Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

Εσύ ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβώ ματιές, πως με μεθάει η ξαστεριά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα και καλό μήνα. Οι 72 δόσεις για απαλλαίες οφειλές γίνονται 120 και αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, σύμφωνα με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. «Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες», σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία τίθεται σε κατάσταση Red God έως την Κυριακή. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιο Queen Annie με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ζητάει η Ιταλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω αύξησης του υψηλού ενεργειακού κόστους. Η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 14 δις ευρώ μέσα σε 2 χρόνια για τη στήριξη του κόστους των επιχειρήσεων. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 5.30 το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκωσία η 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτριος Χούπης, καθώς και στρατιωτικοί ακόλουθοι από Γαλλία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν επίσημη απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει δημόσια μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Δεν διευκρίνησαν τι περιλαμβάνει ούτε αν πρόκειται για απόρριψη της Ιρανικής πρότασης. Στο μεταξύ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έδωσε εντολή στον Ιρανό ομολογό του και την αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ να αναχωρήσουν νωρίτερα από τη Νέα Υόρκη. Παράλληλα συνεχίζεται η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν με την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έχουν ανακατευθυνθεί 125 εμπορικά πλοία, δίνοντας στη δημοσιότητα εικόνες από το αεροπλανοφόρο George Bush που πλέει στην Αραβική θάλασσα. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός πλήττει τη διεθνή οικονομία. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικά θυελώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με Δημήτρη Χατζημιχάλη, με Διονύση Χατζημιχάλη και Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Ο Ορίωνας επιστρέφει και σκεπάζει το Αιγαίο. Έτοιμο και το δεύτερο P3V Orion. Μπεργαμίνι αλλά ελληνικά. Οι προκλήσεις και τα διλήμματα. Leopard 2A4. Το τριπλό στοίχημα της αναβάθμισης. Mi-346A και TAF-6A NTA. Η κυνηγή των UAV στο Αιγαίο. David Sling. Η εμβέλεια και το ραντάρ ELM-2084. Κύπρος-Ισραήλ. Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην εθνική φρουρά. Μαζί ένα τόμος με σταυρόλεξα. Σουντόκου, παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε περίσταση και ανάγκη. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχετε. 1η Οκτωβρίου σήμερα στο Earth News Radio 105,8. Τι να δει.
1: Ανέβαλε ψηλές κάλτσες.
0: Βέβαια έβαλα ψηλές κάλτσες. Το συζητάμε 1η
1: Οκτωβρίου. Και του χρόνου.
0: Και του χρόνου. Ναι, να είμαστε καλά. Γεροί να είμαστε, παιδιά. Μπαίνει ο μήνας για τον οποίο πλακώνονται. Γιατί είναι Οκτώβριος, είναι Οκτωμβριος, είναι Οκτώβριος, Οκτώμβριος ή Οκτώβρης. Σκέτο.
1: Ναι, ναι, Οκτώβρης.
0: Το Οκτώβρης. Πώς τσαντίζουμε
1: τα ακούω. Το μυαλό.
0: Αλλά ναι, εντάξει, οκ, okay, περιορέξεως κολοκυθόπιτα.
1: Εδώ υπάρχει ένα, Οκτώβρης.
0: Υπάρχει ένας κύριος εδώ πέρα που στέλνει ρεζό, πρωί-πρωί, ας πούμε, καλημέρα. Μια καλό μήνα να έχετε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα σας ευχόμαστε.
0: Τι χαρά είναι αυτή να παίρνουμε τέτοια μηνύματα.
1: Ναι.
0: Ξυπνάμε, ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Όπου είναι κακό να ξυπνάς έτσι.
0: Όχι, όχι, μπορεί να είναι και καλό. Δηλαδή να εκτονώνεται και μετά να είναι την υπόλοιπη μέρα καλά.
1: Γλυκούλης.
0: Γλυκούλης, μπράβο.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Fake γλυκούλης, αλλά πας περιπτώσει γλυκούλης την υπόλοιπη μέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ναι,
0: κατά τα λοιπά, σκασίλαμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τι θέλαμε να πούμε.
1: Τι
0: ο Νίκος ο Τσιπλάκης είναι εδώ.
1: Βέβαια.
0: Και σας εύχεται και αυτός.
1: Ναι.
0: Καλό Οκτώβρη.
1: Και ο Τσιπλάκης έχει πρόβλημα. Γιατί είναι άλλοι τον είναι Τσιπλάκη, άλλοι τον είναι Τσιπλάκη. είναι θέματα, το ξέρω.
0: Η κολτσίδα. Πού κρύβεται η κολτσίδα. Εδώ είναι.
1: Εδώ είναι
0: η κολτσίδα. Λοιπόν, παραγωγή. Στην εκπομπή, έτσι. Ήρα Πανανίου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Η Σερέτη είναι εδώ και ο Χατζημιχάλης είναι εδώ. Μια χαρά. Όλα καλά.
1: Τα ζώα.
0: Τα ζώα.
1: Τα ζώα.
0: Λοιπόν.
1: Δύο τρόποι επικοινωνίας.
0: Πες τους.
1: Ο ένας είναι μέσω Viber.
0: Ωπα ρε.
1: Βέβαια. Earth News. Κενό. Radio. Και στέλνετε το μήνυμά σας. Μας βρίσκεται δηλαδή.
0: Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε.
1: Από τη ζώα.
0: Ακόμα και ναι, ναι, ναι. Ακόμα και ναι.
1: Όλα αυτά.
0: Ομορφιές τέτοια.
1: Happy Halloween και τέτοια. Λοιπόν, ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, θα μας βρείτε.
0: Το έχει κάνει ήδη ο Νίκος, ο φίλος μας από την Ξάνθη.
1: Ναι.
0: 15 βαθμούς, 16 έχουμε εμείς. Η Κυριακή από την Καλαμάτα με 20, παρακαλώ, καλό μήνα. Η κυρία Ποθητή από την Σαντορίνη, καλό μήνα να έχετε. Και η Φωτεινή, καλό μήνα με υγεία και χαρά, καλές ειδήσεις.
1: Δεν παίζει.
0: Φωτεινή τώρα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Θα το προσπαθήσουμε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εμείς ξέρετε, το παλεύουμε.
1: Ναι.
0: Το θέλουμε και μας αρέσει. Αλλά δεν.
1: Θέλω να σου αφιερώσω τη σημερινή ημέρα. Εγώ όχι για την 1η Οκτώβριο, Οκτώβριο.
0: Ναι, τι άλλο είναι.
1: Είναι Διεθνής Μέρα Καφέ.
0: Αμάν, ωραία.
1: Αυγά καφέ δικά σου.
0: Αυγάς καφέ δικά μου, τελείως. Ναι. Και εγώ σου χαρίζω το αμέσως από κάτω. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγία.
1: Να είμαι ηλικιωμένο.
0: Όχι, παιδί μου, χορτοφαγία. Τι ηλικιωμένο.
1: Χορτοφαγία, γιατί είμαι χορτοφάγο εγώ.
0: Να γίνει.
1: Γιατί.
0: Σου εύχομαι.
1: Γιατί. Εγώ σου εύχομαι τα καλύτερε. Γιατί.
0: Λοιπόν, η Κύπρος γιορτάζει την ανεξαρτησία τη από τη Μεγάλη Βρετανία το 1960. Θα γίνει σήμερα ταρατατζούν παρέλαση. Η πλάκα είναι ότι στην παρέλαση αυτή θα είναι και Βρετανοί εκπρόσωποι. Δηλαδή. Πάνε και χαιρετίζουν την ημέρα ανεξαρτησίας από τη Βρετανία.
1: Θα σου πω. Θα σου εξηγήσω.
0: Είναι
1: large. Οι Βρετανοί αυτό το διάστημα έχουν γίνει μεγάλες καρδιές.
0: Ναι, ρε.
1: Δηλαδή, αγαπάνε ξανά την Ευρώπη. Θέλουν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζουν ότι. Εντάξει, γιατί να έχουμε καταλάβει την Κύπρο. Πάμε να το γιορτάσουμε μαζί του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Γιατί είμαστε αυτό. Είναι
1: οπότε
0: large.
1: Είναι σε τέτοια φάση.
0: Εκτός από την Βρετανία,
1: ναι,
0: θα είναι εκεί και εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αιγύπτου και έχει ξεχωριστή σημασία, φυσικά και της Ελλάδας και της Γαλλίας. Εννοείται που ήταν η Γαλλία και η πρώτη που έσπευσε να στείλει όταν δέχτηκε επίθεση στην βάση του ακροτήρι από τη Χεζμπολάχ και τους φιλοϊρανούς της Χεζμπολάχ. Ήταν η πρώτη που έστειλε.
1: Δηλαδή,
0: η πρώτη μετά από εμάς.
1: Ναι, ναι,
0: μετά
1: ναι,
0: από
1: εμάς
0: που στείλανε πλοίο.
1: Ναι. Δηλαδή θα έχει κόσμο μάλλον.
0: Θα έχει κόσμο, μπόλικο. Δηλαδή μετά που θα μιλήσουμε με τον Κωστή, το ρωτήσουμε
1: ναι,
0: και γι'
1: αυτό.
0: Και θα έχει και ελληνικά αεροπλάνα που ήδη πετάνε γιατί κάνουν πρόβες πάνω από το νησί και σε χαμηλές πτήσεις. Θα έχει και τα νέα Ισραηλινά συστήματα που τρελαίνονται. Βέβαια την ίδια ώρα οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν καλώδιο σύνδεσης των κατεχόμενων με την Τουρκία.
1: Δεν πάνε να θέλουν.
0: Θα στείλουν το Roots Race.
1: Θα το βγάλουμε από την πρίζα. Να τελειώνουμε για αυτά τα καλώδια.
0: Αλλά είναι εθνική εορτή στην Κίνα. Για να τιμηθεί η ίδρυση την 1η Οκτωβρίου του 1949 της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από τον Μάο Τσετούγκ. Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν και αναστάτωση, ωραία κατάσταση.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι που έχουν περάσει στην ιστορία από τον Μάο Τσετούγκ.
1: Και επίσης
0: από τον Μάο Τσετούγκ έχει περάσει στην ιστορία και η χείρα του. Είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νότια Κορέα, του παιδιού στη Σιγκαπούρη και τη Γουατεμάλα. Τα νησιά του Βαλού γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους.
1: Τα μάθαμε από τις τελετές έναρξη όλα αυτά.
0: Έλα του Βαλού.
1: Όλα αυτά.
0: Είναι η μέρα του δασκάλου στο Ουσμπεκιστάν. Το νησιωτικό σύμπλεγμα Παλάου γιορτάζει ανεξαρτησία του καθεστώς και η δαιμονία του ΟΗΕ. Τρέχα γύρω με τώρα. Από σημαία Παλάου έχουν πολλά πλοία που δέχονται επιθέσεις.
1: Ναι.
0: Τα οποία άλλα είναι ρώσικα, άλλα είναι.
1: Είναι καλό το Παλάου.
0: Προφανώς είναι έδρα εκεί πέρα διάφορων ναυτιλιακών εταιριών, ναι, ή εμπάσχεση στα χαρτιά τουλάχιστον. Ναι. Και είναι και η μέρα του σάκε στην Ιαπωνία.
1: Ωραίο το σακέ.
0: Γιατί το λένε σακέ?
1: Δεν ξέρω, όλα λάθος τα γράφουν.
0: Ωραίο το σακέ. Πρέπει να είναι χλιαρό. Όμως.
1: Και κρύο είναι ωραίο.
0: Και κρύο είναι ωραίο. Το έχω πει και από την κατάσταση.
1: Ζεστό, αλλά, και κρύο είναι ωραίο.
0: Αλλά αυτοί το πίνουν κανονικά, λέω, είναι το ζεστό.
1: Όχι, και, τις δύο πλευρές το πίνουν, μου το έπανε, ρώτησα.
0: Α, ναι.
1: Εννοώ και με τις δύο μορφές. Ναι, δεν είναι θέμα.
0: Ναι,
1: δεν έχουν
0: ωραίο
1: θέμα.
0: Είναι. Παράγεται,
1: σάκε να είναι και ό,τι να είναι.
0: Παράγεται από ρύζι και με. Εντάξει. Είναι...
1: Σου φαίνεται το μεταξύ ελαφρύ.
0: Όμορφο.
1: Και πίνεις και μετά ουόπ.
0: Καλά, πίνεις. Μετά νανούλια.
1: Ε.
0: Ωραία. Πρώτα πίνεις καφέ.
1: Ναι.
0: Τρως αυγά και μετά πας για σάκε.
1: Πω.
0: Δεν είναι ωραία μέρα για 1η Οκτωβρίου?
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία μέρα.
1: Και άμα σε λένε και Ανανία, Ανανούλα ή Ρωμανό.
0: Ναι.
1: Γιορτάζεις.
0: Ανανία, ε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ανανούλα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ρωμανός.
1: Είναι της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου επίσης σήμερα.
0: Ναι.
1: Είναι η σύναξη Παναγίας της Γοργοεπικόου.
0: Ναι.
1: Είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός σήμερα.
0: Α, τι καλά.
1: Βέβαια.
0: Ξέρω μια οδό τέτοια. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ρωμανού Μελωδού.
1: Είναι και του Αγίου Ρεμίγιου προστάτη της Γαλλίας.
0: Μπράβο.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Μπράβο. Ναι. Ό,τι προστατεύει η Γαλλία καλό είναι, γιατί θα το χρειαστεί.
1: Ναι. 331 π.Χ.
0: Για πες.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Συντρίβει το στρατό του Πέρση.
0: Τι θυμάσαι αυτή.
1: Ναι, Γαλλίκη Νικολαίδου. Σπουδαία.
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Ναι, αλλά ήταν φοβερή. Αυτό το κάνει στην παροδία
0: ένας...
1: ο.
0: Ναι, μωρέ, ξέρω. Με ο Πίντς Κώστας.
1: Όχι.
0: Ο ποιος.
1: Ο Μουστάκας νομίζω.
0: Τέλος πάντων, πας
1: περιπτώσει. Αλλά τέλος πάντων ήταν ιστορικός. Σπουδαία.
0: Βέβαια ήταν.
1: Λοιπόν, 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου του Κοδωμανού στην πεδιάδα στα Αυγάμιλα.
0: Του Κοδωμανού, ακούω.
1: Ναι, ναι. Με τη νίκη αυτή, ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Δεν διαβάζει λίγο ο άλλος απέναντι.
0: 1873, ο άλλος δεν ξέρει ότι οι Πέρσες είναι οι προπάτορες των Ιρανών.
1: Σωστό.
0: Καλημέρα. Το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής», πρωτότυπος. Εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά.
1: Είχαν μαζευτεί ο Κορομιλάς για διάφορα.
0: Και λέγανε πώς θα βγάλουμε την εφημερίδα.
1: Πώς να την βγάλουμε.
0: Η Εφημερής. Ναι. Μαζί τα λέμε.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται σήμερα, υπάρχει μια.
1: Ναι, μόνο σήμερα. 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης, από τις πιο ιστορικές, ίσως πιο ιστορική δίκη όλων των εποχών. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου.
0: Αμετανόητοι μέχρι τέλους.
1: Ναι.
0: 1960 το έχουν οι Ναζί. Η Κύπρος κηρύσσει επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες.
0: Ναι. Και το 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολείων. Σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθοδών διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθητών τους, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδας, έγραφε η έκθεση, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές.
1: Αυτές οι εκθέσεις. Λοιπόν, ναι. Χρόνια πολλά στο Στέλιο Μάινα και το Ζάγκα Λιφιανάκη που έχουν σήμερα γενέθλια. Θα είχε γενέθλια σήμερα, αλλά θα ήταν θαύμα της φύσης. Ο Δομήνικος Θεοδωρόπουλος, που ήταν ούτως ή άλλως ο Ελγκρέκο, ένας σπουδαίος. Παγκόσμιος, όχι μόνο Έλληνας ζωγράφος, παγκόσμιος.
0: Αντιστοίχως έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1974 ο Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος, σημαντικό ανασκαπτικό έργο στη θύρα της Σαντορίνης, διατύπωσε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της θύρας. Το 2004 έφευγε ο Ρίτσαρντ Άβεντον, φωτογράφος. Ασπρόμαυρες φωτογραφίες έβγαζε κυρίως ή από αυτές έγινε γνωστός. Πορτρέτα διάσημων του Χόλιγουντ. Είναι από τις καλύτερες φωτογραφίες που έχουν βγει ποτέ. Και επίσης ο Έρικ Χόμπσμπαουμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος, από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Και αυτός έφυγε σαν σήμερα το 2012, 1η Οκτωβρίου. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα. Από το Αργοστόλι. 18 βαθμούς. Καλό μήνα να έχετε. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλό μήνα. Να βάζεις κοντές κάλτσες μέχρι να πας τη αιρέσει στο λιβάδι σαν τιμωρία. Μάλιστα.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε.
0: Τι έχουμε.
1: Έχουμε καταρχήν πολύ. Α, δεν είπα να πω λίγο τον καιρό, ρε.
0: Πες λίγο τον καιρό, μωρέ. Γιατί
1: θα,
0: εγώ δεν
1: και γι' αυτό λοιπόν θα σας πω ότι έχει πολύ αέρα έξω. Πάρα πολύ, φυσάει πάρα πολύ.
0: Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να μπει στην έμεινα να το δεις.
1: Όχι, ήθελα με αφορμή θα δω τον καιρό.
0: Λισομανούς όλο το βράδυ.
1: Ναι, φυσάει πάρα πολύ.
0: Βάραγανε τέντες και τα λοιπά.
1: Γιατί έχει και σκουπίδια στους δρόμους ξάφνια, από διάφορους που τα αφήνουν.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, και μπορεί να είναι εμπόδια μέσα στη μηχανάκι, προσέχετε.
0: Τα μαζεύουν οι Δήμοι.
1: Κτλ. Δεύτερον, δεν είναι θέμα Δήμων. Αν εσύ κατεβαίνει και τα αφήνει έξω από τον κάδο, δεν σου φταίει ο Δήμος, αν δεν έχει περάσει ακόμα το πρωιματοφόρο.
0: Τα αφήνουν οι Δημότες.
1: Ναι, μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Α, μπράβο. Και οι Δημότες και οι Δήμοι. Mm. Λοιπόν, και μέχρι και κάδους παίρνει. Έχει τόσο δυνατούς ανέμους.
0: Παιδί μου στο Αιγαίο, μας τα έλεγε χθες, προχθές που δεν μας το λέγανε, θα έχει εννιάρια σήμερα. Βγήκε χθες έκτακτο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τα χενιάρια στο Αιγαίο, έχετε το νου, και έχετε το νου και για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Δηλαδή, πριν ξεκινήσετε, αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε σήμερα, αν έχετε βγαλιστήρια, πάρτε ένα τηλέφωνο τα λιμεναρχεία.
1: Ναι.
0: Έτσι, το τοπικό λιμεναρχείο, για να ξέρετε. Αν βγει απαγορευτικό, θα σας το πούμε.
1: Επίσης, έχει σπάσει ένας αγωγός και τρέχουν τα νερά.
0: Πού?
1: Στον Άγιο Δημήτριο, εκεί κοντά στον υποσταθμό της ΔΕΗ. Αν μας ακούν από την ΕΙΔΑΠ. Δεν μπορεί, δηλαδή.
0: Ποιον Άγιο Δημήτριο? Πότε...
1: Τον Άγιο Δημήτριο, τον Μπραχάμι.
0: Α, στο Μπραχάμι. Πε στο Μπραχάμι, γιατί Άγιο Δημήτριο υπάρχουν πολλέ. Σε πολλά σημεία. Όχι,
1: ένα Άγιο Δημήτριο στην Αττική, κύριε Διονύση.
0: Έχουμε Άγιο Δημήτριο, έχουμε και κάτω από το Λιβάδι.
1: Ρε Διονύση. Άσε από το Λιβάδι σου πια. Όχου. Λοιπόν, έχει, πραγματικά όμως τρέχει πάρα πολύ νερό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα ούτως ή άλλως. Είναι σαν πλημμύρα εκεί πέρα. Αν δεν σας έχουν ειδοποιήσει, σας ειδοποιούμε εμείς. Πάει και χαμένο κιόλας. Λοιπόν, σήμερα. Θα έχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές στα ανατολικά, υπηρετικά και στην Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο και ισχυρούς έως θυελώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία ήταν όπως θες. Βέβαια, όταν φυσάει βορειαδάκι.
0: Είναι άλλη αίσθηση.
1: Άλλη αίσθηση. Τώρα,
0: το, το θερμόμετρο δείχνει ίδια. Αλλά...
1: Γι' αυτό δεν θα σας πω τις θερμοκρασίες. Μέχρι 27 το πολύ θα φτάσει σε κάποιες περιοχές.
0: Καλημέρα.
1: Θα σας πω όμως. Μισό λεπτό.
0: Να πεις,
1: ότι στην Αττική θα έχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα σήμερα. 16 με 21 βαθμούς στα βόρεια, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Και θα έχει 7 μποφόρ τμήματα σήμερα. 16 με 21 βαθμούς στα βόρεια, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Και θα έχει 7 μποφόρ.

0: αυτό το πράγμα με τον ειδικό χώρο κατανάλωση, ειδικό χώρο φόρο, ναι, να μην μειώνεται ακόμη και σε αυτή τη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή που τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάποιος θα το εξηγήσει. Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη, επίσης από την Ελασσόνα, τον κύριο Πάνο. Η σημαία κάτω από την οποία πλέει ένα πλοίο αποτελεί και το φορολογικό, ασφαλιστικό και νομικό καθεστώς της λειτουργίας του. Ναι, το γνωρίζουμε, αυτό λέγαμε. Καθώς θεωρείται και τέτοια επικράτεια, σύμφωνα με τη σημαία του, ναι. Δηλαδή το Παλάου δεν είναι μόνο το Παλάου εκεί, το κρατήδιο αυτό. Είναι και όπου είναι καταλαβαίνεις, το πλοίο του.
1: Βέβαια.
0: Είναι μέχρι εκεί. Ναι. Καλημέρα στη Ματίνα. Στην Αλεξανδρούπολη έχει 16 και βοριάδες. Ναι. Νομίζω με το κοντομάνικο δεν θα περάσω καλά σήμερα. Μα δεν μας ακούτε που σας το λέγαμε από χθες προχθές. Ότι θα έχει βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας. Μας λέγανε προχθές ότι η Βουτιά θα ήταν 7 βαθμούς. Η θερμοκρασία. 7 βαθμούς θα είχε κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο. Παπαγιώργη.
1: Μπράβο.
0: Και τον Γιάννη από το Μεσολόγιο.
1: Θέλεις τα μηνύματα.
0: Ναι. Για πες.
1: Τι να πω, κοίταξε, σε λίγο θα βγούμε πάλι από το στούντιο.
0: Ναι, θα βγούμε.
1: Αλλά πριν βγούμε να σας πούμε ότι θα σας πούμε αρκετά για αυτό για αυτή την πτήση της Fly Dubai. Όλος ο πλανήτης μιλάει για αυτό το γεγονός. Γιατί ξεκίνησε ως αεροπειρατεία. Στη συνέχεια άρχισαν να βγαίνουν διάφορα σενάρια. Το τι σενάριο κυκλοφόρησε μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, να κατέβουν δηλαδή οι άνθρωποι από το αεροπλάνο και να περιγράψουν τι έγινε στο Τελ Αβίβ που έφτασαν τελικά.
0: Το σενάριο που δεν έχει ακουστεί και θα σας το πω εγώ τώρα,
1: ναι.
0: Γιατί θα παίξει τις επόμενες μέρες, είναι δεδομένο.
1: Ναι, ναι.
0: Το αίσθησε ο Νετανιάχου.
1: Α, ναι, καλά.
0: Για τις εκλογές.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το αίσθησε ο Νετανιάχου, ναι. Για τις εκλογές. Κρατηθείτε, θυμηθείτε με όταν θα βγει αυτό το πράγμα.
1: Κοίτα έτσι όπως το.
0: Τι. 18 βαθμούς έχει στην Καλυθέα, να ξέρεις. Ναι. Καλημέρα, κύριε Χρήστο.
1: Ναι, θα ακούσει κι άλλα πρωί. Λοιπόν, πάμε μουσικά στους τίτλους. Εσύ, πάει και 27.
0: Έχουμε πολλά να πούμε, παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιδείνους του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία τίθεται σε κατάσταση Red Code μέχρι την Κυριακή. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Την αύξηση των 72 δόσεων σε 120 και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.840 επιβάτες, θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Στις 5.30 συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 στο Μαξίμου θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της Σύμβασης για τη Δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκωσία η 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δάνδιας. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Flight Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά επιρωτικά και την Κρήτη, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Καλό μήνα και πάλι σε όλες και σε όλους. Να είσαστε καλά, να είμαστε καλά. Οδεύουμε ολοταχώς προς τα Χριστούγεννα.
1: Και σας λέγαμε πριν από λίγο ότι μπορεί να βγει απαγορευτικό απόπλου. Είδαμε στο Earth News τώρα ότι έχει βγει απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και από Ραφίνα.
0: Βέβαια.
1: Θα υπάρχουν και ανακατατάξει στα δρομολόγια προς Αργοσαρονικό. Γι' αυτό έχετε το νου σας. Καλά, το είπαμε νωρίτερα. Σαν να βλέπαμε μπροστά.
0: Βολωμένο γράμμα.
1: Ένα τέτοιο πράγμα. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα που λέει: παρά τους ανέμους που είναι στο Καρλόβας, έτσι, με 17 βαθμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Η θάλασσα παραμένει ζεστή. Ωραία για καλοκαιρινό, για μεσημεριανό μπάνιο. Άμα το μεσημέρι θα έχει 9 μποφόρτ, μπαίνεις.
0: Καλά, μπαίνεις
1: στη θάλασσα με 9 μποφόρτ.
0: Άμα
1: είναι απάγκιο, ναι. Και ο κύριος Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Με δυνατούς βοριάδες. Καλημέρα και καλό μήνα μας εύχεται. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
0: Στα νησά φυσάει πολύ.
1: Μόνο στο νησί.
0: Εντάξει,
1: ναι, ειδικά στα νησιά. Περιμέναμε σήμερα θερμοκρασία. Πώς το λένε, μποφόρ, πολλά.
0: Ναι,
1: πολλά,
0: ναι,
1: πολλά,
0: ναι,
1: πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Καλημέρα και στις Αλικές του Βόλου και στην Σωτηρία, στην Αντωνία βεβαίως και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Mm-hmm. Καλό μήνα να έχουμε. Mm-hmm. Η εφαρμογή μου λέει στο κινητό δείχνει ότι τώρα έχει 8 μποφόρ. Στην Αρτέμιδα τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Στη Λούτσα. Εδώ. Αυτό, εκεί δεν είναι η Αρτέμιδα, εκεί. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, διαβάζω, σας λέγαμε χθες, να θυμόσαστε, από το CNN. Από το CNN διαβάζω τώρα, αλλά σας λέγαμε χθες για τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και τα ελληνικά μέσα συνέχεια. Που έγραφαν για αυτή την εκτέλεση, την πρώτη εκτέλεση γυναίκας εδώ και 200 χρόνια στο Τενεσί. Και σας λέγαμε την υπόθεση. Επειδή ήταν να εκτελεστεί τώρα που μιλάμε, η Κρίστα Πάικ, έτσι τη λένε, διακόπηκε η διαδικασία. Γιατί έγινε μια έφεση της τελευταίας στιγμής. Προσπαθούν τέλος πάντων οι δικηγόροι της να το καθυστερήσουν. Αφού δεν δίνει χάρη ο κυβερνήτης. Πώς μπορείς ρε παιδί μου αυτό το πράγμα που έχεις τώρα τη ζωή ενός ανθρώπου πάνω σου. Είσαι πολιτικός όμως, δηλαδή είσαι κυβερνήτης. Δεν είσαι, θέλω να πω, δικαστής, ξέρω εγώ, κάτι τέλος πάντων που να εφαρμόζει τον νόμο. Και σου λένε να σου πω το και το, μπορείς να δώσεις χάρη. Και λες όχι, δεν δίνω. Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα δεν σε βαραίνει, αυτό δεν σε ακολουθεί αυτό το πράγμα.
1: Τι να σου πω. Δεν είμαι σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, ναι, επειδή είμαστε στην Αμερική.
0: Ξεκίνησε, πρόσεξε, ναι, συγγνώμη. Ναι. Ξεκίνησε η χορήγηση του και διακόπηκε.
1: Εντάξει, αυτό είναι μαρτύριο τώρα, έτσι. Αυτό είναι βασανιστήριο από μόνο του.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι βασανιστήριο από μόνο του.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ήθελα να σας πω το εξής, μιας και είμαστε στην Αμερική τώρα. Διάβασα χθες κάτι που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε που σας λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Τραμπ δεν λέει την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ναι, τη λέει super, ναι, ναι, super intelligence.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, υπέρ εξυπνάδα νοημοσύνη. Διάβασα μία έρευνα ενός δημοσιογράφου Αμερικανού γιατί έκανε αυτό. Υπέγραψε και προεδρικό διάταγμα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί το έκανε,
0: γιατί
1: ξέρεις.
0: Γιατί το έκανε, πες μου.
1: Λοιπόν, το προηγούμενο διάστημα, μόλις είχε γίνει γνωστό περιτεχνητής νοημοσύνης,
0: ναι,
1: άρχισαν και έβγαιναν διάφορες ονομασίες. Πώς βγάζουμε, ας πούμε, gmail.com.
0: Ναι, ναι.
1: Έβγαιναν εκεί με κατάληξη.ai.
0: Όπα.
1: Τώρα είχαν σπεύσει κάποιοι. Ένα μήνα πριν ανακοινώσει ο Τραμπ ότι θα το πει super intelligence,
0: για πες μου, να το κατοχύρωσουν.
1: Και κατοχύρωναν την κατάληξη .si. Με αποτέλεσμα, με το που έγινε γνωστό από τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, να αρχίσει να υπάρχει ζήτηση. Την πρώτη μέρα, λέει, υπήρχαν 140 που ζήτησαν να βγάλουν μία διεύθυνση με τελικό πρόθεμα SI. Τη δεύτερη μέρα ήταν 7.000. Είχαν δηλαδή 50 φορές πολλαπλασιαστεί, 50 φορές πάνω αυτοί που ζητούσαν τέτοια κατάληξη. Δεν υπάρχουν τόσες πολλές καταλήξεις, οπότε όποιοι το είχαν βγάλει πριν, τώρα το μοσχοπουλάνε σε τρελές τιμές αυτό το domain, αυτή την ονομασία.
0: Και είναι, έτσι, όλοι οι συγγενείς του Τραμπ.
1: Και έλεγε ο δημοσιογράφος που του έγραψε τη συγκεκριμένη ανάλυση, ότι είναι από το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Από το οικογενειακό γράμμα.
1: Από το οικογενειακό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Άκου να δεις τώρα. Υπάρχει άνθρωπος που υπογράφει προεδρικό διάταγμα και έχει στο μυαλό του ότι οι δικοί του άνθρωποι θα βγάλουν λεφτά, ρε παιδί.
0: Όχι, οι δικοί του άνθρωποι.
1: Δεν είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα.
0: Πω, ρε παιδιά.
1: Το λέω με κάθε επιφύλαξη, ωστόσο είναι μία έρευνα δημοσιογραφική η οποία αναπαράγεται με ρυθμό πολυβόλου στις ΗΠΑ.
0: Φοβερό.
1: Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αν όντως είναι έτσι. Δηλαδή, υπό άλλες συνθήκες θα έλεγες ότι αυτό είναι σκάνδαλο.
0: Η αείμνηστη γιαγιούλα
1: μου. Είναι σκάνδαλο
0: μου,
1: πλουτισμού, πώς το λένε.
0: Ναι, η αείμνηστη γιαγιούλα μου έλεγε ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες.
1: Όπα. Καλά, εσύ το βάρινες τώρα.
0: Το βάρινα, ναι, το βάρινα για να δείξω. Να σου πω κάτι. Αυτό το πράγμα πίσω από κάθε, σχεδόν κάθε απόφαση, ας πούμε, που παίρνει είναι να βγάζει λεφτά η οικογένειά του.
1: Μα εδώ έχει σταματήσει τον πόλεμο με το Ιράν 80 φορές. Και κάθε φορά που τον τελείωνε, όλο και κάποιος τσέπωνε χρήματα από το σκαμπανέβασμα των τιμών του πετρελαίου και του χρηματιστηρίου.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Ή των commodities.
0: Εντάξει.
1: Καλό.
0: Commodities.
1: Commodities.
0: Τα commodities μου αρέσουν πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν...
1: Καλημέρα στη Θήβα, 16 βαθμούς. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Ναι.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη, 11 βαθμούς στην Ορεστιάδα. Μέχρι τώρα αυτή είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία. Οπ! Και ο Παναγιώτης από τις Σέρες με 10. Ναι. Έσφιξε λιγάκι το κρύο, το βάλαμε το φουτεράκι.
0: Όπα.
1: Χθες το βράδυ έβαλα πρώτη φορά κουβέρτα.
0: Άσε, καλύτερα.
1: Μέχρι τώρα ήμουν με σεντόνι. Αλλά τώρα έβαλα κουβερτούλα.
0: Βάλει δεύτερο.
1: Χθες το βράδυ. Όχι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ελαφριά κουβερτούλα.
0: Όχι, όχι. Κουβερτίνι στο κουβερτίνι.
1: Δεν είναι ακριβώς ελαφριά, αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Κουβερτίνι στο κουβερτίνι και έρχεται το παπλωματίνι τώρα.
1: Κάποια στιγμή τη νύχτα πάντως ζεστάθηκα. Να το πω αυτό.
0: Καλύτερα να ζεσταίνεις παρά να κρυώνεις.
1: Ναι, ρε, άμα ζεσταίνεις, καταργάζεις.
0: Το πετάς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Το χειμώνα. Τώρα το χειμώνα. Για το καλοκαίρι τα έχεις βγάλει όλα. Τι άλλο να
0: πετάξεις.
1: Ναι, άλλο λέω. Το καλοκαίρι τι άλλο να βγάλεις. Τα έχεις βγάλει όλα. Τα έχεις πετάξει. Όλοι οι τσίτσιδες κυκλοφορούν το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, το νούμερο ένα λοιπόν θέμα στον πλανήτη είναι αυτό το θέμα με τη Fly Dubai και την αποτροπή που προσπάθησε ο ένας από τους δύο να το ρίξει το αεροπλάνο.
1: Ευτυχώς. Που είχε και άλλους μέσα.
0: Ναι.
1: Είχε άλλους δύο εφεδρικούς πιλότους στο πλήρωμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και ανέλαβαν αυτοί να κατεβάσουν να προσγειώσουν το αεροπλάνο. Γιατί υπήρχαν αυτοί, ξέρεις? Γιατί ήταν μέσα στην αίθουσα οι εφεδρικοί πιλότοι. Όχι, όχι, δεν ήταν στο κόκπιτ. Με τους επιβάτες. Γιατί ήταν άλλοι δύο, ξέρεις?
0: Γιατί?
1: Οι άλλοι δύο ήταν, λέει, γιατί υπήρξε πρόβλεψη από την εταιρεία,
0: ναι,
1: ότι αν χρειαστεί να κάνει κάποια παρέκκληση η πτήση, τρέχα γύρω όπως το βάλαν στο μυαλό τους,
0: ναι,
1: επειδή θα τελείωνε το ωράριο των κανονικών πιλότων, έπρεπε να υπάρχουν και εφεδρικοί για να αναλάβουν μετά το τέλος της αυτής. Και έτσι είχαν δύο επιπλέον πιλότους μέσα μαζί με τους επιβάτες.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Και αυτοί ανέλαβαν και κατέβαζαν το αεροπλάνο. Το οποίο είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτείς.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ευτυχώς. Γιατί έπεσε, δεν ξέρω εγώ πόσες χιλιάδες πόδια.
1: 18.000 πόδια.
0: Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα.
1: 14.000 πόδια σε 20 δευτερόλεπτα. 8.000 πόδια σε 1,5 λεπτό, σε 90 δευτερόλεπτα.
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Παιδιά, τώρα να είσαι σε αυτή την πτήση και 18.000 πόδια, μιλάμε τώρα για 6.000 μέτρα, έτσι. 6 χιλιόμετρα, κατακόρυφη πτώση του αεροπλάνου.
0: Να πέφτει το αεροπλάνο έτσι,
1: ναι,
0: και να βλέπεις και μαχαιρώματα. Δηλαδή...
1: Να βλέπεις αίμα να ρέει από, ναι, το πιλωτήριο, ναι, και λες. Εντάξει, κάτι
0: τέτοιο. Εντάξει, ήρθε,
1: ναι,
0: η ώρα μου.
1: Ναι, αυτό.
0: Αυτό θα πεις. Τέλος πάντων, ο Νετανιάχου το πήγε βεβαίως στα άκρα και μίλησε για τη δική ότι αποτράπηκε μία 11η Σεπτεμβρίου του.
1: Πολλοί το γράφουν αυτό πάντως.
0: Ναι.
1: Ότι στόχος του πιλότου
0: να
1: ήταν αυτό.
0: Κάτι. 11η Σεπτεμβρίου ήταν η 7η Οκτωβρίου. Που έμεινε στην ιστορία σου 7η Οκτωβρίου. Έμεινε τα βαφτισμό όλα 11 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, εντάξει. Θα μπορούσε όμως. Δηλαδή δεν το ξέρουμε ακόμα.
0: Δεν
1: το ξέρουμε αυτό ακόμα. Άλλος. Δεν ξέρουμε τις προθέσεις. Μπορεί ο πιλότος να ήθελε όντως να αναλάβει τον έλεγχο του αεροπλάνου και να το σκάσει
0: κάπου, ναι,
1: σε κάποιο σημείο αναφοράς, ας πούμε, του Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, αυτό θα φανεί από την ανάκριση.
0: Δεν το συζητάω,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Το θέμα το πρώτο σε εμάς εδώ είναι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χτες. Γιατί δεν είναι μόνο τα μέτρα για τα καύσιμα. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια αυτά. Είναι και 120 δόσεις, ένα πάγιο αίτημα των μικρών επιχειρήσεων που πνίγονταν οι άνθρωποι και δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν.
1: Ήθελα να το πω αυτό, ότι εγώ δεν κοίταξα τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κοίταζα όμως τι λέγανε οι φορείς.
0: Ναι.
1: Βγήκαν όλοι οι φορείς, δηλαδή το ΕΒΑ, τα επιμελητήρια, τα, ναι, διάφορα κτλ. Και, και λέγανε επιτέλους ένα αίτημα που εδώ και 2 χρόνια το παλεύουμε και το ζητάμε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: πραγματοποιείται.
0: Πάγιο.
1: Δεν ξέρω πώς θα τους ωφελήσει. Οι ίδιοι το δικαιολογούν ότι, παιδιά, περάσαμε τρεις κρίσεις. Δηλαδή, περάσαμε τη μία κρίση την οικονομική, μετά είχαμε την υγειονομική, μετά έχουμε την ενεργειακή. Δεν αντέχουμε, έχουμε φεσωθεί. Κάπως πρέπει να διευκολυνθούμε κι εμείς. Αυτή είναι η λογική των διάφορων φορέων. Έτσι, τα δικά τους, τις δικές σου λέξεις αναπαράγω, όχι οι δικές μου. Και άρα έχει και αυτό τη σημασία του.
0: Ναι, πρόσεχε τώρα γιατί μπορεί να ακούσει και τίποτα. Λοιπόν,
1: δεν μπορεί να ακούσει.
0: Εντάξει, το λέω αυτό.
1: Πρώτη φορά
0: λοιπόν,
1: είναι.
0: Είναι λοιπόν το ένα είναι αυτό, οι 120 δόσεις, και είναι βεβαίως και οι αυστηρότεροι όροι που τέθηκαν στα fans, στους servicers που τους λένε, τους servicers, αυτούς τους κακούς ανθρώπους.
1: Να το δω αυτό.
0: Ναι. Όχι, έχει, προβλέπονται.
1: Ναι, δεν ξέρω τι προβλέπει. Να δω την υλοποίηση.
0: Το ζητούμενο είναι το εξής πράγμα. Το θέμα. Το θέμα είναι να δούμε, αφού ας πούμε βγήκε το Πασόκ χθες και είπε, το είχε πει
1: Ανδρουλάκης.
0: Ο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, μας αντιγράψατε. Που, αυτό δεν είναι κάτι που το έμπνευσε οι 120 δόσεις. Ήταν θα το έκανε ο άνθρωπος. Αν γινόταν κυβέρνηση θα το έκανε, έλεγε. Λοιπόν, οι 120 δόσεις πήγαν και παλιότερα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά επανήλθανε τώρα. Λοιπόν, θέλω να δω πώς θα το ψηφίσουν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι σημαντικό αυτό.
1: Εντάξει. Σημαντικό είναι για τα πολιτικά ήθη. Τώρα και τίποτα πέραν αυτό.
0: Όχι, είναι, και για το...
1: είναι δεικτικό και για την. Ναι, είναι δεικτικό για την αξιοπιστία. Αυτό.
0: Ναι,
1: του καθενός. Αλλά ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του για την αξιοπιστία. Υπάρχουν άλλοι που σου λένε πια αξιοπιστία, πια αξιοπιστία. Okay. Καλημέρα κύριε Βασίλη, καλημέρα και στην Ειρήνη, η οποία μας εύχεται, μας υπόσχεται,
0: ναι,
1: ότι της Αγίας Εκατερίνης και του Αγίου Διονυσίου τον Ολύμπο θα είναι και τις δύο ώρες μαζί μας. Ειρήνη εκ Παλαιού Φαλήρου.
0: Θα το κάψουμε.
1: Κατάλαβες, θα το κάψουμε.
0: Θα γίνει χαμούλης.
1: Ναι. Καλημέρα και στην Ευρυδίκη. Λέει, είχε την ίδια σκέψη με σένα. Το έλεγε η γιαγιά της, ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες.
0: Ναι. Δεν έχουν, παιδιά.
1: Την ίδια σκέψη κάνατε.
0: Δεν έχουν.
1: Λοιπόν, αυτά είναι τα κύρια θέματα της επικαιρότητας. Έτσι. Δηλαδή, τα δύο αφορούν την τσέπη μας, το άλλο είναι ένα διεθνές που φανταζόμαστε.
0: Και ο καιρός, βέβαια, έτσι και ο καιρός.
1: Για τον καιρό δεν το συζητάμε.
0: Ναι, και ο καιρός, γιατί.
1: Και αυτό μας επηρεάζει όλους.
0: Ακριβώς. Καταρχήν, έχει αναστατώνει κόσμο που θέλει να ταξιδέψει, ας πούμε, τώρα με το απαγορευτικό.
1: Όχι, σκέψου μόνο. Εκτός του κόσμου που θέλει να ταξιδέψει, ναι, που λες, εντάξει, okay, θα πάει την επόμενη. Είναι και αυτό που παρουσιάσαμε χθες με την Σάμο, για παράδειγμα. Που, υπάρχει και θέμα τροφοδοσίας. Δηλαδή, εμείς στο μυαλό μας πάει μόνο σε κάποιον που μπορεί να ταξιδέψει ένα νησί για να κάνει διακοπές. Αν δεν είναι έτσι, είναι και τα φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα, είναι και τα φορτηγά που μεταφέρουν νερά, είναι και τα φορτηγά που μεταφέρουν φάρμακα και πάει λέγοντας.
0: Και είναι επίσης και κάποιοι που λένε, πάμε μια κρουαζιέρα το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, ας πούμε, με ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο. Και λένε, βέβαια, έχει πολύ καλό καιρό τέλη Σεπτεμβρίου και 20 Οκτωβρίου στην Ελλάδα.
1: Η κόρη μου είναι με ένα γκρουπ αυτή τη στιγμή, ναι, το οποίο σήμερα είχε κανονίσει να κάνει περίπλου νησιού με ιστιοφλοϊκό. Ναι. Δεν θα το κάνει, νομίζω.
0: Ναι. Ούτε.
1: Νομίζω ότι σήμερα δεν θα το κάνει.
0: Οι επιβάτες λοιπόν, ναι, του κρουαζιερόπλοιου Queen Anne. Είναι 2.841 επιβάτες. Αυτό λοιπόν έφτασε χθες το βράδυ στο λιμάνι της Σούδας και θα διανυκτερεύσει κιόλας απόψε. Και θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψει ο καιρός. Επειδή έχει επιδείνωση. Καταλαβαίνεις.
1: Να σας πω σε σχέση με το απαγορευτικό το δικό μας. Το διαβάζω στο Earth News.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το απαγορευτικό αναμένεται να ισχύσει έως τις 11 με 12 το μεσημέρι.
0: Έτσι πάει, ναι.
1: Στη συνέχεια, αναμένεται νέο δελτίο, ναι, μέσω του οποίου θα υπάρξει ενημέρωση για το αν και πώς θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια.
0: Mm.
1: Ορισμένα δρομολόγια ταχυπλών δεν θα πραγματοποιηθούν καθόλου. Ενώ τα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, έτσι, στο Αναργοσαρονικό,
0: ναι,
1: θα γίνουν κανονικά.
0: Ναι, πάντα
1: στο
0: γίνονται.
1: Στο Σαρονικό, επαναλαμβάνω.
0: Στον Αργοσαρονικό.
1: Αργοσαρονικό, τι
0: πάντα γίνονται, ναι, πάντα γίνονται αυτά. Απλά πρέπει να είναι πολύ χάλια η κατάσταση για να διακοπούν.
1: Έχετε το νου σας, ναι, αυτό που επαναλαμβάνουμε λοιπόν, αυτό που σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, πριν βγει το απαγορευτικό, επικοινωνήστε με τα κατατόπου στη λιμεναρχία. Αν είναι να ταξιδέψετε, αν είχατε προγραμματίσει σήμερα να ταξιδέψετε.
0: Τα δελφίνια δεν φεύγουν, νομίζω, όταν έχει απαγορευτικό.
1: Κουνάνε τα δελφίνια, κουνάνε πολύ. Ρε,
0: δεν κουνάνε, πετάνε.
1: Με τέσσερα μποφοράκια ήδη κουνάει.
0: Λοιπόν, είναι σημαντική ημέρα σήμερα, η 1η Οκτωβρίου, και καλό μήνα και πάλι, γιατί αναλαμβάνουμε την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η χώρα μας.
1: Ναι.
0: Είναι η δεύτερη και τελευταία φορά που την αναλαμβάνουμε, γιατί έχουμε διετή θητεία ως εκλεγμένο μέλος. Και αναλαμβάνουμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη. Θα μου πεις πότε ήταν εύκολη.
1: Να σου πω, είναι αληθεύει αυτό. Το διάβασα κάπου, δεν το ψάξα και πολύ όμως. Ότι είχε πει ο κύριος Γεραπετρίτης ότι αν ήξερα ότι θα είχαμε τέτοιες φουρτούνες.
0: Δεν θα το.
1: Δεν θα ζητούσαμε
0: να. Ναι, νομίζω ότι το πεις. Τι να πει ο άνθρωπος, ρε παιδάκι μου τώρα. Γιατί εντάξει. Ναι. Άλλοι το βγάζουν, τη βγάζανε ζάχαρη, ας πούμε, σε άλλες περιόδους. Δεν είχαν, άντε να καταδικάσουν κανένα από εδώ, κανένα από εκεί. Εδώ είναι.
1: Δεν θα το έλεγα ποτέ ζάχαρη. Απλά είναι κάποια πράγματα που εμείς δεν τα υπολογίζουμε καθόλου, ρε παιδί μου. Να σου πω ένα παράδειγμα. Στο Σουδάν γίνεται τη κακομοίρα εδώ και χρόνια. Ασχολείται κανένα με το τι γίνεται στο Σουδάν. Απαγάγονται και σκοτώνονται, δολοφονούνται πιτσιρίκια μέσα στα σχολεία του τώρα. Ασχολείται κανεί. Υπάρχουν οργανώσει. Μποκο Χαράμ ή διάφορες τέτοιες, ας πούμε, οι οποίες εξτρεμιστικές, ισλαμιστικές, οι οποίες σφάζουν κόσμο.
0: Τι είναι αυτό υδρώνει το πράγμα που δεν κουράζονται αυτή να σφάζονται?
1: Όχι,
0: πια.
1: Δεν υδρώνει. Στην άλλη, δεν θυμάμαι ποια χώρα είχαν χούντα, ας πούμε, και είναι δύο αντιμαχόμενες πλευρές, οι οποίες έχουν και στήριξη. Η μία της Ρωσίας, η άλλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η άλλη της Τουρκίας, η άλλη της... Και μεταξύ τους πλακώνονται, αλλά την πληρώνουν, ας πούμε, χωριάτες, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε στα χωράφια τους να βγάλουν το προστοζήν. Δηλαδή, και δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Γι' αυτό σου λέω ότι ποτέ δεν είναι ζάχαρη. Όλο και πάντα υπάρχει κάποια ένταση. Εδώ λέγαμε ξαφνικά.
0: Εντάξει,
1: ας πούμε,
0: δεν είναι όπως είναι τώρα όμως.
1: Δεν είναι όπως είναι τώρα.
0: Που έχουμε δύο-τρεις πολέμους, ας πούμε, μεγάλους πολέμους που είναι σε.
1: Είναι και κοντά μας και ασχολούμαστε.
0: Ναι, αυτό.
1: Γιατί μας επηρεάζουν κιόλας. Ναι. Αλλά εντάξει, είχε λέει αψημαχία σε Αφγανιστάν, Πακιστάν.
0: Και αυτό, σημαντικό
1: και...
0: είναι.
1: Ναι, θα πει κάποιος και.
0: Όχι, okay, και.
1: Με επηρεάζει, δεν με επηρεάζει. Εντάξει. Που είχε κάπου στη Λατινική Αμερική δύο χώρες που πλακωθήκανε. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχει και αυτό το ενδιαφέρον του και είναι είδηση και καλά έκανες και την ανέφερες.
0: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, όχι. Ευχαριστώ πάρα παρακαλώ, υποχρεώσεις μου.
0: Φανταζόμαστε σε λίγο. Βέβαια έχει πολλά να πει σήμερα. Ο Χριστούλιας έχει πολλά
1: έχει
0: να πει.
1: Κάρτες, ωραία.
0: Στον Παπαχλημίτσο και στην Παπαμιχαήλ, στα δύο παπά. Θα έχει πάρα πολλά να πει. Οπότε εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Αν δεν συνδεθούμε με την τηλεόραση, δεν θα έχουμε κάποιο.
1: Δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Όχι.
0: Ναι,
1: ξέρουμε, εδώ μπορούμε να στεναχωρήσουμε κάποιου ακροατέ οι οποίοι στείνονται για να μα δουν και στην τηλεόραση.
0: Μη τη πει έτσι.
1: Δεν
0: τα ξέρω εγώ. Δεν τα ξέρω. Ωραία,
1: για
0: πάμε.
1: Πες.
0: Με τη SpaceX έχεις καταλάβει τι γίνεται?
1: Τι γίνεται?
0: Όλο τους κάνει η πυραυλή.
1: Παιδί μου, κάνουν τη δουλειά τους και μετά σκάνε.
0: Μετά.
1: Ο συγκεκριμένος που έσκασε, θα σου πω τώρα. Ο συγκεκριμένος που έσκασε, ανέβηκε στο διάστημα. Εκτόξευσε 20 δορυφόρους, τέθηκαν σε τροχιά οι δορυφόροι και μετά όταν επέστρεφε στη γη και πήγαινε να προστατασωθεί, εκεί ξεράγει. Εκεί σκασίλα μας. Εκεί σκασίλα μας. Τρόπος του Λέγκιν. Αλλά θέλω να πω τη δουλειά του την είχε κάνει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ήτανε όμως να εκραγεί, ήταν προγραμματισμένο?
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Αυτό
1: όχι,
0: σου
1: παιδί,
0: λέω.
1: Δεν ήταν προγραμματισμένο.
0: Αυτό σου
1: λέω. Αλλά τη δουλειά, θέλω να πω, δεν είναι από αυτούς που εκρήγνεται στο ξεκίνημα και άρα δεν κάνουν και τη δουλειά τους.
0: Ναι, βρε μάνα μου, αλλά να σου πω κάτι όμως. Στεναχωριέ με τον Ήλον.
1: Στεναχωριέσαι. Τρισεκατομμύριο είναι. Δεν θα το λείψουν. Φαντάζομαι δηλαδή.
0: Και εγώ φαντάζομαι.
1: Ναι, φαντάζομαι.
0: Φαντάζεσαι όμως να γίνεται έξαλλος, ας πούμε, και να λέει πόπο, πάλι έχασα.
1: Να σπάει το γραφείο.
0: 30 εκατομμύρια δολάρια. Θα πωλήσω. Λοιπόν, να πω μια άλλη σημαντική είδηση, την οποία την είδα χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Η Volkswagen.
1: Η ποια?
0: Volkswagen.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen, όπως θες πες
1: τη.
0: Ανακοίνωσε ότι καταργεί τις λογικές συμβάσεις εργασίας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι συγκλονιστική εξέλιξη, άμα το σκεφτείτε.
2: Ωραία, πάμε στο λόγιο.
0: Ναι. Γεια σας, βρε,
2: γεια
0: παιδιά.
1: Καλώς ορίσατε, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, παιδιά. Μήπως έχετε καμιά πορεία, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Πιερακάκη. Θέλετε κάτι να τον ρωτήσουμε από εσάς?
0: Πότε θα ανακοινωθούν τα καινούργια μέτρα?
2: Τα επόμενα καινούργια μέτρα.
0: Τα επόμενα καινούργια μέτρα.
1: Τώρα αχόρτα.
0: Θα μας πει 14 Οκτωβρίου. Όχι, αυτό είναι εύκολο. Είναι εύκολο.
1: Ποια 14 Οκτωβρίου? Με την αμόλυβδη.
0: Ναι, γι' αυτό, για την αμόλυβδη. Αυτό είναι όμως ωραίο και εγώ στο βάθος.
1: Είναι αυτό που συζητάει όλος ο κόσμος. Τι θα γίνει με την αμόλυβδη?
0: Ναι. Επίσης, πότε πιστεύει, επειδή είναι και Eurogroup.
1: Άμα είναι να απαντά, εσύ Παπαχλημίτσο.
0: Δεν θέλω να απαντήσει εσύ.
1: Μην μιλήσετε με τον κύριο Πιερακάκη
0: να πούμε. Να του πείτε και χρόνια πολλά γιόρταζε.
1: Λοιπόν, σημειώνω αμόλυβδη.
0: Ναι. Και θέλω εγώ να τον ερωτήσει πότε θα φτάσει στο σημείο. Πες, περνάνε οι κρίσεις και τα λοιπά, πώς το βλέπει εκείνο, να πάρουμε αυξήσεις 50% όλους τους μισθούς μας.
1: Εντάξει.
2: Δώρο Πάσχα, δώρο Χριστουγέννων.
0: Όλα. Ναι, πάντα. Γιατί ρε, εσύ, όσο ζω, ελπίζω.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Θέλω να γίνω ο Μπρούκλης κι εγώ, σαν τους αυτούς που είναι Μπρούκλιδες και...
1: Μπρούκλης, τι είπε τώρα. Φράσεις, φράσεις από τα παλιά, φράσεις που χάνονται, όπως λέγεται.
2: Δεν θέλω να δεις, αφού σύνταξη θα αργήσουμε να πάρουμε.
0: Ναι.
2: Θα αργήσουμε. Αυτό.
1: Αν θα πάρετε εσείς.
0: Θα αργήσουμε πολύ.
2: Θα αργήσουμε πολύ, τουλάχιστον αυτά τα χρόνια που μας απομένουν εδώ στον εργασιακό μας βίο. να μπορούμε να τα περάσουμε λίγο καλύτερα.
0: Τα πολλά χρόνια μπροστά μας.
3: Δεν θα πάρω σύνταξη το 2050. Λίγο θα τσιμπήσω. Το 80 έχω γεννηθεί. Λίγο να τσιμπήσω προς τα πάνω τα όρια μετά την επόμενη δεκαετία. Το 50 με βλέπω να πέρασε.
1: Επειδή είναι, και.
3: 70.
1: Επειδή είναι και πρόεδρο στο Eurogroup.
2: Ναι,
1: επειδή είναι και πρόεδρο στο Eurogroup, δεν το ρωτάτε, θα βγάλει προϋπολογισμό η Ευρώπη, γιατί διαβάζουμε ότι είναι λίγο στα κάγκελα όλοι.
3: Προϋπολογισμό.
0: Μπράβο,
1: Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Σημείωνε,
1: παρακαλώ. Πάμε
2: να
3: σημειώσω όλα εγώ εδώ πέρα με αυτές τις ερωτήσεις και αυτές που έχουμε και εμείς πέρα.
2: Δεν έχουμε
3: γύρω στις 2,5 ώρες του Γιάννη Πυρακάκη να το κάνουμε τις ερωτήσεις που θέλουμε.
0: Εντάξει τώρα, ολόκληρο Πυρακάκη θα έχετε. Να μην το ρωτήσετε.
3: Σωστό.
0: Και
3: εγώ να πω από το Συνολικό Υπουργικό Συμβούλιο κάτι πέρασε απαρατήρητο, γιατί προφανώς τα μέτρα είχαν σημασία. Αλλάζει ο κώδικας δικηγόρων, θα πει να απασχολεί κανέναν. Απασχολεί τους δικηγόρους. Θα γίνονται εξετάσεις από κρατικό φορέα για να γίνεις δικηγόρος. Αυτό τι είναι? Είναι κάτι το οποίο το κράτος αναγνωρίζει ότι αυτό το οποίο γίνονταν επί δεκαετίες με τους δικηγορικούς λόγους ήταν λίγο, πώς το πω έτσι ευγενικά, λέω ξεφτύλα, και το παίρνει πάνω του. Αυτό είναι λίγο ντροπή για τους δικηγόρους, δηλαδή να αναγκάζει το κράτος να κάνει αυτό, αλλά.
2: Τι γινόταν μέχρι.
1: Ευτυχώς που το είπες ευγενικά. Αλλά από την άλλη πλευρά, είναι αυτά τα διφορούμενα. Από την άλλη πλευρά, ας πούμε, τον έλεγχο για τα ιατρία την έχει ο Ιατρικός Σύλλογος. Θέλω να πω, ο οποίος Ιατρικός Σύλλογος, από ό,τι αποδεικνύεται το τελευταίο 20ήμερο, πόσο πάει τώρα πλέον αυτή η υπόθεση, δεν έκανε πολύ καλά τη δουλειά του ή την έκανε πλημελώς.
3: Αυτό σε πάω πιο πριν. Που λες για να γίνεις δικηγόρος, για να γίνεις γιατρός, για να γίνεις μηχανικός, για να γίνεις λογιστής, ναι, οτιδήποτε. Σε κάποιες σοβαρές προηγμένες χώρες είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Εξετάσεις, διαδικασίες κλπ. Εδώ ήταν περίπου σαν δημοκρατικό κεκτημένο ότι αφού έχει στοιχείο νομικής, ιατρικής, πολιτικών κλπ. Γίνεσαι αμέσως. Δεν είναι έτσι. Δεν πάει έτσι. Ή μάλλον πήγαινε έτσι. Τώρα δηλαδή, εγώ να σου δώσω ένα παράδειγμα.
2: Δίνεις εξετάσεις.
0: Το θέλανε δηλαδή και οι δικηγορικοί σύλλογοι.
3: Και τώρα, εγώ έδωσα εξετάσεις στο δικηγορικό σύλλογο Αθηνών, να σου πω το δικό μου παράδειγμα. Ναι. Μην πάμε τώρα στατιστικές, ούτε τι ξέρει ο Χίψη. Δεν έχω εξετάσεις. Είχα διαβάσει τόσο αρκετούς μήνες για να μπορέσω να δώσω, γιατί δεν είχα και επαφή με το επάγγελμα σοβαρή. Και η διπλανή μου, εγώ το ξέχασα ποτέ. Ο δικηγορικός σύλλογος, επειδή τι θέλει, θέλει να έχει περισσότερα μέλη και να έχει περισσότερους ψηφοφόρους, να τους ικανοποιήσει όλους κλπ. Άρα τους περνάει όλους. Η διπλανή μου τη ρωτάνε στα προφορικά, στο ποινικό, γιατί στο καθένα σε ρωτάνε. Αν κάποιος έχει ποινικό μητρό, ας πούμε, τι σημαίνει αυτό. Λέω, εγώ σκέφτομαι μέσα μου, δηλαδή, λέω πόσο πιο γελίες ερωτήσεις θα κάνω για να γίνεις.
0: Ναι.
3: Και εγώ ήθελα να σκοτώ να φύγω και δεν βρισκόμουν.
2: Να έχεις ποινικό μητρό. Λέω,
3: όχι,
2: ξέρω,
3: να έχεις λευκό, λευκό ποινικό μητρό.
2: Ναι, τι σημαίνει.
3: Και απαντάει την πλανή μου.
0: Ναι.
3: Απόφυτος νομικής. Αν έχεις λευκό ποινικό μητρό, σημαίνει ότι αφώνεσαι.
0: Ότι.
2: Αφώνεσαι.
3: Εσάι, για πάντα. Τώρα, όσο έχεις λευκό ποινικό. Τη κοιτάω έτσι, λέω, δεν είναι δυνατόν. Πέρασε. Τσίμπαινε, ευχαριστώ, περάσατε.
0: Μπράβο, κορίτσι μου.
3: Αυτό.
0: Καλή σταδιοδρομία.
3: Έγινε δικηγόρος. Με τη βούλα του ούτε.
1: Να πούμε και για το του οίκου μας.
0: Και εμείς δίνουμε
2: εξετάσεις.
1: Που δίνουμε εξετάσεις, οι οποίες τώρα. Εντάξει, είναι επίσης στα μάτια του κόσμου. Αυτό λέω, τι λέω.
3: Είναι πολύ πιο σοβαρό για την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος.
0: Ναι, ναι.
3: Διαχρονικά αστείο. Δεκαετίες τώρα.
0: Για την αξιοπρέπεια γενικότερα, νομίζω. Έχει πολλά επαγγέλματα και στο δικό μου.
1: Πρέπει να βγούμε, παιδιά. Και εσείς πρέπει να πάτε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά θα έχετε τον κύριο Πιαρακάκη.
3: Μου λέει η εξετάσια, συγγνώμη, μου λέει: εδώ λέει δεν κόβουμε κανέναν εμείς. Το είπαμε περηφάνεια. Να περάσει το όλο ό,τι έγραψε.
0: Μπράβο, μπράβο. Είσαι μεγάλη καρδιά, πες.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλό μήνα.
0: Χαιρετισμού στον πρόεδρο του Eurogroup.
1: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές εφορία και ταμεία, αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία τίθεται σε κατάσταση red code μέχρι την Κυριακή. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις άγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκοσία 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, καθώς και στρατιωτικοί ακόλουθοι από Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν επίσημη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απορρίψει δημόσια μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Δεν διευκρίνησαν τι περιλαμβάνει, ούτε αν πρόκειται για απόρριψη της Ιρανικής πρότασης. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έδωσε εντολή στον Ιρανό ομολογό του και την αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ να χωρίσουν νωρίτερα από τη Νέα Υόρκη. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη. Τοπικά θελώδης άνεμη, εντάσσει 8 με 9 μποφόρ. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: μπήκε ο χειμώνας είναι Οκτώβρης.
1: Μήνα.
0: Τι έγινε τώρα που μπήκε ο Οκτώβρης, τι άλλαξε?
1: Τίποτα, συννεφιά έχει, φυσάει
0: αυτό,
1: πάλι.
0: Αυτό.
1: Ό,τι ναι. μας άφησε ο Σεπτέμβρης, το συνεχίζει και ο Οκτώβρης, έτσι για να μην νιώθουμε ρε
0: παιδί. Τι θερμοκρασία έχει, δεν είχα.
1: Γύρω στους 13.
0: Α, 10, ήταν... άμα είναι 10 πλάς, μια χαρά είναι.
1: Κάτι είναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Αυτό νομίζω είναι 13 το
0: λέει.
1: Πρωί.
0: Τώρα, ναι, 21-22 θα δούμε το μεσημέρι. Μια χαρά, τι θέλουμε ακόμα.
1: Ναι,
0: και αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και μάλιστα με τάσεις ανόδου ως προς την μέγιστη το επόμενο διάστημα.
1: Το επόμενο διάστημα.
0: Συννεφιές θα έχει τώρα, ρε παιδιά, από εδώ και πέρα. Λογικό δεν είναι? Και ήλιο θα έχουμε και σύννεφα θα έχει. Μια τέτοια κατάσταση θα είναι. Το ενδιαφέρον το σημερινό πάει προς την Κρήτη, γιατί εκεί θα είναι πολύ έντονα τα φαινόμενα από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ακούσαμε, με πολύ βοριά, με πολύ βροχή και τέτοια πράγματα. Θα δούμε ωστόσο. Ελπίζω να μην είναι πολύ πολύ σοβαρή η κατάσταση, έτσι. Τώρα θερμοκρασίες βλέπω. Έχουμε καλές θερμοκρασίες στον Εύρο, στη Ροδόπη και στα όρια της Καβάλας μέχρι εκεί, στα όρια μέχρι τη Δράμα. Δηλαδή οι θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 10 βαθμούς, πάμε μέχρι και τους 16-17 στην Αλεξανδρούπολη και στη Σαμοθράκη και στη Θάσο και στην Κομωτινή 15 βλέπω. Στις Έλλες είναι πιο χαμηλή, γύρω στους 9 βλέπω αυτή τη στιγμή. Ναι.
1: Κάτω το μονοψήφιο δηλαδή.
0: Ναι, πεντάρι έχει και στη Δράμα. Όλη η υπόλοιπη υπηρετική χώρα είναι η θερμοκρασία στο μπλε, δηλαδή 2, 3, 5, 7 εκεί, έτσι. Και όσο πάμε προς την νότια χώρα, ανεβαίνει και το θερμόμετρο. Οι πρωινές θερμοκρασίες κοντά στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα. Μάλιστα, σήμερα και τι δεν έχουμε λοιπόν? Χρόνια
1: Πάνω
0: πολλά στο Ρωμανό.
1: Έχουμε. Χρόνια του πολλά.
0: Ναι. Ρωμανού του Μελωδού, ο μέγιστος αυτός Πίνδαρος στο χριστιανισμό, όπως αποκλήθηκε, ο μέγιστος αυτός άνθρωπος ο οποίος έγραψε μία σειρά από σπουδαίους ύμνους της Ορθόδοξης πίστης. Ο Ανανίας γιορτάζει.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Ναι. Εντάξει, χρόνια του πολλά.
0: Χρόνια του πολλά. Ο Γιάχ, λέει ο Θεός δηλαδή, έχει δείξει εύνοια. Αυτό σημαίνει. Από την, άκου τώρα, προέρχεται από την, ναι, από την εβραϊκή λέξη Ανανίας. Οκ, okay. Τι άλλο? Έχουμε ένα σωρό μέρες.
1: Τι είναι αυτά?
0: Ένα σωρό παγκόσμιες
1: μέρες. Και διεθνείς ημέρες.
0: Χαμός
1: σήμερα.
0: Ναι.
1: Ωραία, αυτή είναι. Διεθνής ημέρα καφέ.
0: Στην υγειά μας.
1: Έλα τώρα. Εγώ θα τον, ναι, στην υγειά μας.
0: Βέβαια, πού να το προλάβει.
1: Ναι. Δηλαδή...
0: Δεν είναι ωραίος ο ήχος, παιδιά?
1: Είναι σαν να το ρουφάς μαζί του. Δηλαδή το βλέπεις που έρχεται. Κάνει
0: ναι,
1: το εικόνα
0: ακριβώς.
1: Δηλαδή έτσι όπως ρουφάει ο Γιάννης. Βλέπεις τον καφέ να φεύγει από το φλιτζάνι. Δηλαδή αυτό μου δημιουργεί την εικόνα.
0: Ναι.
1: Από το 2015.
0: Τι από το 2015?
1: Καθιερώθηκε.
0: Καλά, αυτό που πολύ πως νοιάζει πότε καθιερώθηκε. Μας αρέσει ο καφές.
1: Με διάφορες ημερομηνίες. Πώς να μας ξάχω, άσε προσωπικά, αλλά και σαν χώρα νομίζω ότι είμαστε.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς καφέ.
1: Χώρες που, όχι μόνο αυτό, που απολαμβάνουν τον καφέ.
0: Ναι, με τις ώρες.
1: Με τις ώρες.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι πουθενά άλλο στον πλανήτη να γίνει. Να λες, θα πάω να πιω καφέ και
0: να
1: αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάτσω
0: ήταν...
1: τρεις ώρες και θα πίνω καφέ τρεις ώρες.
0: Δική μου στην Ρώμη τέλος πάντων. Έκατσαν εκεί πέρα να πιούν έναν καφέ. Αφού πέρασε περίπου 40 λεπτά, λέει, από την ώρα που καθυσυνούνται, θα πάρετε κάτι άλλο? Καταλάβαμε, λέει, και σηκωθήκαμε και φύγαμε.
1: Ναι.
0: Το ίδιο συμβαίνει και στα εστιατόρια, δεν είναι? Μην φαντάζεσαι ότι πας εκεί πέρα και κάνεις το κέφι σου με τις ώρες.
1: Όχι.
0: Έφαγες, κυρία.
1: Έχεις συγκεκριμένο...
0: Άδειες τώρα πες να κάτσει άλλος.
1: Συγκεκριμένο ωράριο.
0: Τι, για κέφι κάθες εδώ?
1: Άντε. Κοίταξε, μην τα λέμε αυτά και δημιουργούμε.
0: Τι δημιουργούμε?
1: Δίνουμε ιδέες.
0: Τι δίνουμε ιδέες? Η πραγματικότητα είναι αυτή εδώ που τα λέμε.
1: Βασικά, ναι.
0: Πας να φας.
1: Ναι, δεν πας να φας μόνο.
0: Αλλά.
1: Δεν πας να φας, γιατί αν ήταν μόνο να φας, κάθεσαι στο σπίτι σου και τρως. Όχι, ναι, θα κάνεις και την κοινωνική κριτική, θα απολαύσεις το γεύμα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Για την Ελλάδα μιλάμε.
0: Ναι, γιατί σε άλλες χώρες δεν ισχύει αυτό.
1: Μιλάμε για έξω.
0: Τώρα μην πούμε πολλά για τον καφέ, γιατί έχει τόσα για τη διεθνή ημέρα.
1: Μόνο να πούμε.
0: Τι θες
1: να πεις? Να πούμε. Έχει κάτι που να λέει. Να
0: δείχνει
1: μια έξτρα πληροφορία.
0: Έξτρα πληροφορία. Ο καφές, λοιπόν. Σύμφωνα με μια παράδοση, το καφεόδεντρο ανακαλύφθηκε γύρω στο 600 μετά Χριστόν στην Αιθιοπία. Εκεί, λέει, ένας βοσκός παρατήρησε ότι τα πρόβατά του ήταν εξαιρετικά ζωηρά όταν έτρωγαν τους καρπούς ενός άγνωστου φυτού, αυτού δηλαδή του καφεόδεντρου. Ναι. Αποφάσισε τότε να δοκιμάσει τους περίωρους καρπούς και ανακάλυψε τις ευεργετικές του ικανότητες. Περήφανος για την ανακάλυψη, σκέφτηκε να μοιραστεί το μυστικό προσφέροντας στο γειτονικό μοναστήρι κόκκους καφέ. Ναι. Οι μοναχοί ήταν ιδιοφύης, έκανε ένα αρωματικό αφέψιμα από τους καρπούς και πολύ γρήγορα απέδωσαν οι ιερές ιδιότητες στο ποτό, καθώς διευκόλυνε, λέει, τις ολονύκτιες προσευχές τους. Ορίστε, πώς ξεκίνησε.
1: Υπάρχει όμως και άλλη εκδοχή.
0: Καλά, πολλές υπάρχουν.
1: Ναι. Της παράδοσης αυτής που θέλει τους Σούφι, ναι, να είναι αυτοί που ανακάλυψαν τις τονωτικές ιδιότητες του καφέ, οι οποίες τους διευκόλυναν στα πολύ ωραία θρησκευτικά τους καθήκοντα.
0: Και έχει πάρα πολλά άλλα, τα οποία άμα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε τώρα δεν θα φτάσουμε,
1: ναι,
0: ποτέ.
1: Πολλές,
0: ναι, πάρα πολλά. Πάντως, ναι, μας αρέσει
1: αυτό,
0: ο καφές.
1: Διεθνής
0: αυτό.
1: Ημέρα καφέ, κρατήστε το. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας.
0: Ναι, γιατί...
1: γιατί πρωτογιορτάστηκε το 1977, ναι, από την εταιρεία χορτοφάγων Βορείου Αμερικής, από κάπου που θα είχε πολύ κόσμο που εκεί ξεκινάνε όλα αυτά, και σε παγκόσμια κλίμακα ένα χρόνο αργότερα, όταν υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Ένωση Χορτοφάγων. Έχει έκτοτε, σταθερά είναι η 1η του Οκτώβρη, για να αναδείξει τη χαρά, την ευσπλαχνία και τις πιθανότητες μακροζωίας που προσφέρει η χορτοφαγία. Χορτοφάγος δεν είναι αυτός που διαιτάται με κρεαζόν και τα προϊόντα τους. Υπάρχουν κατηγορίες χορτοφάγων που τρώνε γαλακτοκομικά, αυγά ή προϊόντα από την εργασία των ζώων, όπως το μέλι. Πολλοί χορτοφάγοι αποφεύγουν να φοράνε ρούχα που προέρχονται από σφαγή ζώων, όπως μάλινα, γούνες και δερμάτινα.
0: Υπάρχουν, νομίζω, η πλειοψηφία, δηλαδή, του κόσμου
1: ναι. Το τουλάχιστον μάλινο, τα δερμάτινα. Τα, ναι, μάλινα όχι. Δερμάτινα, ναι, και γούνες δηλαδή τα αποφεύγουν. Ναι, αλλά, ναι, ναι, τα, ναι, μάλινα όχι.
0: Mm-hmm. Παλαιατήμο δεν ήταν εκείνη να πάω να πάρω δερμάτινα, ας πούμε, από την γείτονα, ή μια ωραία γούνα να παραγγείλω. Τι ήταν εκείνο.
1: Άντε το δερμάτινο το καταλαβαίνω. Εκείνο με τη γούνα, σαν αρκούδα είσαι.
0: Ναι, ο σαν, το σαν βγάλτο.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ακόμη και αυτές οι.
1: Συνθετικές σας είναι.
0: Χάλια.
1: Υπάρχουν κάποιες οι οποίες είναι χαμηλό το τρίχωμα. Υπάρχουν κάποιες όμως που είναι αρκουδιάρες.
0: Τέτοια να πάρεις.
1: Τι,
0: συνθετική αρκουδιάρη.
1: Με φαντάζεσαι, δεν μπορώ να με φανταστώ.
0: Ναι, εγώ σε φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Μια χαρά θα είσαι. Παγκόσμια μέρα ηλικιωμένων, χρόνια μας πολλά.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Τι.
1: Τι.
0: Δεν είμαστε.
1: Είσαστε.
0: Μισό λεπτό. Από ποια ηλικία.
1: Αχού, την Τρίτη, ναι. Άνω των 65.
0: Δεν είμαστε ακόμα.
1: Α, είδες, λοιπόν, δεν αρέστηκες. Ενώ κατά τους κατά κάποιους άλλους είναι άνω των 70. Κατά κάποιους άλλους είναι άνω των 70. Σήμερα τα άτομα άνω των 65 αντιπροσωπεύουν πάνω από το 1/3 του πληθυσμού των ασθενών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι υπέργυροι άνω των 85 είναι επίσης μια ταχαίως αυξανόμενη ομάδα, με διπλάσια αύξηση σε σχέση με αυτή των ανθρώπων άνω του 65.
0: Ακριβώς.
1: Και τετραπλάσια σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Λογικό το κόβω, αφού, ναι, γενικά ο πληθυσμός γερνάει. Αν το 2006...
0: Και γερνάει και ζει και περισσότερο.
1: Ναι. Αν λέμε τώρα, το 2006 αυτή η κατηγορία αντιπροσώπευε περίπου το 3,8% του ευρωπαϊκού πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Σήμερα έχει φτάσει στο 5%, ενώ το 2040 θα, ναι, έχει υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας σχεδόν το 9,5%.
0: Καλά, τώρα το 2040 εμείς θα είμαστε ή τι θα είμαστε, αν
1: πόσο
0: είμαστε.
1: Μακριά είναι.
0: Τι, πόσο είναι μακριά
1: τι
0: είναι.
1: Κάνε, πόσο θα είσαι σε 14 χρόνια.
0: Για υπολόγισε.
1: Σιγά.
0: Μπορεί και να μην είμαι.
1: Τη σύνταξή σου θα έχει πάρει και,
0: ναι,
1: θα την τρως.
0: Ναι. Διεθνής ημέρα, λέει, για την νόσο Γκοσέ. Αυτή τη θυμάμαι, την έχουμε, ναι, ξανασυναντήσει. Ωστόσο ποτέ δεν θυμάμαι τι νόσος είναι. Και διάβαζα το πρωί ότι, επειδή έχει πάρα πολλά, είναι μια μετάλλαξη σε κάποια γονίδια που επηρεάζουν, τέλος πάντων, τη σπλήνα, το ύπαρ και τι, και τους πνεύμονες και τα οστά.
1: Έλεγε ότι γενικότερα
0: Τώρα τι, για τα ένζημα και αυτά δεν καταλαβαίνουμε.
1: Όχι για τα ένζημα, νόσος ανήκει σε μια ομάδα μεταβολικών διαταραχών.
0: Ναι.
1: Γενικότερα αυτό. Μεταβολικών διαταραχών.
0: Γιατί, λέει, προκαλεί έλλειψη του ενζήμου γλυκοσερευροσιδάδη. Δεν μπορώ να το
1: ένα. Και αυτό,
0: και
1: όπως
0: το πω,
1: είπες, οδηγεί επηρεάζει τα όργανα, όλα αυτά που
0: αυτά
1: είπες
0: που είπα,
1: και το μυαλό των οστών και μερικές φορές και τον εγκέφαλο.
0: Ναι. Και άλλα έχουμε.
1: Όχι.
0: Θα δούμε τα υπόλοιπα αργότερα. Ωστόσο, διάβαζα το πρωί Μάλλον άκουσα και μία συνέντευξη που δόθηκε χθες στον 102 των FM στην ΕΡΤΡΙΑ για το πώς θα πάει το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι.
1: Νομίζω ότι δεν θέλω να ξέρω.
0: Θα μάθεις όμως τώρα. Γιατί λέει, γιατί ακόμη και να μηδενιστεί το ΦΠΑ και ο φόρος ο ειδικός, με τη σημερινή τιμή δεν θα μπορεί να φτάσει στο 1,65 για παράδειγμα.
1: Καλά σου είπα εγώ ότι δεν θέλω να ξέρω.
0: Ναι. Που σημαίνει ότι
1: που σημαίνει ότι θα είναι παραπάνω.
0: Είναι, είμαστε πολύ θετικοί στο να είναι στο ένα, με σημερινά δεδομένα.
1: Θετικοί είναι εκείνοι που το σκέφτονται, εκείνοι που τα αποφασίζουν και εκείνοι που δεν τους ζορίζει, γιατί δεν σκέφτονται καν ότι θα χρειάζονται, ας πούμε, 2 με 3 τόνους πετρέλαιο, λέμε τώρα, σφιχτά και οικονομικά για να ζεσταθούν.
0: Όχι, δεν γίνεται, παιδιά, δεν ξέρω. Αν είναι ακόμη και αυτό δηλαδή.
1: 1.750 ευρώ στην καλύτερη των περιπτώσεων ο τόνος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: 1.750 ευρώ θα το βάλεις σε δόσεις, ας πούμε, και θα κάψεις έναν τόνο.
0: Όχι.
1: Θα κάψεις σε 2 τόνους. Δεν θα κάψεις, τελείωσε. Δηλαδή θα πληρώνεις και δόσεις να το βάλεις. Είναι πάνω από 3.500.
0: Παιδιά, είναι πολλά λεφτά. Τι λέμε τώρα.
1: Θα πληρώνεις μια χρονιά τις δόσεις του πετρελαίου. Μόνο και θα τα δεχτεί ο βενζινάς που το πληρώνει, το παίρνει και το πληρώνει.
0: Μόνο αυτό είναι.
1: Με την προϋπόθεση ότι δεν θα ξοδέψεις τίποτα άλλο.
0: Δόσεις, τίποτα. Θα βάζεις κάποια κάρτα. Λέω ότι σιγά ο βενζινάς, γιατί να σε
1: και
0: κάνει δόσεις.
1: Δεν έχουν όλοι κάρτες.
0: Άμα δεν έχουν, δεν θα σου δώσει.
1: Δεν θα ζεσταθούν.
0: Ναι. Πώς θα γίνει.
1: Βρείτε ένα ρεύμα.
0: Πάντως και πολλοί βενζινάδες δεν θέλουν να πάρουν πετρέλαιο.
1: Γιατί να θέλουν να πάρουν.
0: Γιατί σου λέει πού να το πουλήσουμε. Δεν ξέρω. Θα δούμε πώς θα πάει. Έτσι κι αλλιώς, να, κοντός ψαλμός σε 13 μέρες από σήμερα.
1: Κοίταξε,
0: θα μάθουμε.
1: Το βλέπω. Γυρνάμε. Είχαμε κάτι σόμπες τις οποίες τις ξεφορτωθήκαμε.
0: Ναι, δεν έχουμε παγιά.
1: Ξυλόσομπες.
0: Αλλά θα κάνουμε.
1: Θα βρεθεί τρόπος.
0: Ένα μπορεί, δεν μπορούμε να ανοίξουμε στο παράθυρο, στο δίπλα, στον τοίχο.
1: Στον τοίχο.
0: Τι να κάνεις.
1: Λίγα σπίτια είναι που αργότερα βάλανε.
0: Έχουμε κάτι ωραίες μασίνες στο χωριό, πάντα τις πάρουμε που και ωραιότατα.
1: Και ξέρεις τι οικονομική είναι η μασίνα.
0: Μα που μαντέμι και όλα.
1: Φούρνος είναι.
0: Μια χαρά.
1: Σε ζεσταίνει. Εστία έχει για να βράσει.
0: Ποιο το έλεγε.
1: Δηλαδή. Αυτά που τα πετάξαμε και τα ξεφορτωθήκαμε, τώρα τα ψάχνουμε.
0: Θα πάμε προς την Κομωτινή τώρα, σιγά σιγά, σε λίγο όμως. Ναι, λέγε εσύ, λέγε.
1: Ναι, όλα αυτά τα ξεφορτωθήκαμε, γιατί βάλαμε τα καλοριφέρ, καθαριότητα, ζέστη σε όλο το σπίτι.
0: Ναι.
1: Και το πετρέλαιο τότε ήταν στα τάρταρα.
0: Ναι, ναι. Τι έκανε, 40 λεπτά τότε.
1: Και
0: ούτε.
1: Ήταν εποχές που ούτε. Ούτε 40 λεπτά το λίτρο.
0: Με 500 ευρώ την έβγαζε όλο το χειμώνα.
1: Ναι. Ναι, και ήταν και πολλά.
0: Και ήταν και πολλά.
1: Εντάξει. Αλλά ήταν διαχειρίσιμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έλεγες, εντάξει, μια χαρά θα το
0: κάνω. Θυμάμαι, 2 σπίτια ζεσταίναμε. Και το δικά μου, λέει, και το πεθερικά μου ζεσταίναμε με τέτοιο.
1: Ναι.
0: Και όλη μέρα. Ποιο το χαμήλωνε.
1: Ναι. Και μέσα, τώρα ακόμα και την σόμπα πετρελαίου και σόμπες πετρελαίου και εκείνες, εντάξει, μπορεί να είναι πιο ακριβό το πετρέλαιο, αλλά άλλος είναι να πάρεις ένα βαρέλι και να βγάλεις. Μέρες, όχι.
0: Τι μέρες,
1: και μήνα.
0: Άσαμε,
1: και παραπάνω από μήνα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα εκεί. Βασιλική, καλημέρα. Καλό μήνα.
2: Καλημέρα. Καλό μήνα.
0: Λέγαμε για αυτό που διαβάζαμε και ακούσαμε χθες σε μια συνέντευξη, τέλος πάντων, ότι το πετρέλαιο, ακόμη και να μηδενιστεί εντελώς ο ΦΠΑ αλλά και ο ειδικός φόρος, δεν μπορεί να πάει κάτω από 1,65.
2: Δυστυχώς έτσι είναι και δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος.
0: Δεν θα βάλουμε πετρέλαιο. Μπορούμε να βάλουμε. Άντε εσύ και ξύλα. Δεν ξέρεις ξύλα, τι και
2: εγώ και ξύλα είχα και πετρέλαιο, αλλά φέτος τώρα πετρέλαιο.
0: Μωρέ, σε βλέπω με κατοφάνελο, με πανοφάνελο, με σκελέα.
1: Ναι.
2: Αυτά δεν τον άλλο κάνει. Αυτά υπάρχουν έτσι και.
0: Άμπραβο,
1: με ό,τι έτσι μπορεί να ζεσταθεί ο καθένας, έτσι.
2: Αυτά υπάρχουν. Με τι να ζεσταθείς, παιδιά. Ναι. Πείτε
0: δεν
2: μου,
0: γίνεται.
2: Με τι να ζεσταθείς.
0: Δεν γίνεται.
2: Όταν θυμάμαι κάποτε είχε 50 λεπτά το πετρέλαιο. Λέγαμε για το 1 ευρώ
0: λέμε.
2: Και τώρα πάμε στα 2 ευρώ. Δηλαδή.
0: Και το 50 ήταν ακριβό για εκείνη την περίοδο, έτσι. Είχαμε
2: περίοδο. Ναι. Και το λέγαμε κιόλα. 48,
0: 50. Ναι.
2: Να πω δηλαδή. Είναι
0: πώς,
2: φέτος.
0: Πώς έλεγε η πεθερά μου, γκόλιους κυκλοφορούσα μέσα στο σπίτι.
1: Ναι.
2: Τώρα μου φύγει αυτό που ήθελα να πω.
0: Ναι, συγγνώμη.
2: Δεν ξέρω τι ακριβώς. Φαίνεται να είναι πιο δύσκολος χειμώνας και από την κρίση και από τα μνημόνια.
0: Έτσι
2: και
0: φαίνεται, ναι. Έτσι φαίνεται.
2: Από όλα, αυτός είναι ο πιο δύσκολος χειμώνας. Με τι να ζεσταθείς, με ρεύμα. Και εκείνο είναι στο Θεό. Με το αέριο και εκείνο είναι στο Θεό. Χώρια τι γίνονται, τα διάφορα που γίνονται. Με τα ξύλα.
1: Και δεν ξέρω. Αέριο. Δεν υπάρχει και δυνατότητα σε όλες τις περιοχές. Ακόμα και αυτό να έλεγες ότι θα το κάνω.
2: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω τι. Κοίτα, αυτό θα γίνει. Θα επιστρέψουμε στα παλιά τα χρόνια που ζεσθενόταν ένα δωμάτιο μόνο.
1: Ναι, εκεί ναι, αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εκεί
0: ναι.
2: Πάμε. Στο ένα δωμάτιο και όταν πήγαινες να κοιμηθείς, περνούσες. Και εγώ δεν ξέρω.
0: Ναι, αλλά ήταν τότε και κάτι παπλώματα. Έχω εγώ ακόμη ένα τέτοιο τέλος πάντων το
1: πώς έχω πώς
2: καλά, μόνο τα παπλώματα. Οποίο... ή τα πιστολάκια των μαλλιών που ζέστηναν τα.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι, όπως ξάπλουν από τη μία μεριά, δεν μπορούσα να γυρίσω από το βάρος του παπλώματος σε την άλλη. Λοιπόν, τι νέα.
2: Λοιπόν, έχουμε διακοπές ρεύματος, θα ξεκινήσουν στις 8 σε περιοχές του νομού της Ροδόπης.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι σε αυτά τα πράγματα βεβαίως να εκεί στον οικισμό του Ροδίτη, από το ΔΔΕ της Ροδόπης συγκεκριμένα. Και βέβαια το ρεύμα αναμένεται να έλθει από τις 12.30 και μετά στο βόρειο τμήμα του χωριού και ως τις 2.30 και στο δυτικό. Να ξέρουν λοιπόν, να προγραμματίσουν οι άνθρωποι τις δουλειές τους. Το Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς συντάχθηκαν με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού τα Καλογιάννια, το γνωστό έθιμο που αναβιώνει ο Σύλλογος των Ενθράκη Διαβιούντων Σαρακατσανέων στις 24 του Ιούνιου. Στον υπαίθριο παραδοσιακό μουσιακό σαρακατσάνικο οικισμό στο Γλυκονέρι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Περνώντας από τον παλιό το δρόμο από το Πορτολάγος, είναι μια πολύ όμορφη εικόνα. Είναι 5-6 καλύβια νομίζω. Ένα είναι το σχολείο, ένα είναι το επίσημο. Είναι πολύ όμορφη η εικόνα και βεβαίως υπάρχουν προτάσεις και ιδέες για να... και έχουν γίνει και φωτογραφίζεις και έχουν έρθει μοντέλα. Λοιπόν, είναι όντως υπάρχουν ιδέες και μεράκι για να γίνει και κάτι παραπάνω. Έχουμε πρόγραμμα φιλαναγνωσίας με τίτλο «Νήπιο βιβλιοσκόλικες» που θα υλοποιηθεί από σήμερα 1 του Οκτώβρη έως τις 31 Δεκεμβρίου. Από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, επιλεγμένα βιβλία παιδικής λογοτεχνίας προτείνονται στα παιδιά, τα οποία τα επιλέγουν με την καθοδήγηση των νηπιαγωγών και των οικογενειών τους. Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως ο μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Από σήμερα και καθημερινά από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, εθελόντρες του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ροδόπης Δύναμη ψυχής θα βρίσκονται στην κεντρική πλατεία όπου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται το φετινό επιτυακό μπλουζάκι του συλλόγου αλλά και να ενημερώνονται από το έντυπο ενημερωτικό υλικό για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Σήμερα σε 6 το απόγευμα ξεκινούν και τα μαθήματα παραδοσιακών χωρών από τη Μικρά Ασία και από όλη την Ελλάδα. Από τον Μέγα Βασίλειο, το Σύγχο Καπαδοκών, η Μικρασιατών, το Δόπης, ο Μέγας Βασίλειος. Να, ορίστε ένας τρόπος για να ζεσταίνεστε.
0: Ναι.
2: Να χορεύουμε.
0: Ναι, αυτό.
2: Το πλαίσιο
0: πόση ώρα θα χορέψεις πια.
2: Πόση ώρα θα χορέψεις. Θα χορέψεις, θα υδρώσεις, θα αλλάξεις, θα πας να κοιμηθείς.
0: Μα αυτό.
2: Πώς θα κοιμηθείς. Δεν λύνεται η εξίσωση. Δεν ξέρω τι θα γίνει πραγματικά. Έχουμε τα ελευθέρια του Ιάσμου. Την Κυριακή 4 του Οκτώβρη έχουμε εθελοντική αιμοδοσία στο ΚΑΠΗ. Έχουμε τα ελευθέρια του Ιάσμου. Την Κυριακή 4 του Οκτώβρη έχουμε εθελοντική αιμοδοσία στο

0: Παρασκευής. Αυτά πέρα.
1: Ωραία. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Να είσαι καλά.
0: Καλό μήνα.
2: Επίσης. Από το σχολείο.
1: Από πού?
2: Διπλανό.
1: Ακριβώς.
2: Λες κι ήταν η μοίρα μας να είμαστε μαζί.
1: Δεν, πόσες τέτοιες περιπτώσεις.
2: Ναι. Θέλω, όχι πως δεν θέλω. Είναι που δεν πίστεψα ποτέ πως θα συμβεί.

0: Για την Παγκόσμια Μέρα Καφέ που είναι η σημερινή, ο Νίκος Καρακαλπάκης δεν πιει έναν δυο. Μάλλον διπλό. Όπως τον πίνω εγώ δηλαδή στην ουσία. Εγώ βάζω τώρα τελευταία και λίγο μέλι. Δεν ξέρω αν δοκιμάσατε εσείς, παιδιά. Εμένα μ' αρέσει. Ναι, πες κάτι καλέ.
1: Ναι, μ' αρέσει και εμένα.
0: Ναι,
1: χθες το δοκίμασα. Ναι, κοιτάω για μια σόπα πέλετ λέει. Που...
0: Ναι, καλά.
1: Ναι. Που μπορεί να συνδεθεί η σόμπα όμως, όχι καυστήρας, και να με τα καλοριφέρ.
0: Ναι.
1: Και να ζεστάνει το χώρο μας στο κυκλώμα του καλοριφέρ.
0: Ναι, έτσι αλλά... γίνεται συνήθως. Απογορευτική τιμή. Να σου πω, είμαστε καβάλα τώρα. Καλημέρα στην Κατασούλα.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλό μήνα.
0: Τι γίνεται.
2: Να σκεφτόμαστε τις σόμπες, τα πετρέλαια.
1: Κοίταξε, με την τιμή που είπε ο Γιάννης ότι ενδέχεται να ξεκινήσει ας πούμε το πετρέλαιο.
0: Δεν την είπα
1: όχι, όχι να ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Στην καλύτερη των περιπτώσεων ακόμα και να μηδενιστεί, που δεν θα μηδενιστεί, δηλαδή ο ειδικός φόρος και ο ΦΠΑ.
0: Θα είναι στο 1,65.
1: Ναι. Αν γίνουν όλα αυτά. Αλλιώς βάλε κάτι παραπάνω. Οπότε με 1650, 1700, 1800 ευρώ τον τόνο, ποιος θα ζεσταθεί?
2: Και φαντάσου και θυμίσου πώς ήταν οι τιμές όταν έκλεινε η χρονιά. Δηλαδή μέσα σε λίγους μήνες.
0: Τόσο ήταν.
2: Συμβεί. Ναι, όταν αλλά δεν περίμενες.
0: Όχι, βέβαια.
2: Γι' αυτό τώρα λέμε είναι το χαμηλότερο 40. Που μπορεί να πάει. Ναι. Πόσο θα είναι, οπότε τι έχει να γίνει. Και αυτός ο καιρός. Δηλαδή μας δείχνει τώρα τα δοντάκια του, λες οκ, πέρυσι είχαμε ωραίο χειμώνα, δεν κρυώσαμε ιδιαίτερα, δεν ανάψαμε πάρα πολύ. Δηλαδή μας έκανε κάποια
0: καλά ήταν, ναι, ήταν καλά. Τώρα δεν ξέρω πώς θα πάει, επειδή ξεκίνησε ας πούμε πολύ νωρίς η ψυχρούλα, μπορεί αργότερα να καλά, αλλά ό,τι και να είναι όμως, όσο πιο βόρεια είμαστε όπως εμείς για παράδειγμα, η κατάσταση είδε κάποια στιγμή, παιδιά λες δεν γίνεται άλλο, πρέπει να ανάψω κάτι για να ζεσταθώ. Δεν πάει άλλο.
2: Συνήθως πάντως εκεί, Αγίου Δημητρίου, έχουμε πλέον τα χαλιά,
0: ακριβώς.
2: Ανάβουμε και είναι εκείνη η ζεστούλα στο σπίτι που πάει αυτή την υγρασία. Εκεί γύρω Αγίου Δημητρίου πάντοτε είναι όλα τα σπίτια έτοιμα για τον χειμώνα. Ωραίος Οκτώβρης, μου αρέσει ιδιαίτερα. Τρέχει ο χρόνος, τρέχει και η ζωή μας, οπότε να την απολαμβάνουμε. Έχουμε πολλά για το Σαββατοκύριακο, θα πούμε αύριο. Κυρίως κάποιες εκδηλώσεις που τρέχουν, θα πούμε αύριο και στοιχεία για την 32η Καβάλα Expo που εγκαινιάζεται και τι θα βρει ο κόσμος εκεί αύριο όλα αυτά. Σήμερα θα πούμε αρχικά για τον Δήμο Παρανεστίου που προχωρά στον εξυγχρονισμό σχολείων της περιοχής με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και στη δημιουργία πρότυπων αιθουσών ρομποτικών συστημάτων τύπου STEAM και είναι πολύ ενθουσιασμένοι με αυτό γιατί οι μαθητές του απομακρυσμένου αυτού Δήμου θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία μάθησης, πειραματισμού, δημιουργίας και καινοτομίας. Αφορά στο Γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις Παρανεστίου, στο Δημοτικό Σχολείο Παρανεστίου, το Δημοτικό Σχολείο Νικηφόρου, το Γυμνάσιο με ηλικιακές

0: Σχολικές Τάξεις Νικηφόρου και το Δημοτικό Σχολείο Άντριανής. Και κάθε σχολική μονάδα θα έχει πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα πληροφορικής με νέους σύγχρονους υπολογιστές και έξυπνο εκπαιδευτικό ρομποτικό σύστημα με αισθητήρες. Από εκεί και πέρα, είναι πολύ καλό όπως και να το κάνουμε. Δεν θα έχουν κάτι να ζηλεύουν τα παιδιά από τα παιδιά των μεγάλων κέντρων. Θα γίνεται και σωστή δουλειά. Θα είναι και ενθουσιασμένα με όλη αυτή την τεχνολογία στις αίθουσές τους. Από εκεί και πέρα έχει υπογραφεί ένα μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία κατάθεση κοιμηλίων ιστορικής αξίας μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού Ελλάδας και Βουλγαρίας. Αυτό τι σημαίνει? Στην Ελλάδα θα επιστρέψουν 48 κοιμήλια τα οποία προέρχονται από την Ιερά Μονή Παναγίας 20 Φήνησης, εδώ στην περιοχή της Καβάλας, στα Όρια με τη Σέρη.
1: 600 μοναστήρι είναι.
0: Ναι, και πολύ όμορφο. Την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης. Αυτά είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και εμείς σαν Ελλάδα από την πλευρά μας θα δώσουμε στη Βουλγαρία τα λείψανα που βρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αχίλλου το 1965 και που έχουν ταυτοποιηθεί ότι ανήκουν στο Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας. Ωραίο πράγμα, η ιστορία να την ξέρεις και αυτά. Οπότε θα γίνουν αυτές οι ανταλλαγές. Η υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλων θα γίνει στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, οπότε έχουμε αυτό το γεγονός. Επίσης, να ενημερώσουμε τους ακροατές αφορά στην Περιφερειακή Ένωση Καβάλας, γιατί έχει προχωρήσει η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου στην προκήρυξη χορήγησης 10 υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες που μπήκαν φέτος στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος και κατάγονται εδώ από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως και μένουν μόνιμα στα όρια αυτής. Δεν έχει σημασία αν είσαι στη Γερμανία, πρέπει να είσαι εδώ για να πάρεις αυτές τις υποτροφίες. Και τώρα τρέχει η κατάθεση των αιτήσεων μέχρι 31 Οκτωβρίου και μετά θα γίνει η αξιολόγησή τους από Επιτροπή του Ταμείου Υποτροφιών της Ιεράς Μητροπόλεως για να δούνε σε ποια παιδιά θα πάνε τα χρήματα αυτά. Οπότε κάποιος που μας ακούει και έχει τις προϋποθέσεις ας καταθέσει τα χαρτιά του για την υποτροφή αυτή και ετούτα. Εδώ θα βάλω τελεία.
1: Αχ, να σε καλά βρε Τασούλα. Καλημέρα να έχεις.
2: Καλημέρα Τασούλα.
1: Και πάλι καλό μήνα. Λοιπόν, να πάμε έτσι μέχρι να συναντήσουμε την Τασούλα.
2: Ωραία,
1: σαν σήμερα έφυγε ο Σάρλς Αζναβούρ το 1900. Όχι, πότε έφυγε?
2: Το 18.
1: Πρόσφατα, το 18, ναι. Στα 94, παρακαλώ.
2: Πλήρη σήμερα.
1: Άφησε απίστευτα τραγούδια. Καλούρδι δε φρουί, λεμπατό. Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes.

0: πάρει τα μπαγκάζια σου και δρόμο.
1: Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο.
0: Τι ωραίο.
1: Ναι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα σε όλους σας. Καλημέρα και καλό μήνα και στη Χρυσούλα μας. Πιάσε
2: κόκκινο. Μπόζο. Δεν θα
1: μπορούσα
2: να πω. Σαββά. Λοιπόν, καλημέρα και καλό μήνα. Άντε να δούμε. Όλα αυτά που σας ακούω να σχολιάζετε.
1: Τι να πεις, Χρυσούλα.
2: Μόνο καλό μήνα δεν μου δείχνουν εμένα.
1: Δίκιο δεν έχουμε.
0: Δυστυχώς, ναι.
2: Εντάξει, έτσι είναι. Έτσι είναι. Άντε να ξεκινήσουμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο χθες που συνεδρίασε. Από εκεί θα σταθώ σε ένα θέμα το οποίο πέρασε και ομόφωνα. Με ακούτε?
1: Ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν, πέρασε και ομόφωνα έλεγα. Είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να υπάρξει μια πολύ οργανωμένη αντίδραση, εναντίωση στην απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εγκρίνει αυτή την απευθεία σύναψη σύμβασης μίσθωσης από την μεταλλευτική Θράκη ΑΕ, μια έκταση άνω των 18 τετραγωνικών χιλιόμετρων, στο δημόσιο μεταλλευτικό χώρο στους Δήμους Σαπών και Αλεξανδρούπολης. Η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία, να σας θυμίσω, με επικεφαλή στον Στέργιο Ηλιόπουλο, είχε ετοιμάσει ένα ψήφισμα γι' αυτό για να το συζητήσουν χθες. Όμως, ήδη από την έναρξη της συνεδρίασης, πήρε το λόγο ο κύριος Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης, και κατέθεσε πρόταση συγκεκριμένη, με συγκεκριμένες ενέργειες και συγκεκριμένο κείμενο για την ανατροπή αυτής της απόφασης. Τι πρότεινε, λοιπόν? Άμεση συγκρότηση μιας πενταμελούς επιτροπής, δόθηκαν και τα μέλη της, αποφασίστηκε δηλαδή και ποιοι θα είναι σε αυτή την επιτροπή, η οποία θα είναι εξουσιοδοτημένη να προχωρήσει σε άμεσες ενέργειες, νομικές και άλλες, και να αναλάβει και το κόστος των ενεργειών αυτών, αλλά να έχουν οι ενέργειες αυτές και την επιστημονική υποστήριξη, για να κινηθεί με όποιον τρόπο κατά της απόφασης του Υπουργείου. Προφανώς συμφώνησαν όλοι. Ο κύριος Ηλιόπουλος ανέφερε μάλιστα ότι αφού υπάρχει πλέον απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, δεν χρειάζεται το ψήφισμα, και ζήτησε στο κείμενο απλά να δηλώνεται η αντίθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου και να υπενθυμίζεται και οι παλαιότεροι, όχι πολύ πολύ παλαιότεροι, αλλά τέλος πάντων σε κάποια από τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού στη Θράκη, του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είχε πει όταν ρωτήθηκε για τις εξορίξεις χρυσού, είχε πει συγκεκριμένα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, επένδυση δεν γίνεται. Και ο κ. Ηλιόπουλος ζήτησε ακριβώς αυτή η απάντηση να μπει μέσα στο κείμενο που θα συνοδεύει και όλες τις υπόλοιπες ενέργειες που πλέον θα κάνει η περιφέρεια με την κοινή αυτή ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αλλάζω θέμα. Θα έχουμε μία εκδήλωση με θέμα το εργατικό δυναμικό και την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας και του δικτύου Γιούρες. Θα γίνει η εκδήλωση αυτή αύριο στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη, από την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και την Περιφέρεια. Θα ξεκινήσει στις 9.30 το πρωί. Στη διάρκεια της θα γίνει παρουσίαση των ευρωπαϊκών εργαλείων που διατίθενται σε εργοδότες και άτομα που αναζητούν εργασία. Θα συζητηθούν και οι προκλήσεις πιο εξειδικευμένα στον χώρο της αγοράς εργασίας που αντιμετωπίζει η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και θα συμμετέχουν, πολλοί κόσμος θα είναι εκεί, και μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης δηλαδή, περιφερειακές τοπικές αρχές, επιμελητήρια, κοινωνικοί εταίροι και επιχειρήσεις της περιοχής. Έχουμε τώρα ένα αίτημα από την αστυνομική, από την Ένωση, Συνδικαλιστική Ένωση των Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αλεξανδρούπολης, να ανακληθεί η διαταγή που πήραν ο παθολόγος και ο ψυχολόγος του Περιφερειακού Ιατρείου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, να φύγουν από εκεί και να πάνε στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων Δημοτήχου. Τώρα, η Συνδικαλιστική Ένωση λέει ότι έχει στείλει μια επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στην ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας και τους λέει ότι είναι εξαιρετικά υψηλής σημασίας η μόνιμη και επαρκής ιατρική και ψυχολογική κάλυψη του προσωπικού, των αστυνομικών δηλαδή, και των οικογενειών τους, αλλά και των απόστρατων. Όλοι αυτοί εξυπηρετούνται από αυτό το περιφερειακό ιατρείο της αστυνομικής διεύθυνσης. Και ζητά επίσης να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του, χωρίς να αποδυναμώνεται κάθε φορά και να φεύγουν οι δύο γιατροί τώρα εν προκειμένου, ο παθολόγος και ο ψυχολόγος, για να πάνε να καλύψουν άλλες υπηρεσιακές ανάγκες. Μάλιστα. Πάμε στις τρεις φοιτήτριες του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, που κατέκτησαν την πρώτη θέση τον διαγωνισμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου Χημικής Οικολογίας.
1: Μπράβο τα παιδιά.
2: Μπράβο τα κορίτσια, μπράβο τα παιδιά, τα οποία πήραν αυτό το βραβείο γιατί έκαναν κάτι πολύ καινοτόμο για τις Κυψέλες. Καταρχάς να πούμε τα ονόματά τους. Δήμητρα Ουζούνη, Αποστολή Παπαδοπούλου, Γραμματική Κουλαρά είναι οι τρεις φοιτήτριες οι οποίες συμμετείχαν σε αυτόν τον διαγωνισμό με ένα καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης κυψελών το οποίο λέει τώρα συνδυάζει πτυτικές οργανικές ενώσεις, ακουστικά δεδομένα και περιβαλλοντικές παραμέτρους μαζί με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και με όλα αυτά μαζί ανοιχνεύει έγκαιρα προβλήματα που μπορεί να έχουν οι κυψέλες και οι αποικίες των μελισσών που βρίσκονται εκεί.
1: Μπράβο.
2: Και αυτή η πρόταση θέλει να προσφέρει στους μελισσοκόμους έγκαιρες χρήσιμες ειδοποιήσεις για να τους βάζει να παίρνουν πιο γρήγορα τις αποφάσεις που πρέπει να κάνουν.
1: Στην περίπτωση που χρειαστεί, ναι.
2: Ναι, ναι. Για να μην έχουν απώλειες στις αποικίες των μελισσών τους, αλλά να είναι καλύτερη και η παραγωγικότητα και να εξυπηρετηθεί, λέει, και η υγεία των μελισσών.
1: Ναι.
2: Ξαναλέμε μπράβο σε αυτά τα τρία
1: κορίτσια. Μπράβο, ναι.
2: Και θα κλείσω με την Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών, η οποία θα γιορταστεί το Σάββατο που μας έρχεται από το Δήμο Σουφλίου σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου Δαδιάς του ΟΦΗΠΕΚΑ, συντονισμένα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Η γιορτή θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί του Σαββάτου στο Κέντρο Ενημέρωσης της Δαδιάς. Εκεί θα γίνουν πολλές εκπαιδευτικές δράσεις και βιωματικές δράσεις για παιδιά αλλά και για οικογένειες. Στις 8 το βράδυ της ίδιας μέρας θα γίνει και μια μουσική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Σουφλίου. Είναι μια συναυλία που θα δώσει η Έλληνο-Αυστριακή Ακαδημία Εγχόρδων. Σας το έλεγα και χθες, αυτή θα γίνει και στην Αλεξανδρούπολη. Strings in Motion, τώρα θα εμφανιστούν ή εμφανίστηκαν. Δεν θυμάμαι τι είναι.
1: Δεν έχει σημασία, ναι.
2: Πρέπει να το δούμε. Είναι του Διεθνούς Μουσικού Πανεπιστημίου Mozarteum του Salzburg. Ο τίτλος της συναυλίας στο Σουφλί θα είναι Από το Δούναβι στον Εύρο. Και η ορχήστρα, θυμίζω, είναι μια ορχήστρα διεθνώς αναγνωρισμένη. Κάνει περιοδίες σε όλο τον κόσμο. Πάντα με υψηλού επίπεδου ρεπερτόριο κλασικής μουσικής. Προφανώς η πρόσκληση του Δήμου Σουφλίου δεν απευθύνεται μόνο στο κοινό του Σουφλίου,
1: ναι.
2: Απευθύνεται στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή κεντρικό και βόρειο Εύρο, γιατί η αλήθεια είναι τέτοιες ορχήστρες, η δικιά μας περιοχή πολύ σπάνια
1: πολύ
2: έχει
1: σπάνια,
2: την δυνατότητα και την ευκαιρία
1: βέβαια,
2: να δει.
1: Ακριβώς.
2: Οπότε όποιος ενδιαφέρεται το Σάββατο το βράδυ μπορεί να πάει στο Σουφλί και να παρακολουθήσει αυτή την ορχήστρα τέλος πάντων και να ακούσει αυτή τη μουσική. Αυτά, παιδιά.
1: Καλημέρα, σε ευχαριστούμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρεσούλα. Καλή σου μέρα.
1: Σταμάτης Κόκοτας. Σπουδαία φωνή, σπουδαίος καλλιτέχνης. Φεύγει σαν σήμερα το 2022 από κοντά μας.

0: Υπέροχη φωνή, σαν σήμερα ναι. Σβήνει το 2022, όπως είπαμε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα και στη Δέσποινα Γεννακίδου. Καλό
1: καλημέρα,
0: μήνα, Δέσποινα.
1: Και καλό μήνα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Το τραγούδι που ακούγεται από τα ωραιότερα.
0: Ναι.
2: Και σε ερμηνεία, στίχους, μελωδία. Τι να πει κανείς. Υπέροχα. Καλημέρα, λοιπόν. Καλό μήνα να έχουμε. Εμείς σήμερα ξυπνήσαμε με ήλιο. Ξυπνήσαμε ήλιο.
0: Τώρα βγήκε, αλλά καλώς
2: ηλιοφάνεια, ναι, έχουμε ηλιοφάνεια. Έχουμε πολύ καλή θερμοκρασία. Τα λέω αυτά για να καλοπιάσουμε λίγο τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Πάει καλά το υπόλοιπο.
2: Έτσι.
0: Αχ, ο καλός μου.
2: Έτσι. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας τώρα. Τα σχέδια για απόδραση κρατουμένου στο κατάστημα κράτηση Νιγρήτα Σερών απέτρεψαν χθες Τετάρτη υπάλληλοι εξωτερικής φρουράς κατά τη διάρκεια του προαυλισμού, όταν αλλοδαπός κρατούμενος προσπάθησε να αποδράσει, αναρριχόμενος από τον τοίχο του προαυλίου προς το εξωτερικό περίβολο της φυλακής. Οι κινήσεις του υπέπεσαν αμέσως στην αντίληψη άνδρα εξωτερικού φρουρού που εκτελούσε χρέη σκοπού, καθώς και στην άμεση αντίληψη του αξιωματικού υπηρεσίας μέσω του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης και δόθηκαν άμεσα εντολές για να σταματήσει η απόπειρα απόδρασης. Και στον ίδιο για να το σταματήσει. Ο κρατούμενος όμως, παρά τις εντολές, συνέχισε να προσπαθεί να αναρριχθεί στον τοίχο με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η άμεση σύλληψή του από την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης. Στην πορεία υλοποίηση του προπονητικού κολυμπητηρίου, αναφέρθηκε σε συνέντευξη τύπου χθες η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, επισημένοντας ότι παρά τις καθυστερήσεις και τις προσφυγές που αποτέλεσαν εμπόδια, το έργο προχωρά και θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί το Φεβρουάριο του 2027. Επιτέλους, δηλαδή, κολυμπητήριο σε ΣΕΔ, το πολιτικό κολυμπητήριο, Φεβρουάριο 27, είπε χθες η Δήμαρχος. Τώρα, στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εντάχθηκε το έθιμο Λαζαρίνες στη Λιβαδιά Σερών, που αναβιώνει στη Λιβαδιά Σερών. Το Υπουργείο Πολιτισμού, υλοποιώντας από το 2006 τη σύμβαση της UNESCO για τη διαφύλαξη της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, έπειτα από συστηματική επεξεργασία της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τη γνωμοδότηση του αρμόδιου συμβουλίου, αποφάσισε συνολικά 10 νέες εγγραφές στο Εθνικό Ευρετήριο, στο οποίο πλέον, το οποίο πλέον αριθμεί 199 στοιχεία, μεταξύ αυτών, όπως είπαμε, και το συγκεκριμένο έθιμο Λαζαρίνες Λιβαδιάς Σερών. Τώρα να πάμε.
0: Φαντάζομαι γίνεται του Λαζάρου, έτσι, το συγκεκριμένο έθιμο.
2: Ναι. Είναι οι Λαζαρίνες του Λαζάρου, το Πάσχα.
0: Έτσι,
2: το ξέρετε το έθιμο, γιατί δεν είπα κάτι.
0: Ναι.
2: Είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι, ναι.
2: Και επειδή ο θυμόσφος λαός λέει ότι τον φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν, χθες είχαμε τη συζήτηση και ελήφθησαν και αποφάσεις για τον εορταστικό διάκοσμο στο Δήμο Σερών, το χριστουγεννιάτικο εννοώ, κατά τη συνεδρία τη Δημοτική Επιτροπή. Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να γίνει ενιαίος διαγωνισμός που περιλαμβάνει πακέτο την προμήθεια, την τοποθέτηση αλλά και την εγκατάσταση του εορταστικού διακόσμου συνολικού προϋπολογισμού 148.217 ευρώ με ΦΠΑ. Θα μου πείτε τώρα τι πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, αφού χρειάζεται τουλάχιστον ένα μήνα για την εγκατάσταση και όλα αυτά. Οπότε, εντάξει.
0: Ναι.
2: Αν αρχίσει να υλοποιείται Οκτώβριο, μέσα στο Νοέμβριο θα πρέπει να...
0: Ναι. Θα πρέπει να αρέσει.
2: Ναι, μην υπερβάλλουμε, γιατί τώρα βλέπουμε στα social media να μετράμε ανάποδα για τα Χριστούγεννα. Δηλαδή θα τρελαθούμε στο τέλος.
0: Κανονικά
2: όμως. Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Εδώ Γιάννη στο Μάρτι έφτασε.
0: Εγώ έφτασα προχθές στο Μάρτι. Λέω τι, να, τα Χριστούγεννα κόντεψαν. Μάρτι στην αρθή, πάει ο χειμώνας.
2: Αλλά ναι, εσένα δεν σε προλαβαίνουμε κιόλα. Θα αρχίσουμε να μετράμε για το καλοκαίρι τώρα.
0: Ναι, έτσι είναι. Τι.
2: Να σα πάω λίγο στη Λίμνη Κερκίνη, στη γιορτή πουλιών. Προκειμένου να εορταστεί η φθινοπορεινή μετανάστευση των πουλιών που ταξιδεύουν προς τις περιοχές όπου θα περάσουν το χειμώνα, διοργανώνει και φέτος το παράρτημα Κερκίνης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος της Κλιματικής Αλλαγής. Η Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών είναι μία από τις μεγαλύτερες αιτήσεις δράσης του δικτύου της BirdLife, στην Ευρώπη βέβαια. Στην Ελλάδα ο συνορισμός των εκδηλώσεων γίνεται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Στο Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Κερκίνης η γιορτή θα πραγματοποιηθεί στο ανατολικό ανάχωμα της Λίμνης αυτή την Κυριακή στις 10 η ώρα το πρωί θα ξεκινήσουν έως στις 2 η ώρα το μεσημέρι με ενημέρωση σχετικά με την προστατευόμενη περιοχή, δραστηριότητες, για τα παιδιά, αλλά και παρατήρηση των πουλιών με τηλεσκόπια. Επειδή έχω πάει αρκετές φορές, είναι από τις πιο ωραίες γιορτές. Έχει πάρα πολύ κόσμο και είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία για εκδρομή. Να σας πάω στη μεγάλη γιορτή Τρίγου και Μουσταλευριάς που προγραμματίζεται για ακόμη μια χρονιά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών και Φίλων Νέου Σουλίου, όπου θα γίνει και παραδοσιακό πατητήρι στα φιλιών. Θα διανεμηθεί δωρεάν, Γιάννη, Μουσταλευριά για όλους. Θα υπάρξει εργαστήρι Τρίγου για τους μικρούς, για τα μικρά παιδάκια, αλλά και ελαχιοφόρος αγορά με πλούσια δώρα. Να σας πω ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται ακόμη βόλτα με άλογα στα άνω και κάτω πορόια, αλλά και μουσική με τον DJ Δαβίτης. Η όμορφη αυτή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 12 η ώρα στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο ακούγεται, οπότε... τα λέω από την Πέμπτη, γιατί έχουμε και άλλες εκδηλώσεις για το Σαββατοκύριακο. Θα τα πω
0: καλά, κάνεις.
2: Για να υπάρχει μια επιλογή για όσους μας ακούν, ναι, τι θέλουν να κάνουν και πού θέλουν να πάνε.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Καλή συνέχεια και καλό μήνα.
1: Πολύ,
0: να είσαι καλά,
1: καλό μήνα. Καλό μήνα.
0: Καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από τις ωραία πράγματα συμβαίνουν. Βλέπετε,
1: πολλά,
0: ακούτε.
1: Πολλά, ναι, και ωραία πράγματα.
0: Τώρα. Όχι, θα ακούσουμε αυτό που είναι. Αυτό το τραγούδι το είχε ηχογραφήσει ο Μανώλης Λιδάκης όσο ήταν στη ζωή. Δεν πρόλαβε να το κυκλοφορήσει και χθες μόλις η δισκογραφική του το κυκλοφόρησε. Για μια ζωή μονάχα λέγεται.

0: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι η Κύπρος γιορτάζει σήμερα, τα λέγαμε και χθες το απόγευμα, την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Σαν σήμερα σημειώθηκε το 1960.
1: Και η εθνική γιορτή είναι στην Κίνα για να τιμηθεί η ίδρυση την 1η Οκτώβρη του 1949 της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από τον Μάο Τσετούνγκ.
0: Επίσης είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Νότιο Κορέα.
1: Η μέρα του παιδιού σε Σιγκαπούρη και Γουατεμάλα.
0: Η Νιγηρία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 60 και αυτό.
1: Τα νησιά του Βαλού γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους επίσης από τη Μεγάλη Βρετανία το 1978.
0: Κατά πού θα είναι αυτά?
1: Τώρα δεν θυμάμαι αν τα είχαμε δει.
0: Ναι.
1: Σίγουρα τα είχαμε ξαναδεί, αλλά τα άλλα
0: νησιά, το νησιατικό σύμπλεγμα Παλάου γιορτάζει την ανεξαρτησία του από το καθεστώς της κηδεμονίας του ΟΗΕ 1994.
1: Η μέρα του δασκάλου στο Ουσμπεκιστάν.
0: Και η μέρα του σακέ στην Ιαπωνία προς τη μήνη του εθνικού ποτού της χώρας που. Σάκε δεν το λένε.
1: Σακέ το γράφει εδώ.
0: Σάκε το ξέρω κι εγώ.
1: Κι εγώ έτσι ξέρω.
0: Ναι, το ανατέλλοντο ηλίου λοιπόν που παράγεται από ρύζι και είναι πάρα πολύ ωραίο. Πίνεις κανένα δυο και γεια σας. Δεν θες τίποτα άλλο. Λοιπόν,
1: τώρα,
0: άλλο.
1: Θα πάμε πίσω στο χρόνο. Στο 331 π.Χ. τον Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου του Κοδωμανού στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με τη νίκη του αυτή, ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας.
0: Πολλά χρόνια μετά, 1873, κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» με εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά.
1: 1946 και εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου.
0: Η Κύπρος, είπαμε, έχει εθνική γιορτή και το 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ. Καλά διάβασα. Mm. Με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες.
1: 2015. Το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθητών τους, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδας, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές.
0: Έχουμε κι άλλο. Mm. Ο Δομήνικος τι παθαίνω. Θεοτοκόπουλος, ο Γκρέκο, γνωστός Έλληνας ζωγράφος, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1541.
1: Το 1957 γεννήθηκε ο Στέλιος Μάινας, ο Έλληνας αυτός ηθοποιός. Ενώ το 1969 γεννέται ο Ζακ Γαλιφιανάκης, ο Αμερικανός κωμικός ελληνικής καταγωγής. Ζαχαρίας Γαλιφιανάκης το ελληνικό το όνομα.
0: Ναι, ναι. Σακέ είναι τελικά. Συγγνώμη, σάκε είναι το ποτό. Τώρα γιατί
1: λάθος το
0: λάθος τόνος. Ναι. Εντάξει, ναι. Σπυρίδων Μαρινάτος ήταν Έλληνας αρχαιολόγος με σημαντικό ανασκαπτικό έργο στη Θήρα της Σαντορίνης. Το 1929 διατύπωσε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας που σημειώθηκε το 1600. Πεθαίνει σαν σήμερα το 1974.
1: Και το 2004 έφυγε από τη ζωή ο Ρίτσαρντ Άβεντον, ο Αμερικανός αυτός φωτογράφος που έγινε γνωστός κυρίως για τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες πορτρέτα διασήμων στάρ του Χόλιγουντ, καθώς και για τις φωτογραφίες κορυφαίων μοντέλων.
0: Η Ελπίδα γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949. Πότε είδαμε?
1: 1949.
0: Γερίνα είναι. Ελπίδα Καραγιανοπούλου. Το πραγματικό τσόνου. Ελπίδα την ξέρουμε όλοι μας πια.
1: Έτσι, με την ελπίδα θα κλείσουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 από το Art News.
0: Καλημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα επιδείνωση του καιρού με πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Βλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες με την Εύβοια και κυρίως στην Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην Κρήτη, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι την Κυριακή και οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερό πλοίο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Δραφίνας. Τροποποίηση και ακυρώς δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία, αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των services για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα στη Λευκωσία η 26η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, υπηρετικά και στην Κρήτη. Τοπικά θελώδεις άνεμοι, εντάσεις 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρειο και ορεινά τμήματα του νομού, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

8 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Είναι Πέμπτη σήμερα, 1η Οκτωβρίου, ξεκινάμε τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας και μαζί μέχρι και τις 9 θα γνωρίσουμε τον παλμό της επικαιρότητας στην Ανατολική Μακεδονία. Ο Μάκης Μητάκος είναι σήμερα στην τεχνική επιμέλεια, η Τασούλα Κριτικού στο μικρόφωνο. Εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σας περιμένουμε στο 2510 24 25 49.

Πριν να περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να ρίξουμε μια ματιά γύρω μας, εκείνα τα νέα που διαμορφώνουν την τοπική επικαιρότητα της Καβάλας και της Δράμας. Πάμε αρχικά στην 32η Καβάλα Expo 2026. Μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές, αύριο τα εγκαίνια στις 18:30. Θα διαρκέσει η έκθεση μέχρι τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρτύρης της Νέας Καρβάλης. Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκεται η ενότητα 360 Talks, μια σειρά σύγχρονων και επίκαιρων ομιλιών που εστιάζουν στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα, τη νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας και τις τεχνολογικές αλλαγές που επηρεάζουν ήδη τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις. Μέσα από πρακτικές συζητήσεις και πραγματικά παραδείγματα, επιχειρηματίες, επαγγελματίες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η εφαρμογή της στις επιχειρήσεις, οι νέες μορφές εργασίας, η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού, το content creation, το digital marketing, το personal branding και οι νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνολογία. Παράλληλα με τα 360 Talks, η φετινή Καβάλα Expo δημιουργεί ευκαιρίες για επαγγελματικές επαφές, ανταλλαγή ιδεών και νέες συνεργασίες μέσα από τη συμμετοχή επιχειρήσεων και φορέων από διαφορετικούς κλάδους, ενώ μία ακόμα νέα δράση της φετινής διοργάνωσης είναι το Prize Passport, μία διαδραστική εμπειρία που δίνει στους επισκέπτες έναν διαφορετικό τρόπο να γνωρίσουν την έκθεση. Μέσω του κινητού τους, οι επισκέπτες ακολουθούν μία ειδικά σχεδιασμένη διαδρομή στον εκθεσιακό χώρο, επισκέπτονται διαφορετικά QR stations, σκανάρουν τα αντίστοιχα QR codes και ολοκληρώνουν το ψηφιακό τους passport. Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδρομή, αποκτούν συμμετοχή στην κλήρωση των μεγάλων δώρων της διοργάνωσης, ενώ φυσικά η Καβάλα Expo μετά τις επαγγελματικές και ενημερωτικές δράσεις θα έχει και τρεις διαφορετικές μουσικές βραδιές, το Σάββατο στις 8:30 τον Παύλο Γκόρδη, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8 τα παιδιά της παράδοσης και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 τη Μαρίνα Σπανού. Από εκεί και πέρα να πούμε πως έχει υπογραφεί ένα μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία κατάθεση κοιμηλίων ιστορικής αξίας μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 κοιμήλια προερχόμενα από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Από την πλευρά της η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που ανεβρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αχίλιου το 1965 και που έχουν ταυτοποιηθεί ότι ανήκουν στο Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας. Η υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλων θα λάβει χώρα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Στην Καβάλα τώρα, οι συνταξιούχικές οργανώσεις του νομού με ανακοίνωσή τους καλούν όλους τους συνταξιούχους και τα μέλη τους να συμμετάσχουν στην εκδήλωση που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Εσπέρια. Όπως τονίζουν, μάλιστα η 1η Οκτωβρίου είναι η Διεθνής ημέρα των ηλικιωμένων, μία ημέρα που μας θυμίζει ότι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας δεν είναι βάρος για την κοινωνία, είναι άνθρωποι που δούλεψαν, δημιούργησαν, μεγάλωσαν οικογένειες και στήριξαν την κοινωνία και την οικονομία της χώρας. Στην εκδήλωση αυτή θα έχουν την ευκαιρία οι ηλικιωμένοι μας να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στα προβλήματά τους. Και τέλος, να κλείσουμε αυτή μας την ενότητα λέγοντας πως θα έχουμε το Σάββατο στην Δράμα μία εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ηρωική εξέγερση του λαού της Δράμας ενάντια στις βουλγαρικές κατοχικές δυνάμεις, την οποία διοργανώνει η τομεακή οργάνωση δράμας του ΚΚΕ. Θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση στο Δημαρχείο της πόλης στις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου με ομιλητή το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Νίκο Χριστάνη.

0: πρώτη μας στάση για σήμερα θα είναι στην Καβάλα, όπου έχουμε αναφέρει και στις προηγούμενες μας εκπομπές, από το πρωί του Σαββάτου στην πλατεία Καπνεργάτη πραγματοποιούνται οι εγγραφές για το Καβάλα Weeping Together, τη συμβολική αθλητική δράση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου με ώρα εκκίνησης στις 10.30 το πρωί. Τη διοργάνωση αυτή πραγματοποιούν ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας, με τη στήριξη του Δήμου Καβάλας, του Επιμελητηρίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, της Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Σταυρό Μεγδαλώνα, καθώς και άλλων τοπικών φορέων. Μέσα από τη δράση στέλνεται ένα ηχηρό μήνυμα ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού με το σύνθημα «Μαζί πιο δυνατή για τον καρκίνο». Για τη δράση αυτή έχει μιλήσει στην εκπομπή της ΕΡΤ Καβάλας «Πρωινή διαδρομή» με τον Σάκη Ασβεστά ο αντιδήμαρχος αθλητισμού του Δήμου Καβάλας Κώστας Χατζιαναστασίου, ο οποίος αναφέρθηκε και στις εργασίες στο δημοτικό στάδιο Ανθή Καραγιάννη της πόλης. Για να τον ακούσουμε.
1: Στις 11 Οκτωβρίου, στο Σταυρό Αμυγδαλώνα θα πραγματοποιηθεί ένα δρομικό, ένας αγώνας δρόμου υπό την αιγίδα της, του Συλλόγου Πνοή για τη Ζωή, που αφορά το καρκίνο του μαστού και τη συμπαράσταση σε όλους τους ασθενείς που πάσχουν από αυτήν την αρρώστια. Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά είχε γίνει πέρσι για πρώτη φορά στην Καβάλα με πρωτοβουλία γιατρών της Καβάλας, της κυρίας Πέτρου Αυγή και του συλλόγου, του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας. Mm-hmm. Και φέτος αποφασίσαμε οι φορείς να το πλαισιώσουμε, γιατί ο σκοπός θεωρώ ότι είναι πολύ καλός, για να προβάλλει ακριβώς την αναγκαιότητα της πρόληψης, αλλά και να περάσει το μήνυμα ότι όταν σε χτυπάει αυτή η κακιά αρρώστια δεν είσαι μόνος, υπάρχουν τρόποι να το αντιμετωπίσεις. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια, ο Δήμος, η Περιφέρεια, το Εμπορικό Επιμελητήριο, η Μητρόπολη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Αμυγδαλεώνα, ο οποίος έχει εμπειρία από τέτοια δρομικά, άλλωστε κάθε χρόνο οργανώνεται το δρομικό του εκεί στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, αποφασίσαμε να στηρίξουμε για να προβάλλουμε αυτή την προσπάθεια και καλούμε όλους τους καβαλιώτες να κάνουν καταρχήν την ηλεκτρονική εγγραφή. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, για να μπορέσεις να τρέξεις και να συμμετάσχεις θα πρέπει να μπεις μέσα στη σελίδα «Πνοή για τη Ζωή», να επιλέξεις το δρομικό για την Καβάλα, να κάνεις εγγραφή πληρώνοντας ένα αντίτιμο 10 ευρώ, τα έσοδα των οποίων πηγαίνουν κατευθείαν στο σύλλογο, έτσι. Και να μπορέσουμε να τρέξουμε. Φυσικά το να τρέξουμε δεν σημαίνει ότι θα τρέχουμε όλοι, μπορούμε να περπατάμε, να γίνεις περίπατος. Η διαδρομή είναι ωραία, την ξέρουμε, είναι η παλιά Εγνατία οδός, και με σύμμαχό μας το καιρό θεωρώ θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση. Με το ταρτάν προχωράμε. Η αλήθεια είναι ότι στη διαδικασία αυτή των εργασιών ανακαλύφθηκαν χρόνια προβλήματα τα οποία τα λύνουμε. Ειδικά με την απορροή των υδάτων, γιατί υπήρχε σοβαρό θέμα, δεν φεύγαν τα νερά μέσα από το γήπεδο, με αποτέλεσμα να χαλάει και το χορτάρι, αλλά κυρίως το στιβικό ταρτάν. Βρέθηκαν οι αιτίες και τώρα έχουμε προσανατολιστεί να εφαρμόσουμε αυτές τις λύσεις που χρειάζονται, ώστε όταν θα μπει με το καλό το καινούριο το ταρτάν, να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα.
2: Μάλιστα.
1: Από εκεί και μετά, επειδή να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα.
2: Μάλιστα.
1: Από εκεί και μετά, επειδή

περιοχή της Καβάλας, καθώς συμμετέχει σαν περιοχή στην επαόριστον στάση εργασίας και στο δέσμο των σκαφών από τους Έλληνες αλλοίς, που είναι σε εξέλιξη από σήμερα σε ολόκληρη την χώρα. Οι Έλληνες αλλοίς όλων των αλλιευτικών εργαλείων, παράκτειας αλλοίας, γρηγρή, μηχανότρατας, προχωρούν σε αυτή την κινητοποίηση εξαιτίας, όπως μας λένε, του αδιεξόδου στο οποίο έχουν περιέλθει. Το επάγγελμά τους έχει καταστεί μη βιώσιμο λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους, των μεγάλων ζημιών από τον υπερπληθυσμό των δελφινιών στα αλλιευτικά εργαλεία, αλλά και της έξαρσης του φυτοπλακτού που καταστρέφει τον εξοπλισμό. Άμεσες είναι αυτές οι κινητοποιήσεις, θα υπάρχει δέσιμο των σκαφών στα λιμάνια όλης της χώρας από σήμερα έως ότου βρεθεί η βιώσιμη λύση, κλείσιμο των ιχθυοσκαλών σε όλη την επικράτεια, και υπάρχει και κάλεσμα για συμπόρευση προς τους ιχθυέμπορους, ιχθυοπόλες και τα συναφή επαγγέλματα. Οι αλλιές δεν ζητούν ελεημοσύνη, τονίζουν χαρακτηριστικά, ζητούν το δικαίωμά τους να ζουν από τη δουλειά τους. Και πάμε και στο Δήμο Παρανεστίου, ο οποίος προχωρά στον εξυγχρονισμό σχολείων της περιοχής με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και δημιουργία πρότυπων αιθουσών ρομποτικών συστημάτων τύπου STEAM. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2021-2027 και αφορά στο Δημοτικό Σχολείο Παρανεστίου, το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Παρανεστίου, το Δημοτικό Σχολείο Νικηφόρου, το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Νικηφόρου και το Δημοτικό Σχολείο Αδριανής. Κάθε σχολική μονάδα θα έχει πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα πληροφορικής με νέους σύγχρονους υπολογιστές και έξυπνο εκπαιδευτικό ρομποτικό σύστημα με αισθητήρες τύπου STEAM. Οι μαθητές του απομακρυσμένου Δήμου μας θα έχουν πλέον πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία μάθησης, πειραματισμού, δημιουργίας και καινοτομίας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στη γνώση, στην καινοτομία, στο μέλλον των παιδιών και στη δημιουργία νέων ευκαιριών μάθησης, ισότιμων με αυτές που έχουν τα παιδιά των μεγάλων αστικών κέντρων, δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Παρανεστίου Αναστάσιος Καγιάουλου.

0: Ερτ Καβάλας, Ανατολικά και Πρωινά, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε στα 33 λεπτά μετά τις 8. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 με ειδήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας. Τα Σούλα Κρητικού στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου. 2-510-24-25-49 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Και επόμενος καλεσμένος μας για σήμερα είναι ο πρόεδρος των παραγωγών στις λαϊκές αγοράς της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ο κύριος Γιώργος Μαυρουδάκης, ο οποίος έχει μιλήσει στην ΕΡΤ Καβάλας για την εφαρμογή του ψηφιακού ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής και των υποχρεώσεων διαβίβασης στο My Data, που αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα και πολυσυζητημένα ζητήματα για τους παραγωγούς και εμπόρους στις λαϊκές αγορές και της Καβάλας. Ο κύριος Γιώργος Μαυρουδάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες των λαϊκών αγορών με την ψηφιακή αυτή μεταρρύθμιση. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Νομίζω ότι είναι ένα δύσκολο κομμάτι για όλους τους παραγωγούς και όχι μόνο και για τους επαγγελματίες. Σίγουρα κάποιοι θα το εφαρμόσουν, αλλά κάποιοι σίγουρα και σίγουρα δεν μπορούν να το εφαρμόσουν. Είναι κάποιοι άνθρωποι μέσα μεγάλης ηλικίας, οποίοι συζητάω μαζί τους. Σίγουρα δεν μπορούν να το κάνουν. Θα πρέπει να έχουν έναν άνθρωπο να τους βοηθάει κάθε πρωί. Πρωί λέγοντας 2-3 ώρα το βράδυ, για να το συμπληρώσουν και να το στείλουν. Κάποιοι ήδη σκέφτονται να τα παρατήσουν από αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί δεν είναι μόνο το να κάνεις ένα ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, πρέπει να κάνεις και μια επιστροφή, οποία είναι λίγο πιο εύκολη, αλλά σίγουρα χρειάζεται να γίνει. Ζορίζονται πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο απαραίτητο ώστε να μπουν η παραγωγή και οι επαγγελματίες σε αυτή τη διαδικασία, ενώ υπάρχουν πολλά περισσότερα προβλήματα να αντιμετωπίσουν σήμερα. Πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από το να κόψω ένα ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, το οποίο και στην επιστροφή του τα προϊόντα τα περισσότερα θα πεταχτούν. Δεν υπάρχει περίπτωση να περισσέψουν 10 κιλά, 20, 30 κιλά μαρούλια ή οτιδήποτε άλλο και να το πάω εγώ σε κάποια άλλη λαϊκή αυτό. Έτσι. Αυτονόητο είναι να καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα πράγματα θα πεταχτούν. Τώρα, πώς θα μπει σε λειτουργία και πώς θα εξελιχθεί, αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Αν και εγώ, με κάποια παραγωγή ήδη έχουμε μπει σε μια διαδικασία να το δούμε. Δεν είναι πολύ δύσκολο, η αλήθεια είναι, αλλά δεν είναι για όλους. Δεν είναι για όλους. Δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει σε κάτι αυτό την κυβέρνηση ή το Υπουργείο να ελέγξει κάτι παραπάνω από αυτό που ελέγχει μέχρι σήμερα. Όλοι κόβουμε δελτίο αποστολής χειρόγραφο και επιστροφής και όταν πηγαίνουμε. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα και πού αποσκοπεί. Υπάρχουν πολλά προβλήματα σε αυτόν τον κλάδο, στον πρωτογενή τομέα, τα οποία είναι πολύ πιο σοβαρά από το να κόψω ένα δελτίο αποστολής. Παράδειγμα, τα καύσιμα. Τα καύσιμα είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει καθυλώσει τους πάντες εδώ στην περιοχή, σε εμάς τουλάχιστον και σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή είναι μια εποχή η οποία η παραγωγή όλοι είναι στον κάμπο και καλλιεργούν για να σπείρουν, να φυτέψουν, να κάνουν τις δουλειές τους και δεν κινείται φύλλο. Δεν βλέπεις τρακτέρ ούτε για πλάκα να κινείται. Θα πρέπει εγώ, παράδειγμα για μένα, να σας πω ότι θα πρέπει να πουλήσω 500 κιλά πατάτα για να γεμίσω το τρακτέρ και να δουλέψω από 8 μέχρι 12 ώρες. Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα είναι το λίπασμα που έχει ανέβει στα ύψη λόγω του πετρελαίου και όλα τα αναλώσιμα και όλα τα εφόδια. Σοβαρά προβλήματα είναι ο κόσμος για να πάρει το πετρέλαιο θέρμανσης σε 15 μέρες από σήμερα. Πραγματικά το σκέφτεται χίλιες φορές. Πώς θα κατέβει αυτός ο κόσμος να ψωνίσει από τη λαϊκή και γενικά μέσα από την αγορά, όταν ξέρει ότι σε λίγο καιρό δεν θα έχει να ζεσταθεί. Όταν πάει στο σούπερ μάρκετ τα αγοράζει όλα πανάκριβα. Γιατί το πετρέλαιο έχει ανέβει. Και όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα που θα πρέπει να λύσει η κυβέρνηση. Και όχι το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και όλα αυτά. Όλα με τη σειρά τους. Όλα μπορεί να γίνουν με λίγο διαφορετικό τρόπο, λίγο πιο απλό. Είπαμε και άλλη φορά ότι πρέπει να μας κάνουν τη ζωή πιο απλή. Πιο εύκολη για να μπορεί και ο κόσμος και ο καταναλωτής να αγοράζει πιο φθηνά. Είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και όχι μόνο εμείς και οι πολίτες και οι επαγγελματίες και οι φορτηγατζίδες και οι πάντες.
0: Ήταν ο πρόεδρος των παραγωγών στις λαϊκές αγορές Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ο κύριος Γιώργος Μαυρουδάκης. Να πάμε και πάλι πίσω στην Δράμα. Από σήμερα έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Δράμα η υποβολή αιτήσεων για ένταξη και επανένταξη στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπολίου του Δήμου Δράμας. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης άτομα και οικογένειες που πληρούν τα προβλεπόμενα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και είναι δημότες και κάτοικοι του Δήμου Δράμας. Οι ενδιαφερόμενοι, είτε πρόκειται για νέες αιτήσεις ένταξης είτε για επανένταξη δικαιούχων, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του καταστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης. Το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Δράμας λειτουργεί, να θυμίσουμε, από το 2012, στηρίζει συμπολίτες και οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες και παρέχει βασικά αγαθά για την κάλυψη καθημερινών αναγκών. Για πληροφορίες τώρα και την υποβολή των αιτήσεων, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθυνθούν στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Δράμας, βρίσκεται στο ισόγειο του διοικητηρίου, καθημερινά 8:30 το πρωί έως τη 1:30 το μεσημέρι.

0: Θα παραμείνουμε στην περιοχή της Δράμας, γιατί ο Δήμος Δράμας προχωρά στη διοργάνωση ομάδων γονέων συμβουλευτικής υποστήριξης για γονείς παιδιών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και αυτό με στόχο την στήριξη της οικογένειας και την ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου. Η δράση αυτή υλοποιείται από τους ψυχολόγους του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, του Κέντρου Κοινότητας και του Παραρτήματος Ρωμά του Δήμου Δράμας, δημιουργώντας ένα χώρο διαλόγου, ανταλλαγής εμπειριών και ενδυνάμωσης των γονέων. Στις συναντήσεις θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα της οικογένειας και στη συγκεκριμένη αναπτυξιακή περίοδο, όπως δηλαδή ο γονεϊκός ρόλος, τα όρια και οι κανόνες, η διαχείριση των συναισθημάτων, οι κοινωνικές δεξιότητες και η συνεργασία, η σχέση σχολείου και οικογένειας, η προσαρμογή στις αλλαγές, η ασφαλής χρήση του διαδικτύου και ο σχολικός εκφοβισμός. Οι ομάδες θα πραγματοποιούνται ανά 15 ημέρες με διάρκεια 2 ώρες, απογευματινές ώρες. Υπάρχει δυνατότητα και δημιουργίας πρωινού τμήματος εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον, και κάθε ομάδα θα αποτελείται από έως 15 συμμετέχοντες, με το πρόγραμμα να διαρκεί καθ' όλη τη σχολική περίοδο 26-27. Η συμμετοχή είναι εντελοντική και δωρεάν, και οι συναντήσεις θα γίνονται στη Δράμα, θα συντονίζονται από ψυχολόγους της υπηρεσίας, με έμφαση στο διάλογο, την ενεργή συμμετοχή και την αξιοποίηση των πραγματικών αναγκών και εμπειριών των γονέων. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα. Επίσης, να έρθουμε και στο Δήμο Καβάλας, ο οποίος έχει προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση 15 θέσεων ωφελούμενων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, ένα κέντρο που αποτελεί δομή ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων, τα οποία δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα λόγω κοινωνικών δυσκολιών και των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά, οικονομικά ή προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να αναδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα τους. Η δομή λειτουργεί σε καθημερινή βάση, Δευτέρα έως Παρασκευή 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 13 Οκτωβρίου και μάλιστα από ό,τι μαθαίνουμε το ενδιαφέρον για τη μονάδα αυτή είναι πολύ, πολύ υψηλό. Τώρα, να έρθουμε λιγάκι σιγά σιγά και στα πολιτιστικά μας. Σήμερα ξεκινά τη δράση του και τη νέα χορευτική του χρονιά ο Σύλλογος Ευρυτόνομου Καβάλας, ο Εύρος, και έχει μιλήσει στην ΕΡΤ Καβάλας για όλα όσα έχουν προγραμματίσει ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Βασίλης Αρσένης, τον οποίο και ακούμε.
1: Η κατάσταση του Συλλόγου. Μόλις προχθές, την Κυριακή, γυρίσαμε από ένα υπέροχο ταξίδι στο Βελιγράδι, τετραήμερο ταξίδι. Το ευχαριστήθηκαν οι συμμετέχοντες φίλοι και μέλη του Συλλόγου. 51 άτομα συμμετείχαν στην εκδρομή. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία και να είμαστε γεροί να ξεκινήσουμε τώρα. Ήδη ξεκινήσαμε το συμβούλιο αυτό, το καινούριο Δέλτα Σίγμα ξεκίνησε τον Ιούνιο, και ήδη μέσα στο καλοκαίρι είχαμε αρκετές δράσεις, όπως για παράδειγμα η συμμετοχή μας στη γιορτή της Θάσου με το Καριδάκι στις 25, στην Παναγία της Θάσου. Έτσι, πήγε ένα χορευτικό τμήμα και χόρεψε εκεί. Άλλες δύο εκδηλώσεις κάναμε, μία το ονομάσαμε Πατυρντή, θερινό Πατυρντή, στα ΚΑΗ της Νέας Περάμου, με πολύ μεγάλη συμμετοχή των μελών και των φίλων του Συλλόγου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα τι έχουμε σκοπό να κάνουμε. Καταρχήν έχουμε μία ημερήσια εκδρομή. Φέτος θα συμμετέχουμε στην παρέλαση, όχι εδώ στην Καβάλα, αλλά στην Ορεστιάδα. Λοιπόν, και θα κάνουμε μία ημερήσια εκδρομή, θα φύγουμε από εδώ το πρωί, θα πάμε να πάρουμε μέρος στην παρέλαση και από εκεί και πέρα θα δούμε το υπόλοιπο το πρόγραμμα. Βεβαίως ένα σχολείο δημοτικό, ακόμα δεν θέλω να το ανακοινώσω για ευνόητους λόγους, θα ντυθεί με τις δικές μας παραδοσιακές φορεσιές εδώ στην Καβάλα. Τώρα, τα τμήματα που ξεκινάνε από την Πέμπτη μεθαύριο, πρώτη του μήνα, είναι καταρχήν τα χορευτικά τμήματα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, το θεατρικό τμήμα που κάθε χρόνο κάνουμε και μια θεατρική παράσταση, φέτος τον Ιούνιο ανεβάσαμε την γυναικοκρατία εκεί στα σκαλοπάτια του Μεχμέταλη. Τι άλλο, έχουμε αυτό, θα γίνεται κάθε Τρίτη. Την Τετάρτη, μάλλον να μην προχωρήσω στην Τετάρτη, να τα αφήσω τελευταίο. Την Παρασκευή έχουμε το παιδικό τμήμα ζωγραφικής, που ξεκινάει τώρα αυτή την Παρασκευή, και φυσικά το Σάββατο έχουμε όλα τα παιδικά τμήματα που συμμετέχουν, τα παιδιά δηλαδή που συμμετέχουν στο Σύλλογο. Την Τετάρτη έχουμε μια καινοτομία φέτος, κάναμε ένα παρείστικο, ας το πω έτσι, τμήμα, λέγεται Άνευ Διδασκάλου, χορού βεβαίως. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα μαζευόμαστε εκεί στην αίθουσα, θα βάζουμε το ηχείο μαζί με τη μουσική μας και ο καθένας όποιο χορό νομίζει ότι ξέρει καλά, δεν είναι ανάγκη να είναι παραδοσιακός χορός, ας είναι ταγκό, ας πούμε, ας είναι κάποιος ευρωπαϊκός χορός, έτσι, δεν είναι απαραίτητο να είναι παραδοσιακός χορός, ό,τι ξέρει ο καθένας, θα μας το δείχνει. Γι' αυτό λέω καθαρά παρείστικο τμήμα, έτσι. Οι φίλοι και οι γνωστοί που μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό, ας προσέλθουν στην αίθουσα κάτω στο ισόγειο που βρίσκεται στον Πυθαγόρα. Όλα γίνονται στον Πυθαγόρα, έτσι. Λοιπόν, μπορούν να συμμετέχουν με ένα πολύ μικρό κόστος, ίσα ίσα για τα κοινόχρηστα που πληρώνουμε εκεί πέρα για την αίθουσα.

Κάποιες πολιτιστικές ειδήσεις ακόμα πριν σας αποχαιρετήσουμε. Να πούμε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλίππων υποδέχεται σήμερα τον συγγραφέα Κώστα Ευκαρπίδη, ο οποίος επιστρέφει στη γενέτειρά του στην Καβάλα για να παρουσιάσει τα δύο νέα του βιβλία, το θεατρικό έργο «Η Δίκη» και την ποιητική συλλογή «Ανάμεσα σε δύο σταθμούς». Η παρουσίαση θα γίνει στις 7 το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καβάλας και η ιδιαίτερη θέση στην εκδήλωση θα έχει παρουσίαση αποσπασμάτων από τη Δίκη, την οποία θα αναλάβουν μέλη θεατρικών ομάδων. Τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς θα έχουν ο Κωνσταντίνος Βλάχος στην κιθάρα και η Άννα Φρατζολά στο τραγούδι. Ακόμη να πούμε ότι σε λίγα 24 ώρα για 25η χρονιά την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί στον Πλαταμόνα της Καβάλας η εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στην ορεινή κτηνοτροφία. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο και το Δήμο Νέστου για να τιμήσει τον άνθρωπο που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα και συμβάλλει καθοριστικά στην αγροτική ανάπτυξη και τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της Υπαίθρου. Ο επισκέπτης που θα βρεθεί στο Πλαταμόνα θα γευτεί αυθεντικές τις γεύσεις που χαραρίζει η κτηνοτροφία, σήμα κατά τεθέν είναι η βραστή γίδα, θα διασκεδάσει με παραδοσιακή μουσική, θα προμηθευτεί αγνά προϊόντα του τόπου, θα απολαύσει την όμορφη φύση του φθινοφόρου. Μην ξεχνάμε ακόμη ότι την Κυριακή έχουμε την πρώτη πεζοπορική δράση και από τον Φυσιολατρικό Σύλλογο Δήμο Παγκαίου Planet. Θα γίνει με την ονομασία Ερωτικό Part 2 και σημείο συνάντησης τη Νέα Ηρακλίτσα στις 9 το πρωί. Είναι μια κυκλική διαδρομή 10 χιλιόμετρων με υψομετρική διαφορά τα 250 μέτρα, διάρκειας περίπου 4 ωρών. Η ηλικία συμμετοχής είναι για άτομα άνω των 12 ετών. Είναι σχεδιασμένη η διαδρομή για να απολαύσει κανείς τη φύση, την πεζοπορία και τον όμορφο τοπίο του Παγκαίου. Απαραίτητη είναι η δήλωση συμμετοχής πριν την εκδήλωση της Κυριακής.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Ήταν τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας. Ο Μάκης Μητάκος επιμελήθηκε τον ήχο. Η Τασούλα Κρητικού ήταν στο μικρόφωνο. Παραμείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Καβάλας. Ακολουθεί το τοπικό δελτίο ειδήσεων στις 9 και αμέσως μετά ο Σάκης Ασβεστάς με την πρωινή διαδρομή. Αύριο θα τα ξαναπούμε εμείς στις 8 ακριβώς. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες για την 32η Καβάλα Expo του Επιμελητηρίου Καβάλα στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρτύρης στη Νέα Καρβάλη. Φέτος η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 2 έως τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου με στόχο να προσφέρει ουσιαστική αξία τόσο στους εκθέτες όσο και στους επισκέπτες, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες προβολής, δικτύωσης, ενημέρωσης και συνεργασίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη και τα εγγένεια έχουν προγραμματιστεί για τις 18:30 το απόγευμα της Παρασκευής. Μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει για την αμοιβαία κατάθεση κοιμηλίων ιστορικής αξίας μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 κοιμήλια προερχόμενα από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσυφήνισης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης, τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Από την πλευρά της η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που ανεβρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αχίλιου το 1965 και που έχουν ταυτοποιηθεί ως ανήκοντα στο Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας. Η υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλων θα λάβει χώρα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Την προκήρυξη χορήγησης 10 υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, οι οποίοι εισήχθησαν φέτος στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, κατάγονται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως και διαμένουν μόνιμα εντός των ορίων αυτής, ανακοίνωσε η Ιερά Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στους εφημερίους των ενεωριών τους και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως 31 Οκτωβρίου. Η εξέταση και η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από την οριστήσα τριμελή επιτροπή του Ταμείου Υποτροφιών της Ιεράς Μητροπόλεως. Εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ηρωική εξέγερση του λαού της Δράμας ενάντια στις βουλγαρικές κατοχικές δυνάμεις διοργανώνει το ΜΕΑΚΙ Οργάνωση Δράμας του ΚΚΕ το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο της πόλης στις 18:30 το απόγευμα με ομιλητή το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Νίκο Χριστάνη. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την πρόληψη και τη διαχείριση της άνοιας διοργανώνεται και στην Καβάλα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο της Καβάλας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 18:30 στη Μεγάλη Λέσχη. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Φαρμακευτικού Σύλλογου Καβάλας, Ίσυρα Κιτζή, σκοπός της είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια, καθώς και η παρουσίαση πρακτικών τρόπων πρόληψης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών, των φροντιστών και των οικογενειών τους. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνουν συζητήσεις και θα δοθούν απαντήσεις σε ερωτήσεις. Σειρά σεμιναρίων με θέμα την ψηφιακή ενδυνάμωση των συνταξιούχων διοργανώνει ο Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπόρων σε συνεργασία με τους Συλλόγους Συνταξιούχων ΙΚΑ, ΟΑΕ και Δημοσίου. Η δράση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει ως στόχο την εξοικείωση των ατόμων της τρίτης ηλικίας με τις τεχνολογίες της ηλεκτρονικής εποχής. Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Οι συνταξιούχικες οργανώσεις του νομού Καβάλας με ανακοίνωσή τους καλούν όλους τους συνταξιούχους και τα μέλη τους να συμμετάσχουν σήμερα στην εκδήλωση που διοργανώνουν στις 12 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Εσπέρια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλίππων υποδέχεται τον συγγραφέα Κώστα Ευκαρπίδη, ο οποίος επιστρέφει στη γενέτειρά του στην Καβάλα για να παρουσιάσει τα δύο νέα βιβλία του, το θεατρικό έργο «Η Δίκη» και την ποιητική συλλογή «Ανάμεσα σε δύο σταθμούς». Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 7 σήμερα το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας. Από το πρωί του Σαββάτου στην πλατεία Καπνεργάτη πραγματοποιούνται οι εγγραφές για το Καβάλα Weeping Together, τη συμβολική αθλητική δράση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου με ώρα εκκίνησης στις 10:30 το πρωί. Μέσα από τη δράση στέλνεται ένα ηχηρό μήνυμα ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού με το σύνθημα «Μαζί πιο δυνατοί για τον καρκίνο». Ο καιρός με συννεφιά θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα ανακυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά αναμένεται και για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα 1 Οκτωβρίου, Πέμπτη, καλό μήνα σε όλους. Και εμείς εδώ με την πρωινή μας διαδρομή, Μάκης Μητάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, εξεργαστά στην επιμέλεια της εκπομπής, και 2-51-0-24-25-49. Πολλά τα θέματα που έχουμε σήμερα. Βέβαια θα ξεκινήσουμε με ένα τραγουδάκι, καθώς έχει προκύψει ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση. Θα τα πούμε σε λίγο.

0: Να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τον κύριο Χατζηχρήστο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματών Βιοτεχνών, καθώς θα υπάρξει μια πολύ σημαντική εκδήλωση την ημέρα του Σαββάτου στο πλαίσιο της Καβάλα Expo. Κύριε Χατζηχρήστο, καλημέρα σας καταρχήν και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, καλό μήνα σε όλους τους ακροατές.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Καταρχήν να το διορθώσουμε, η εκδήλωση είναι την Κυριακή το πρωί,
0: την 12
1: η ώρα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Στο συνεδριακό, η συνέδρια του συνεδρίου στο μπερδέψαμε.
0: Στο Απόστολος Μαρτύρης.
1: Κέντρο, ναι. Στο εκκλησιακό κέντρο Απόστολος Μαρτύρης. Είναι μια εκδήλωση η οποία διοργανώνει η Γενική Συνομοσπονδία Ελλάδος μαζί με την τοπική, τη δική μας ομοσπονδία, και αφορά στο να παρουσιάσει καταρχήν το εξαμηνιαίο αποτύπωμα οικονομικού υγιής κλίμακας για το 2026 και κατά δεύτερον τους πολιτικούς άξονες της ΓΕΣΕΒΕ για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που ζούμε σήμερα. Στην εκδήλωση έχουν εκκληθεί εκπρόσωποι όλων των κομμάτων ώστε να καταθέσουν και αυτοί τις δικές τους θέσεις, και θα υπάρξει εκπρόσωπος από την κυβέρνηση, ο Γενικός Γραμματέας της Διεύθυνσης Εμπορίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο κ. Μαραβέγιας. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ σημαντική εκδήλωση. Θα έχει ενδιαφέρον αυτά που θα ακούσουμε, και επειδή έχουμε μπει και στη γενεθλία των εκλογών για τους επόμενους μήνες, θα έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία όλα αυτά. Mm-hmm.
0: Σε μια έκθεση πολλά υποσχόμενη και μια εκδήλωση που πραγματικά ακουμπάει τον επιχειρηματία.
1: Σίγουρα ήδη η έκθεση είναι αναβαθμισμένη. Έχουμε προσαρμοστεί στις εξελίξεις που σήμερα χρειάζεται κάποιος να ακολουθήσει, ας πούμε, και μέσα σε αυτά όλα το πλαίσιο έχουμε και τη δικιά μας εκδήλωση. Την Κυριακή το πρωί λοιπόν στις 12 η ώρα, καλό είναι οι συνάδελφοι, οι επιχειρηματίες να είναι εκεί πέρα για να ακούσουν πράγματα τα οποία δεσμεύουν το κάθε πολιτικό χώρο.
0: Και το κυριότερο σε μια εποχή που συμπιέζεστε όλοι σας οι επιχειρηματίες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Καλή επιτυχία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Χατζηχρήστος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματών Βιοτεχνών.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στον κύριο Φωτιπούλου, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών, καθώς εκεί τα πράγματα έχουν σφίξει. Χθες είχαμε την ανακοίνωση σειρά μέτρων από τον Πρωθυπουργό, αλλά από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται δεν καλύπτουν και σε πολύ μεγάλο εύρος τις ανάγκες. Κύριε Πούλο, καλημέρα σας καταρχήν και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Σας ακούμε.
1: Κοιτάξτε, χθες υπήρχε κάποια εξαγγελία από τον Πρωθυπουργό, δόθηκε μια λίγο μεγαλύτερη επιδότηση όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο όμως κατ' εμέ δεν είναι κάτι το οποίο επαρκεί και δίνει τη δυνατότητα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις και σε όλους όσους χρησιμοποιούν και δεν είναι λίγοι πετρέλαιο κίνησης και βενζίνα μόλυβδη, να τους δώσει κάποια περιθώρια να ανασάνουν. Τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν, όπως ακούσατε και είδαμε και όλοι, είναι περίπου για 15 μέρες και θα το επαναδιαπραγματευτούν τις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεν ξέρω ποια είναι τα περιθώρια από πλευράς κράτους, άλλους χειρίζεται τα οικονομικά, αλλά όπως σας είπα είναι πολύ λίγα για να μπορέσουν να ανακουφίσουν και την... και τους επαγγελματίες, αλλά και τον οικογενειακό προϋπολογισμό, προκειμένου να είναι λίγο πιο προσιτά τα προϊόντα τα οποία μεταφέρουν, τα οποία αγοράζουν, τα οποία χρειαζόμαστε στην καθημερινότητα. Γιατί, όπως γνωρίζετε, το πετρέλαιο είναι ένα προϊόν το οποίο επηρεάζει πάρα πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Με το πετρέλαιο θέρμανσης φυσικά δεν λέχτηκε κάτι.
1: Με το θέρμανσης θα τα ξαναπούμε σε 10 μέρες, 15 μέρες. Στις 14 του μηνός, που περιμένουμε περαιτέρω εξαγγελίες, ακούστηκε ότι το πετρέλαιο θα προσπαθήσουν να το κρατήσουν κάτω από το 1,75 και αυτό που γνωρίζετε και αντιλαμβάνεστε είναι πάρα πολύ ψηλό. Ένα βαρέλι πετρέλαιο τώρα με τιμή 1,75 σημαίνει ότι ένας καταναλωτής θα πάρει 200 λίτρα. 200 λίτρα, 350 ευρώ είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό για έναν συνταξιούχο, για έναν οικογενειάρχη, για ένα σπίτι. Και στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι κάτι το οποίο δεν επαρκεί για έναν ολόκληρο μήνα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Οπότε, αν δεν έχουμε μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ας τα κλάφτα. Ναι.
1: Θα περιμένουμε λίγο ακόμα και να δούμε ποιες θα είναι οι εξαγγελίες και να δούμε τι μπορεί να γίνει.
0: Ωραία. Θα τα πούμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Φώτης Πούλος, ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών.

0: Πάμε στην Θάσο τώρα, στον κύριο Μαργαρίτη Παπατζήκο, τον πρόεδρο των ξενοδόχων, να μας ενημερώσει λίγο τώρα που έκλεισε ουσιαστικά η θερινή περίοδος, αν και από όσο ξέρω κάποια ξενοδοχεία στο νησί έχουν κλείσει με γκρουπ μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, αλλά πλέον η εικόνα είναι ξεκάθαρη για το φετινό καλοκαίρι. Κύριε Παπατζήκο, καλημέρα σας, καταρχήν και καλό σας μήνα.
1: Καλημέρα από τη Θάσο, καλό μήνα στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας, τι γεύση άφησε όλη η καλοκαιρινή περίοδος?
1: Όπως είχαμε πει και σε αρκετές τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαμε ανά το καλοκαίρι, είναι μια γλυκόξινη η κατάσταση που επικράτησε φέτος το καλοκαίρι. Όλοι γνωρίζαμε ότι το καλοκαίρι αυτό θα ήταν ιδιαίτερο, θα ήταν δύσκολο και όπως πραγματικά έτσι αποδείχθηκε. Η κρίση είναι παντού, η κρίση είναι και στους πελάτες που έρχονται στο νησί. Η οικονομική κρίση είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που θα μας προβληματίσει και για την επόμενη χρονιά. Έτσι. Mm-hmm. Φέτος, καλώς ή κακώς, βγάλαμε τη χρονιά με ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα. Όχι αυτό που περιμέναμε φυσικά, αλλά θεωρώ ότι και το χρόνο θα είναι μια πολύ πολύ δύσκολη χρονιά.

0: αρκετά δυνατός και οι πρώτες 10 μέρες του Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Οπότε καλύψαμε κάποιες, να το πω έτσι, λαϊκά τρύπες. Από εκεί και πέρα θέλει μεγάλη προσπάθεια. Αυτό λέμε και εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων στους συναδέλφους μας, αλλά γενικά και σε όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού, ότι πρέπει να κάνουμε μια αυτοκριτική, πρέπει να κάνουμε μια καινούργια στρατηγική για την επόμενη δύσκολη τουριστική περίοδο που έρχεται. Mm-hmm.
1: Ποιοι έκαναν φέτος τη διαφορά, κύριε Παπατζήκο, από πλευράς τουριστών εννοώ?
0: Κοιτάξτε, όπως σας είχα πει και στις προηγούμενες συνεντεύξεις μας, ήταν μειωμένη η ρουμανική αγορά. Mm-hmm. Οπότε τη διαφορά την κάνανε οι Τούρκοι, οι Σέρβοι και οι Μολδαβοί. Αυτές ήταν οι τρεις χώρες που συμπληρώσανε το έλλειμμα της ρουμανικής αγοράς. Από εκεί και πέρα, και αυτή θεωρώ του χρόνου και αυτή θα είναι λίγο πιο δύσκολα λόγω αυτής της κατάστασης που επικρατεί ανά τον κόσμο. Οπότε βλέποντας και κάνοντας.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια, κύριε Παπαντζήκο.
0: Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Ήταν ο κύριος Μαργαρίτης Παπαντζήκος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θάσου.

0: Να πάμε στους αλλοίς, τους τηλοβάτες εδώ της τοπικής οικονομίας, στο κύριο Γιάννη Μανιό, καθώς όπως πληροφορηθήκαμε έχουν κατέλθει σε απεργία λόγω της τιμής των καυσίμων. Και καλά κάνανε οι άνθρωποι. Κύριε Μανιά, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Για πείτε μας.
1: Ναι, έχουμε κατέβει πανελλαδικά σε απεργία. Όλα τα εργαλεία, είτε μηχανότρατα ή γρηγρή, λέγεται αυτή η παράκτια αλία. Δυσβάσταχτο το θέμα των πετρελαίων, των καυσίμων, δεν πάει άλλο. Από εκεί και έπειτα βρήκαμε κάτω στον Υπουργό, η αντιπροσωπεία μας εχθές, λεφτά δεν υπάρχουν, μας είπε, θα ψάξει να βρει λεφτά και περιμένουμε να μπας και μας καλύψει τη διαφορά, αυτή τη διαφορά που έχουμε από το 0,50-0,55 που αγοράζαμε στο 1,30 που πήγε τώρα το πετρέλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ζητάμε εμείς, να καλυφθεί η διαφορά αυτή. Mm-hmm.
0: Η διαφορά αυτή είναι τεράστια, κύριε Μανιά. Είναι σχεδόν 3 φορές.
1: Η διαφορά αυτή είναι από το 0,55. Η Λευκάδα χθες αγοράσαν 1,60. Κάτω ο Πειραιάς είναι στο 1,35 με το Πειραιάς Χαλκίδα. 1,35. 1,25, 1,27 ήμασταν εμείς χθες εδώ. Από το 0,55 που αγοράζαμε το Μάρτιο, μας έχει γίνει τώρα διπλάσια και τριπλάσια, και τα ηχθειοκιβώτια από το 1 ευρώ πήγαν στο 1,70. Όλα έχουν ανέβει στο Θεό. Εμείς δεν μπορούμε να το μετακυλήσουμε αυτό πάνω στο αλίευμα, πάνω στα ψάρια. Οπότε καταλαβαίνετε, είμαστε στη δυσμενή κατάσταση. Όταν μία ανεμότρατα θέλει γύρω στα 1000 λίτρα την ημέρα, καταλαβαίνετε ότι μία ανεμότρατα όταν θέλει 1200 ευρώ την ημέρα μόνο πετρέλαιο, δεν συζητάμε για τα υπόλοιπα, λάδια, λιπαντικά κτλ. Καταλαβαίνετε τι πρέπει να. Δεν βγαίνει. Απλά μαθηματικά δεν βγαίνει.
0: Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι εντάξει, κάνετε την απεργία και πολύ καλά κάνετε. Πόσο θα αντέξετε κι εσείς, οι υποχρεώσεις σας τρέχουν.
1: Ναι, όλοι έχουμε πληρώματα. Το προσωπικό μας είναι αυτή τη στιγμή. Τέλειωσε ο μήνας, ξεκινάει καινούργιος ο μήνας. Θα δούμε πώς θα πληρώσουμε το προσωπικό. Τουλάχιστον δεν θα μπούμε μέσα κι άλλο. Θα έχουμε ένα βραχνά μόνο. Κοιτάξτε να δείτε, όταν θέλω 26 με 30.000 το μήνα μόνο πετρέλαια. Οπότε 20.000 το προσωπικό, ό,τι είναι πιο λίγο αυτό θα κρατήσω.
0: Έτσι.
1: Συμφέρει να πληρώσω το προσωπικό παρά τα πετρέλαια. Τα λειτουργικά έξοδα αυτή τη στιγμή σε ένα σκάφος μεγάλο είναι πάνω από 50.000 ευρώ.
0: Τρομερό νούμερο.
1: Τρομερό νούμερο. Εμείς ζητάμε ότι στους 7 μήνες μέχρι τώρα που γίνεται, που

0: γίνει αυτή η κρίση, να δώσουμε τα τιμολόγια μας και να μας καλύψει το κράτος διαφορά. Και για τα σκάφη που δεν μπόρεσαν να βγουν στη δουλειά λόγω καυσίμων, γιατί έχουν σταματήσει πολλά λόγω καυσίμων, να τους δοθεί μια αποζημίωση.
1: Μες.
0: Εμείς 7 μήνες βάλαμε πλάτη, μήπως θα γίνει κάτι, μήπως κάτι, μη μείνει η Ελλάδα από ψάρια, γιατί μηχανότητα δεν δούλευε, μη μείνει ο τουρισμός χωρίς ψάρια. Δεν βγάλαμε, όχι κέρδες δεν βγάλαμε, μπήκαμε μέσα.
1: Λοιπόν, κύριε Μανιέ, να μείνουμε σε αυτά, σας ευχαριστούμε θερμά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς, ήταν ο κύριος Γιάννης Μανιός από την πλευρά του Σωματείου των Ιδιοκτητών Γρηγορίου.

0: Να επιστρέψουμε στην Θάσο, στη Θασιακή Ένωση της Καβάλας, στον πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Τσιλογιώργη, να μας δώσει λίγο την εικόνα, γιατί σήμερα μειώνονται τα δρομολόγια της προθυμιακής γραμμής Καβάλας Πρίνου κατά δύο, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Τσιλογιώργη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Βεστά, καλημέρα και στους ακροατές μας και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Για πείτε μας λίγο.
1: Από σήμερα κανονικά δεν ενημερώθηκα βέβαια από το Λιμεναρχείο, αλλά αυτό που είπατε ισχύει. Μπήκαμε στην χειμερινή περίοδο, αλλά τα δρομολόγια στην προθυμιακή γραμμή του Πρίνου και στην άλλη γραμμή μειώνονται από 5 σε 3. Οπότε όλο το χειμώνα, όλο το επόμενο διάστημα μέχρι το Μάη θα έχουμε 3 δρομολόγια. Λοιπόν, καλό είναι πάντως το επιβατικό κοινό και όσοι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, μας ακούν αυτή τη στιγμή, να ενημερώνονται, αλλά είναι σίγουρο ότι τα δρομολόγια έχουν, αν δεν έχουν αλλάξει από σήμερα, θα αλλάξουν σίγουρα τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, να κάνω μια έτσι πάλι μια τοποθέτηση και τα λοιπά, ή να κάνω ένα σχόλιο. Mm-hmm. Λοιπόν, το καλοκαίρι που πέρασε είχαμε 5 δρομολόγια, πήγαμε σχετικά καλά, θα έλεγα, γιατί η κίνηση στην προθυμιακή γραμμή του Πρίνου ήταν αρκετά μεγάλη και διαπιστώνουμε ότι, κύριε Σβεστά, το έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή σας, mm-hmm. ότι όσα περισσότερα δρομολόγια έχει η γραμμή του Πρίνου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η κίνηση του επιβατικού κοινού. Λοιπόν, ας το δούμε αυτό. Θα το δούμε βέβαια την επόμενη δρομολογιακή περίοδο. Εμείς ήδη θα κάνουμε ένα έγγραφο προς το ΣΑΣ και προς τις ναυτιλιακές εταιρείες και θα ζητούμε παραδείγματος χάρη να επαναξετάσουν αυτό το θέμα. Η μία πρόταση που έγινε από μια ναυτιλιακή εταιρεία για την αύξηση των δρομολογίων το καλοκαίρι από 5 σε 8 δρομολόγια νομίζω ότι είναι ρεαλιστική. Χρειάζεται να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την προθυμιακή γραμμή του Πρίνου, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι, θα έλεγα, περισσότερα έξοδα να μετακινηθεί κάποιος από εδώ, που από την Καβάλα παραδείγματος χάρη, και να πάει στην Κεραμωτή, γιατί είναι η απόσταση 40 χιλιόμετρα. Άρα συμφέρει στον επιβάτη που θέλει να μετακινηθεί στο κεντρικό κενό τμήμα του νησιού να χρησιμοποιήσει τη γραμμή του Πρίνου. Mm-hmm. Λοιπόν, θα το δούμε. Πάντως, σε γενικές γραμμές πήγαμε καλά, να μην με ψημερούμε, να μην έτσι είμαστε αρνητικοί. Επειδή εγώ την γραμμή αυτή το καλοκαίρι τη χρησιμοποίησα πολλές φορές, δηλαδή κάθε εβδομάδα παραδείγματος χάρη χρησιμοποιούσα τη γραμμή της του Πρίνου. Λοιπόν, για ευνόητους λόγους και για πρακτικούς και για οικονομικούς και τα λοιπά. Λοιπόν, εάν την ενισχύσουμε, εάν τη δούμε έτσι ακόμα περισσότερο, δηλαδή τα δρομολόγια τα 5 ήταν παραδείγματος χάρη 6, 7 ή και 8, γιατί κάποια στιγμή τα προηγούμενα χρόνια φτάσαμε μέχρι 8 δρομολόγια, νομίζω ότι η γραμμή αυτή όχι μόνο δεν θα είναι ζημιογόνος όπως επικαλούνται οι ναυτιλιακές εταιρείες, ιδιαίτερα την χειμερινή περίοδο, αλλά θα αφήνει και ένα σημαντικά έσοδα. Λοιπόν, αυτά για τη γραμμή. Γενικά, να κάνω και ένα άλλο σχόλιο για τον τουρισμό στη Θάσο που μας πέρασε, γιατί ήδη σιγά σιγά ολοκληρώνεται το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη, θα κλείσουν και τα τελευταία καταλήμματα κτλ. Έχει αρκετή κίνηση, γιατί ήμασταν την Κυριακή απέναντι, είδαμε κίνηση στο νησί, αλλά σταδιακά θα μπούμε, θα λέγαμε, σε μία αγρανάπαυση το καλοκαίρι, το χειμώνα. Γενικά πάντως οι άνθρωποι του τουρισμού είναι απόλυτα ικανοποιημένοι, αν εξαιρέσουμε, όπως το είπαμε και σε προηγούμενη mm-hmm. σύνδεσή μας, τους δύο μήνες, έτσι τον Μάιο και τον Ιούνιο, που ήταν λίγο δύσκολοι οι μήνες. Κατά τα άλλα, η Θασιακή Ένωση ετοιμάζει την επόμενη Τετάρτη μια εκδήλωση συνεργασία με το Δήμο Καβάλας, μια τιμητική εκδήλωση για τον συγγραφέα Φώτη Τριάρχη, 7 η ώρα στην Μεγάλη Λέσχη. Την επόμενη μέρα αναχωρούμε για πολυήμερη εκδρομή στο Βελιγράδι και συνεχίζουμε τις δραστηριότητες. Κλείνοντας, να πω ότι ήδη την Κυριακή που μας πέρασε, στις 27 Σεπτεμβρίου, η Θασιακή Ένωση Καβάλας βράβευσε και φέτος πάλι τους αριστούχους απόφοιτους Θασίους μαθητές που αποφύτησαν από τα δημοτικά γυμνάσια και λύκεια στη Σκάλα Καλλιεράκης. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Βέβαια δεν μας βόλεψε ο καιρός, γιατί εκείνη τη μέρα είχε απαγορευτικό στη γραμμή του Πρίνου και δεν μπόρεσαν να μετακινηθούν οι καβαλιώτες που έπρεπε να έρθουν στη βράβευση, τα παιδιά και οι γονείς τους. Ωστόσο πήγαμε πάρα πολύ καλά. Και να πω και κάτι άλλο για να ολοκληρώσουμε. Στην εκδήλωση της βράβευσης ήταν και οι δύο βουλευτές, ο κύριος Παναγιωτόπουλος και η κυρία Δελικάρη, και μάλιστα να επισημάνω ότι στο χαιρετισμό του ο κύριος Παναγιωτόπουλος έκανε μία αναφορά για την εγκατάσταση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι από τη στιγμή που η τοπική κοινωνία δεν θέλει αυτό το έργο, είμαι μαζί τους. Είμαι μαζί, συντάξαμε με την τοπική κοινωνία.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τσιλογιώργη.
1: Εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Τσιλογιώργης, ο πρόεδρος της Θασιακής Ένωσης Καβάλας.

0: Πάμε τώρα στην Παναγία, στη συνοικία της Παναγίας, στον Πολιτιστικό Σύλλογο, στο Φώτη το Λαζαρίδη, τον πρόεδρο, να μας ενημερώσει λίγο για ένα-δύο θεματάκια τα οποία τρέχουν, κυριότερο αυτό με τα σκαλάκια που κάποια στιγμή αυτά που οδηγούν εκεί προς τον όρμο πρέπει να φτιαχτούν, αλλά το θέμα κολλάει στην αρχαιολογία. Κύριε Λαζαρίδη, καλημέρα σας καταρχήν και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα σε εσάς και τους ακροατές σας. Όσον αφορά με τα σκαλάκια, ήδη έγιναν προσπάθειες, ξεπεραστήκαν κάποια εμπόδια και πιστεύω ότι από εβδομάδα, έτσι έχω πληροφορίες, θα πάει το συνεργείο να ξεκινήσει και να τα φτιάξουν, γιατί έχει γίνει τη σάρτα στο γεφύρι, να το πω έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι την άλλη εβδομάδα θα μπει το συνεργείο. Αυτές οι πληροφορίες έχω. Mm-hmm.
0: Από ό,τι ξέρουμε, γιατί υπάρχει και μια μελέτη από την πλευρά του Δήμου, την πήγε στην αρχαιολογία, την ξαναπήγε.
1: Ναι, έγιναν κάποιες διορθώσεις και τα λοιπά, ξεπεραστήκαν αυτά εδώ πέρα και πιστεύω ότι από Δευτέρα θα πάει το συνεργείο. Αυτή την πληροφορία έχω. Mm-hmm. Αλλά ας κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί πολλές φορές λέμε άλλα και γίνονται άλλα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και τ' άλλο που ήθελα να σας πω, εχθές με τον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών, τον κύριο Τσεκμέζογλου, έγινε μια προσπάθεια πρόβασης, να το πω έτσι, στο κάστρο με τους προβολείς οι οποίοι δεν ανάβουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, γίνεται προσπάθεια, ήδη τα συνεργεία είναι πάνω, καθαρίζουν το παράλληλο τείχος για να μπορούν να πάνε τα συνεργεία, γιατί είναι προσπέραστο. Και τελικά πήγαν οι ηλεκτρολόγοι, βάζουν, πιστεύω μέχρι και αύριο να τελειώσει και το θέμα αυτό των προβολέων στο τείχος του κάστρου.
0: Μάλιστα. Αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί το...
1: Ναι. Γιατί εδώ και, να το πω, χρόνια, mm-hmm. οι προβολείς δεν ανάβαν, ένας-δύο, αλλά γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Και δεν είναι τόσο εύκολο να το πω έτσι, γιατί καμιά φορά όλα τα βλέπουμε εύκολα, αλλά τρομάξαμε, ας πούμε, να δούμε την άκρη εκεί πέρα, πώς θα έχουν πρόσβαση. Mm-hmm. Τώρα καθαρίζουν τα συνεργεία, τα χόρτα, τα κλαδιά κτλ., για να πάει να πάνε οι ηλεκτρολόγοι. Πήγαν, ξεκινήσαν, πιστεύω αύριο να είναι τελειωμένο.
0: Πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ήταν ο κύριος Φώτης Λαζαρίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων Παναγίας.

0: Πάμε τώρα στο κομμάτι του αθλητισμού, στον κύριο Τάσο Ιωαννίδη από την πλευρά του ομίλου κλασικού αθλητισμού Φίλιππος, καθώς οι δράσεις του ομίλου είναι πάρα πολλές, σημαντικές, βοηθάνε τα παιδιά. Λοιπόν, κύριε Ιωαννίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Όντως οι δράσεις είναι αρκετές, έχουμε μπει, να πούμε ότι καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, σήμερα. Ναι.
1: Βεβαίως, γιατί μπαίνουμε και σε άλλες δράσεις, αγώνες, προπονήσεις και όλα. Ωραία τα είπατε, είχαμε μία δράση που κάναμε πριν από μία εβδομάδα περίπου, στην πλατεία Καπνεργάτη. Ήτανε για την Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, όπου ο σύλλογός μας ανέλαβε να κάνει εκεί τα αθλητικές εκδηλώσεις για μικρά παιδιά στην ουσία. Ήταν μια εκδήλωση η οποία πραγματικά στέφθηκε με επιτυχία απόλυτη. Πάρα πολύ ωραία, ανταποκρίθηκε πολλοί κόσμος, ήρθαν πολλά παιδιά και έτσι ξεκινήσαμε, ας πούμε, θα λέγαμε κάπως την φετινή αθλητική χρονιά. Παρ' όλα αυτά, μετά έχουμε στη συνέχεια και άλλες σίγουρα εκδηλώσεις. Έχουμε αγώνες τώρα, έτσι, ένα ατομικά αγωνίσματα των παιδιών που είναι K14 το Σάββατο, το οποίο θα γίνει στην Ελευθερούπολη. Το Σάββατο έχουμε αγώνες. Εκεί είναι από την Νεάς Σέγας Ανατολικής Μακεδονίας Στράτης. Δηλαδή θα είναι σωματεία από την... όπου θα είναι ακόμα και από τις Σέρες, Δράμα και μέχρι τον Εύρο.
0: Μάλιστα, πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και θα είμαστε εκεί όλοι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και από εκεί και μετά συνεχίζουμε. Περιμένουμε να γίνει το στάδιο της Καβάλας. Έχουμε και εδώ έτσι μια κατάσταση, η οποία όπως γνωρίζετε το στάδιο θα αναμορφωθεί εντελώς. Θα έχουμε καινούριο ταρτάν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει πάρα πολλά χρόνια να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις μέσα στο εσωτερικό του σταδίου. Ελπίζουμε να το παραλάβουμε μέχρι αρχές Νοεμβρίου. Είναι ευχής έργων, βέβαια, από ό,τι μας λένε και οι εργολάβοι που ασχολούνται με το έργο. Και να μας παραδοθεί το στάδιο. Γνωρίζετε ότι πρέπει να έχουμε ένα στάδιο ασφαλές, για να μπορούμε τα παιδιά να κάνουν άνετα την προπόνησή τους και να υπάρχει ασφάλεια σε όλους. Γιατί ακόμα είμαστε συντετριμμένοι και από το να δω και το χαμό του το αθλητή του Βίρωνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότητα, κύριε Ιωαννίδη.
1: Όλα καλά. Συνεχίζουμε. Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε πολύ καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλά. Ήταν ο κύριος Τάσος Ιωαννίδης, ο πρόεδρος του Ομίλου Κλασικού Αθλητισμού Φίλιππος Καβάλας.

0: Πάμε στο Bridge και να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Παντελή Λασκαρίδη να μας ενημερώσει γιατί ξεκίνησε η χρονιά για φέτος. Κύριε Λασκαρίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Και ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε για ακόμη μια χρονιά.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Εμείς θα ξεκινήσουμε μαθήματα στις 19 Οκτωβρίου, 6.30 ώρα το απόγευμα. Όποιοι ενδιαφέρονται στο χώρο του καπίτου Αγίου Λουκά, του Πολυκέντρου που είναι πάνω στον Άγιο Λουκά, στην αίθουσα που στεγάζεται το καπί, θα έχουμε μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας και μετά θα ακολουθήσουν κάθε Δευτέρα τα μαθήματα. Συνήθως εκ της φύρας μου γίνονται 7-9, εκεί βολεύει δηλαδή μέχρι στιγμής όσα χρόνια κάνουμε. Ήδη γίνεται μια διαφήμιση όποιοι θέλουν. Εκείνο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι για τρίτη χρονιά η Ελληνική Ομοσπονδία Bridge πρημοδοτεί όλους τους εκπαιδευτικούς, δηλαδή οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, για να έρθουν να κάνουν μια γνωριμία και αν τους κερδίσει να μείνουν με το άθλημα. Αυτό σημαίνει ότι στους εκπαιδευτικούς δημόσιων σχολείων η εκπαίδευση αυτό θα είναι δωρεάν. Όχι ότι για τους υπόλοιπους είναι κανένα υπερβολικό τίμημα, έτσι, αλλά ειδικά για τους εκπαιδευτικούς που είναι επιδότηση από την Ομοσπονδία γίνεται εντελώς δωρεάν. Ήδη ανταποκριθήκαν τα δύο προηγούμενα χρόνια κάποιοι εκπαιδευτικοί. Καλό είναι όσοι θέλουν και σαν μία δοκιμή, έτσι, μία πρώτη γνωριμία, αν τους κερδίσει το άθλημα, αν τους κερδίσει το κλίμα του συλλόγου. Mm-hmm. Γιατί πέρα από το καθαρά παικτικό, εμείς κάνουμε και κάποιες δραστηριότητες, είτε σε εκδρομές, είτε σε συναισθιάσεις, είτε, δηλαδή υπάρχει μια κοινωνικοποίηση μεταξύ των μελών, που νομίζω ότι είναι και το επιζητούμενο στην εποχή μας.
0: Μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Ας ελπίσουμε να υπάρξει και ανταπόκριση, έτσι.
1: Μέχρι στιγμής υπάρχει μια έτσι κάποιο ενδιαφέρον κάποιων ατόμων. Πιστεύω να έρθουν κι άλλοι. Πέρυσι ήταν μια καλή χρονιά, μπορώ να πω, από τα άτομα τα οποία ήρθανε, μείνανε αρκετά άτομα τα οποία ήδη έχουν σωματωθεί με τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου. Και για μας αυτό είναι το ζητούμενο, δηλαδή προσωπικά και σαν στόχος του συλλόγου είναι να υπάρχει ανανέωση, τροφοδοσία συνεχώς καινούργιων μελών, γιατί ένας σύλλογος ο οποίος δεν τροφοδοτείται με καινούργια μέλη έχει και ημερομηνία λήξεως.
0: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάλι για τη φιλοξενία σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Παντελής Λασκαρίδης από την πλευρά του ομίλου Bridge στην Καβάλα. Και με αυτό ολοκληρώσαμε για σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 μέχρι και τώρα. Σε λίγα λεπτά στις 10 θα έχουμε μια σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τους συναδέλφους τη Ρένα, την Πανταζόγλου και τον Κώστα του Λουκούμι. Από όλους εμάς ευχαριστώ και καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόκκινη προειδοποίηση για την κακοκαιρία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο νέο επικαιροποιημένο δελτίο που εξέδωσε σήμερα. Τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στο επίκεντρο η Κρήτη. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται μετακινήσεις και επισκέψεις σε Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει έντονη κακοκαιρία στον ορεινό όγκο του Δήμου Μυλοποτάμου, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον Αξό, με σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στα Ζωνιανά ξεχύλισε ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, ενώ εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου με απαγόρευση κυκλοφορίας στον Κάμπο, κατολιστή στο δρόμο της Κεράς και σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποιείς και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας, υπάρχουν οι εφεδρείες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, σημείωσε ο Υπουργός. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η στήριξη θα είναι διπλή και στην αντλία και στη διεύρυνση του επιδόματος. Ο στόχος είναι να δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου και να κάνουμε την αντίστοιχη παρέμβαση, εξήγησε ο κ. Πιερακάκης. Αν κάνουμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίνουμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Έως το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζεται το μέτρο για τους servicers και για τις 120 δόσεις και στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Οι ανάγκες των πολιτών είναι πολλαπλάσιες των ανακοινώσεων για την παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα. Δεν υπάρχει όμως καμία χώρα στον κόσμο που να έχει ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών στο έπακρο, διευκρίνησε ο κ. Τσάπαλος. Χαρακτήρισε λαϊκισμό την κριτική της αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις και εξήγησε ότι δεν είναι μια απλή διεύρυνση, καθώς εντάσσονται οφειλές του 2024. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών και υβριδικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εκτακτής Διαχείρισης της Μετανάστευσης, αναμένεται να τεθεί στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκτέλεσης της θανατικής ποινής στις φυλακές του Τενεσί για την Κρίστα Πίκε παρά τη χορήγηση διπλής δόσης του θανατηφόρου φαρμάκου. Η 50χρονη που της είχε επιβληθεί η εσχάτη των ποινών σε θάνατο για τη δολοφονία συνομήλικής της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με καρδιακό παλμό χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη. Θυελώδεις άνεμοι εντάσσεως 8 με νέα αποφόρο στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Bert Cavallas, 96,3 στα FM.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας ημέρα. Είναι 7 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τις 12 με τον χάρτη επικαιρότητας, την καθημερινή μας εκπομπή. Είναι ο χάρτης επικαιρότητας για τις επόμενες 2 ώρες, μια εκπομπή οποία παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας και μεταδίδεται από 2 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, την ΕΡΤ Οριστιάδας και την ΕΡΤ Καβάλας. Ποιοι είμαστε εμείς που κάνουμε την εκπομπή, Κώστα?
1: Ηρένα Πανταζόγλου στο ένα μικρόφωνο, Κώστας Λουκούμης στο άλλο. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Στην τεχνική μας επιμέλεια είναι η Γιώτα Δημούδη και ο Μάκης Μητάκος. Και να σας υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 101 και 103,5 στα FM. Είναι η συχνότητα, της ΕΡΤ Καβάλας. Και
1: διαδικτυακά μέσω του ertco.gr μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε.
0: Το τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε για να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το 2510-24-25-49. 2 ώρες μαζί θα δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Χάρτης επικαιρότητας, σταματάμε σε διάφορα σημεία της περιοχής. Είχαμε χθες και Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα δούμε και κάποια από τα θέματα που απασχόλησαν τη χθεσινή συνεδρίαση μαζί με όλα τα άλλα. Καλή σας μέρα για ακόμη μια φορά. Καλό μήνα να ευχηθούμε.
1: Καλό μήνα, ναι.
0: Ακριβώς. Καλό μήνα, Οκτώβρη σήμερα.
1: Ναι, και καλό χειμώνα, θα πω εγώ από σήμερα.
0: Όχι, να μην το πεις, γιατί υπάρχει θέρμανση, το πρόβλημα με τη θέρμανση και κάποιος θα αρχίσει να φτύνεται.
1: Θα το πω γιατί. Να φτύνεται, λέει.
0: Ναι, για να μην ματιαστεί, σου λέει, δεν θέλουμε.
1: Σωστά. Και το λέω αυτό γιατί αλλάζουν τα δρομολόγια στη γραμμή Καβάλας Πρίνου.
0: Α.
1: Ναι, είναι από τις ημερομηνίες ορόσημο.
0: Άρα γιατί για τους φασίους της Καβάλας, ναι, είναι, ναι, ημερομηνία ορόσημο ο Οκτώβριος.
1: Ναι, έχουν μειωθεί σε 3 δρομολόγια από σήμερα, 7 και 4, 12 και 4 παρατέταρτο από τον Πρίνο και 9 και 4, 2 και 5,5 από Καβάλα.
0: Ναι. Ναι. Ωστόσο, τι λένε οι καιρικές συνθήκες?
1: Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες είναι λίγο δύσκολες σε ό,τι αφορά την ακτοπλοεία γενικότερα. Υπάρχει απαγορευτικό απόπλου στη γραμμή του Πρίνου, τουλάχιστον μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Οπότε, άμα θέλετε να ταξιδέψετε, αυτό που λέγαμε και χθες, καλό θα είναι να επικοινωνήσετε με τα πρακτορία ή με το λιμεναρχείο Καβάλας για να ενημερωθείτε σχετικά.
0: Ωραία. Ναι. 10ος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου, διάρκεια 31 ημέρες, πήρε την ονομασία του από τη λατινική λέξη 8, επειδή στο αρχαίο δεκάμινο ρωμαϊκό ημερολόγιο ήταν 8ος στη σειρά μήνας, μετά προσθέθηκε ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος. Να πούμε ότι οι Αθηναίοι φρόντιζαν αυτόν τον μήνα στην αρχαία Ελλάδα να εξασφαλίζουν τη θεϊκή προστασία για τον κύκλο των γεωργικών εργασιών που μόλις άρχιζαν. Είχαν πάρα πολλές διάφορους τρόπους με τους οποίους γιόρταζαν αυτόν τον μήνα. Διεξάγονταν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους τον Οκτώβριο και τα Ελευσίνια μυστήρια σε Αθήνα και Ελευσίνα. Τώρα, από το λαϊκό μας καλεντάρι, μιλάμε για τον Οκτώβριο, τον Άγιο Δημήτρη, Άγιο Δημητριάτη, γιατί είναι η γιορτή του Αγίου Δημήτριου, 26 Οκτωβρίου. Βροχάριση και σποριάς για τις ευεργετικές βροχές στη Σπορά. Και υπάρχει και μια παροιμία που λέει Οκτώβριο και δεν έσπειρες, 8 σακιά δεν γέμισες. Και υπάρχει και η λέξη μπρουμάρης, ομιχλώδης δηλαδή και σκοτεινός.
1: Ναι.
0: Οκτώβρης σχετίζεται με μεγάλες στιγμές του νεότερου ελληνισμού. Έχουμε τις 26 Οκτωβρίου την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης του 1912 από τον ελληνικό στρατό.
1: Από το στόμα μου το πήρες, αλλά για τη Θεσσαλονίκη, γιατί θα σου έλεγα στις 18 Οκτωβρίου.
0: Και αυτό πολύ σημαντικό. Ναι. 12 Οκτωβρίου του 1944 η Γαλανόλευκη κυμάτισε και πάλι στην Ακρόπολη και φυσικά 28 Οκτωβρίου όταν η φασιστική Ιταλία αποφάσισε και να επιτεθεί στην χώρα μας. Οπότε αυτά μας φέρνει ο Οκτώβριος, αρκετές γιορτές, αρκετές παροιμίες. Είναι ο μήνας που παραδοσιακά μας προετοιμάζει για τον χειμώνα, έτσι. Εντάξει, το είπες.
1: 86 μέρες για τα Χριστούγεννα.
0: Α, εντάξει, και αρχίζουμε, ναι, και μητράμε.
1: Γιατί οι χειμωνάκηδες νομίζω λίγο το υπολογίζουν. Να βλέπω τη Γιώτα τη Δημούδη εδώ,
0: ναι,
1: στην κονσόλα να χαίρεται, να πανηγυρίζει.
0: Ναι, είναι η αλήθεια ότι οι περισσότεροι αρχίζουν και.
1: Είναι εξοικειωμένοι με το κρύο εκεί στην Οριστιάδα. Ναι.
0: Φυσικά, τι να λέμε τώρα. Φυσικά, είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες, γιατί και εκεί.
1: Εμείς από τώρα δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι.
0: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι.
1: Που λέω,

0: εντάξει.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτά, οι καιρικές συνθήκες, τι λέει ο καιρός πέραν από τον ανέμο, από τους ανέμους. Βλέπουμε ότι έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Ειδικά στην Κρήτη.
1: Και με το Red Code στην Κρήτη, με ισχυρές βροχές.
0: Ναι,
1: και
0: πλημμύρισαν, ανέμους. Από ό,τι διαβάζουν, πλημμύρισαν σπίτια, αυτοκίνητα, θαύτηκαν στα λασπόνερα, έχισε το 112 σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Διαφορετικό το σκηνικό εδώ. Mm-hmm. Η Λουφάνη αυτή την ώρα και κάπως έτσι θα κυλήσει και το υπόλοιπο της ημέρας. Ισχυρή άνεμη. Γι' αυτό έχουμε και πρόβλημα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Κατά βάση έθριος ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις ίσως από το μεσημέρι και έπειτα. Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας ως προς τις ελάχιστες τιμές, αλλά το πρωί και το βράδυ, αλλά στη διάρκεια της ημέρας λίγο καλύτερα.
1: Είμαστε στους 20-25 βαθμούς.
0: Βέβαια με τον αέρα έχει διαφορετική αίσθηση, αλλά εντάξει.
1: Ξεκινάμε λοιπόν.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να πάμε λίγο στο παρελθόν, να θυμηθούμε τι μας φέρνει η πρώτη μέρα του Οκτώβρη, η οποία είναι και η μέρα των ηλικιωμένων. Νομίζω ότι από τις πιο σημαντικές ιστορικές στιγμές είναι η 1η Οκτωβρίου του 1946, η οποία έμεινε χαραγμένη στην ιστορία ως η μέρα που το Διεθνές Στρατιωτικό Δικαστήριο της Νιρεμβέργης ανακοίνωσε τις ετιμιγορίες για τα κορυφαία στελέχη του Τρίτου Ράιχ. Ήταν η κορύφηση της πρώτης μεγάλης διεθνούς δίκης για εγκλήματα πολέμου, που σηματοδότησε την απαρχή του διεθνούς ποινικού δικαίου και την αρχή του όρου εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Στο εδόλιο είχαν βρεθεί 22 κορυφαίοι αξιωματούχοι του ναζιστικού καθεστώτος. 9 καταδικάστηκαν σε θάνατο διαπαγχωνισμού, μεταξύ αυτών ο Γκέρινγκ, το υπαριθμόν 2 του Χίτλερ, που αυτοκτόνησε πριν την εκτέλεση. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν κάποιοι από αυτούς και κάποιοι άλλοι σε 15 ετή, σε δεκαετή κάθειρξη, 3 αθωώθηκαν. Οι εικόνες από την αίθουσα του δικαστηρίου και σκληρές μαρτυρίες για το ολοκαύτωμα και τα εγκλήματα του ναζιστικού καθεστώτος συγκλώνησαν την παγκόσμια κοινή γνώμη. Η δίκη της Νιρεμβέργης ήταν, είπαμε, η πρώτη φορά που οι ηγέτες ενός κράτους κλήθηκαν να λογοδοτήσουν για εγκλήματα που διέπραξαν κατά άλλων κρατών, αλλά και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καθιερώνοντας την έννοια της ατομικής ευθύνης για πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες. Τι άλλο έγινε σήμερα, 331 π.Χ., στη σημερινή μέρα που δίδεται, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος συνέτριψε τον Δαρίο τον Τρίτο στη μάχη των Γαυγαμήλων, μία από τις καθοριστικότερες νίκες του που άνοιξε και το δρόμο για την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. 1861 κυκλοφορούν τα πρώτα ελληνικά γραμματόσημα, οι περίφημες μεγάλες κεφαλές του Ερμή, τυπωμένα αρχικά στο Παρίσι, σηματοδοτούν την έναρξη της ελληνικής φιλοτελικής ιστορίας. 1910 έχουμε μια ισχυρή βόμβα, έτσι, που καταστρέφει τα γραφεία των Los Angeles Times. Ήταν μια από τις πιο αιματηρές τρομοκρατικές ενέργειες της εποχής εκείνης. Έχουμε στο 1958, όταν η NASA αρχίζει επίσημα τη λειτουργία της, αναλαμβάνοντας το πολιτικό διαστημικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η υπηρεσία είχε ιδρυθεί νομοθετικά τον Ιούλιο του ίδιου έτους, στον απόϊχο της εκτόξευσης του σοβιετικού Σπούτνικ. Και πάμε στο 1977, εκεί θα σ' αφήσω να προσπαθείς να θυμηθείς μια έτσι ιστορική στιγμή.
1: Δεν είναι και δύσκολο, γιατί μιλάμε για τον κορυφαίο ίσως ποδοσφαιριστή που έβγαλε ο πλανήτης.
0: Το βασιλιά του ποδοσφαίρου.
1: Ο Πελέ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση μια μέρα σαν και σήμερα το 1977, έχοντας κατακτήσει 3 παγκόσμια κύπελα και σημειώσει 1280 γκολ στην καριέρα του. Κατά τη διάρκεια της περιοδίας του, να θυμίσουμε, στην Ελλάδα, το 1961, ο Βραζιλιάνος Άσος αντιμετώπισε την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, σημειώνοντας συνολικά 3 τέρματα. Στον αγώνα με τον Ολυμπιακό όμως, στις 4 Ιουλίου του 1961, η Σάντος ιτήθηκε σε μία νίκη που κατέστη ιστορική για το ελληνικό ποδόσφαιρο και μάλιστα υπάρχει και στίχος μέσα στον ύμνο του Ολυμπιακού για την μεγάλη νίκη των Ερυθρόλευκων τότε, κόντρα στη Σάντος του Πελέ. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στους New York κόσμος, εκτός από τη Βραζιλία δηλαδή, απεβίωσε στις 29 Δεκεμβρίου του 2022 σε ηλικία 82 ετών.
0: Μάλιστα. Να πάμε και στο 1960, όταν η Κύπρος γιορτάζει την ημέρα ανεξαρτησίας, την 1η Οκτωβρίου. Η Κυπριακή Δημοκρατία είχε επισήμως ανακηρυχθεί ανεξάρτητο κράτος στις 16 Αυγούστου του 1960, ημερομηνία που υπάρχει, έτσι χρειάζεται μια, να διευκρινίζεται για ιστορική ακρίβεια, όμως είναι η 1η Οκτωβρίου η οποία η Κύπρος γιορτάζει την ημέρα ανεξαρτησίας της. Πού να πάμε, και στο εορτολόγιο. Βλέπω ότι γιορτάζουν σήμερα ο Ανανίας, ο Ρωμανός και, όπως είπαμε, μεταξύ άλλων βλέπω Διεθνής ημέρα καφέ. Okay. Είναι όμως Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων και έχουμε και πολλές εκδηλώσεις σήμερα για τους ηλικιωμένους σε γυροκομεία, σε καπή. Είναι και γνωστή ως Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία, καλύτερα. Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990 για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είχε ως στόχο να αναγνωριστεί η συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, κακά τα ψέματα. Ο όρος ηλικιωμένος αντιπροσωπεύει ανθρώπους άνω των 65 ετών, κατ' άλλους άνω των 70, ενώ σήμερα τα άτομα άνω των 65 ετών αντιπροσωπεύουν πάνω από το 1 τρίτο του πληθυσμού των ασθενών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι υπέργυροι άνω των 85 είναι επίσης μια ταχαίως αυξανόμενη ομάδα, με διπλάσια αύξηση σε σχέση με αυτή των ανθρώπων άνω των 65 και τετραπλάσια σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Είναι στοιχεία τα οποία δίνει η Eurostat σύμφωνα με την τελευταία της δημοσίευση το Ιούνιο του 2016. Δημογραφική γύρανση της Ευρώπης θα είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που θα απασχολήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2015 ήταν 508 εκατομμύρια, με τους άνω των 65 ετών να αντιπροσωπεύουν το 20% του πληθυσμού, με ένα μεγαλύτερο ποσοστό να κατέχουν η Ιταλία, η Γερμανία και η Ελλάδα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο πληθυσμός
1: έχουν χτυπήσει.
0: Και έχουν χτυπήσει γενικότερα για τη γύρανση του πληθυσμού, αλλά και ειδικότερα για την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων, που αυξάνονται οι ηλικιωμένοι και με κάποιο τρόπο και έχουν αλλάξει οι κοινωνικές δομές που μπορούν να υποστηρίξουν και οι κοινωνικές συμβάσεις που μπορούν να υποστηρίξουν τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και τους υπερήλικες. Μια μεγάλη συζήτηση, η οποία έπρεπε να είχε ανοίξει. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν φροντίσει για την υποστήριξη των ηλικιωμένων τους. Δεν περιλαμβανόμαστε σε αυτές. Γίνονται προσπάθειες. Χρειάζονται να γίνουν πιο επιτακτικές προσπάθειες το επόμενο χρονικό διάστημα. Όσο σοβαρά πρέπει να κινηθούμε στο κομμάτι της μείωσης του πληθυσμού και της προσπάθειας να αυξηθούν τα παιδιά και τα νέα ζευγάρια, άλλο τόσο που κάνουν τα νέα ζευγάρια, άλλο τόσο πρέπει να υπάρξει μια φροντίδα για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και τους υπερήλικες, που πλέον δεν ζουν έτσι όπως ζούσαν κάποτε, αλλά είναι η μοναχικότητα, είναι η ανάγκη να βρίσκονται σε κοινωνικές ομάδες. Αυτές οι γιορτές, μια μέρα σαν σήμερα, δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους και να τους θυμηθούμε και να κάνουμε κάτι για αυτούς. Υπάρχουν δομές, υπάρχουν φορείς που υποστηρίζουν την τρίτη ηλικία. Χρειάζεται να ενισχυθεί περισσότερο η πολιτική γύρω από την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων.

0: Στις δεύτερες φάσεις προσλήψεων, ζητά μεταξύ άλλων άμεση στελέχωση και ανάκληση των υποβαθμίσεων, όπως λέει στη σχετική ανακοίνωση σχολικών μονάδων. Και γι' αυτόν τον λόγο θα συνομιλήσουμε με την κυρία Κική Λαζαρίδου. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας. Καλή σας ημέρα, κυρία Λαζαρίδου.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα και καλό μήνα να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Ακριβώς. Τι είναι τα τμήματα ΖΕΠ αρχικά, έτσι, επειδή τα είπαμε με τα αρχικά τους?
2: Ναι, είναι καλό να διευκρινιστείς. Ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Τα τμήματα ΖΕΠ από τα αρχικά του σημαίνουν ζώνη εκπαιδευτικής προτεραιότητας, δηλαδή μέσα στις σχολικές μας μονάδες υπάρχουν δομές που έχουν ένα και μοναδικό στόχο, την υποστήριξη μαθητών που χρειάζονται κάποια ενισχυμένη διδασκαλία, κυρίως την ελληνική γλώσσα, ώστε να μπορέσει το παιδί ο μαθητής ομαλά να ενταχθεί το υπόλοιπο τμήμα στην καθημερινότητά του μέσα στη σχολική μονάδα.
0: Είναι σαν παράλληλη στήριξη δηλαδή ή κάτι διαφορετικό?
2: Είναι ξεχωριστό.
0: Α, ξεχωριστό.
2: Η παράλληλη στήριξη mm-hmm. εκπαιδευτικό είναι μέσα στην τάξη. Mm-hmm. Τα τμήματα είναι ξεχωριστά, αλλά υπάρχουν μέσα στις σχολικές μας μονάδες. Mm-hmm.
0: Τώρα, πόσο κρίσιμη είναι αυτή η καθυστέρηση για τους μαθητές που χρειάζονται γλωσσική και μαθησιακή στήριξη, κυρία Λαζαρίδου?
2: Εμείς αυτό το οποίο τονίζουμε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών με την ανακοίνωση και το δελτίο τύπου που βγάλαμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές και οι ζώνες αυτές, όπως οποιαδήποτε άλλη δομή με σχολικές μας μονάδες, είναι ένας πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή τα σχολεία μας. Και αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι τα τμήματα ΖΕΠ δεν είναι κάτι συμπληρωματικό ή προαιρετικό. Είναι απαραίτητα για τους μαθητές μας που χρειάζονται, όπως προείπα, μια πρόσθετη γλωσσική και μαθησιακή στήριξη. Δυστυχώς, επειδή χθες έγινε και η β' φάση των αναπληρωτών, δηλαδή καλούνται σε δύο μέρες οι αναπληρωτές οι οποίες έχουν έρθει στο νομό μας να δηλώσουν σχολικές μονάδες, υπήρξε λοιπόν μια καθυστέρηση διαδικασίας και τώρα στη β' αυτή φάση που εμείς οι εκπαιδευτικοί την περιμέναμε με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, δυστυχώς οι εκπαιδευτικοί των ΖΕΠ δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αυτή τη β' φάση.
0: Mm-hmm. Τώρα, υπάρχει κάποια ενημέρωση από το Υπουργείο για το πότε αναμένεται τελικά να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, να καλυφθούν τα κοινά?
2: Από τη στιγμή που δεν έχουν συμπεριληφθεί στη β' φάση, mm-hmm. εμείς ευελπιστούμε, γιατί η ανακοίνωση επίσημη είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει από το Υπουργείο, ότι μαθαίνουμε και εμείς τελευταία στιγμή με τις προσλήψεις ή έστω μία-δύο μέρες πριν από τις προσλήψεις των συναδέλφων. Ευελπιστούμε ότι σε μία συμπληρωματική β' φάση mm-hmm. Θα μπορούμε να έχουμε και αυτούς τους εκπαιδευτικούς.
0: Μέχρι τότε όμως πώς διαχειρίζονται τα σχολεία αυτές τις ανάγκες?
2: Αυτές τις ανάγκες τα σχολεία τις διαχειρίζονται δυστυχώς με την πολύ καλή θέληση των συναδέλφων. Δηλαδή όλοι σίγουρα στηρίζουμε τους μαθητές μας, είτε μέσα από τις παράλληλες στηρίξεις, είτε μέσα από τα τμήματα ένταξης. Όμως σας λέω ότι είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί αυτές οι προσλήψεις στην πραγματικότητα δεν είναι απλώς κάποιες διοικητικές διαδικασίες. Περιμένουν παιδιά, υπάρχουν μαθητές μέσα στις τάξεις, οι οποίοι χρειάζονται μια ιδιαίτερη βοήθεια. Και αυτό λοιπόν έρχεται να προσθεθεί, να το τονίσω αυτό, σε ένα ήδη δύσκολο τοπίο, με εκπαιδευτικά κενά. Να φανταστείτε ότι μόνο 23 συνάδελφοι έχουν συμπεριληφθεί σε γενική ειδική αγωγή τώρα στη β' φάση και οι ανάγκες είναι ακόμη περισσότερες. Υπάρχουν δηλαδή παιδιά εκπαιδευτικοί και ολόκληρες σχολικές κοινότητες που δεν θα πρέπει, το τονίζουμε αυτό και θα το τονίζουμε συνέχεια, να αντιμετωπίζονται ως αριθμοί. Γι' αυτό λοιπόν ο Σύλλογός μας ζητάει άμεσα να γίνει η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη λειτουργία των τμήματων ΖΕΠ, για την κάλυψη αυτών των αναγκών με τις αναγκαίες προσλήψεις, την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, ώστε οι εκπαιδευτικές ανάγκες να μην παραμένουν ακάλυπτες.
1: Είναι αυτές οι διαδικασίες χρονοβόρες? Θα μπορούσε να είναι ένας αντίλογος ότι αυτές οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και γι' αυτό υπάρχουν καθυστερήσεις?
2: Όχι, δεν θα το έλεγα ότι είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες. Απλώς είναι στο πλαίσιο των γενικών περικοπών. Δηλαδή, αν προσλάβουμε έστω τους συναδέλφους μετά από ένα μήνα, κάτι υποτίθεται θα κερδίσει οικονομικά το Υπουργείο. Εμείς φυσικά όμως δεν είμαστε αυτής της λογικής. Η δημόσια εκπαίδευση δεν είναι κόστος προς περικοπή, είναι ένα κοινό.

0: κοινωνικό δικαίωμα και είναι μια δημόσια ευθύνη. Τα παιδιά δηλαδή δεν μπορούν να περιμένουν αυτές τις καθυστερήσεις του Υπουργείου και σαφώς οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να καλούνται διαρκώς να καλύπτουν αυτό που είπα με προσωπική προσπάθεια τα κενά του σχεδιασμού. Γιατί με ρωτήσατε πώς θα λειτουργήσουν μέχρι να έρθει η β' φάση. Αυτό που σας είπα και το λέω με όλη τη σοβαρότητα των λόγων μου είναι καθαρά μια προσωπική προσπάθεια που κάνουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, έτσι ώστε και αυτά τα παιδιά να μην αισθάνονται ότι δεν έχουν την στήριξη. Εμείς θα βρούμε τον τρόπο μας ως εκπαιδευτικοί. Είμαστε υποχρεωμένοι, γιατί θεωρώ ότι κάνουμε ένα λειτουργήμα. Όμως και το Υπουργείο θα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση και θα πρέπει αυτά τα παιδιά να τα στηρίζει. Έχει υποχρέωση, νομίζω.
1: Άραστε. Να σας ευχαριστήσουμε
2: πολύ,
1: κυρία Λαζαρίδου.
2: Καλημέρα. Ήταν η κυρία Κική Λαζαρίδου, η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας. Συνομιλήσαμε με αφορμή και την ανακοίνωσή τους για τα υποβαθμισμένα, όπως είπε, σχολεία και χωρίς εκπαιδευτικούς για τα τμήματα ΖΕΠ.

0: Θα με σκυλί, θα με σκυλί με τα σκυλιά. Θα με σκυλί, θα με σκυλί με τα σκυλιά.
1: Να πάμε λίγο στην χθεσινή συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Υπήρξε η συζήτηση, υπήρξε μια συζήτηση που έγινε για το, που αφορά την Καβάλα για το φράγμα Μαρμαρά. Ήταν μέσα στην ημερήσια διάταξη. Ήταν το θέμα του φράγματος, αρδευτικού δικτύου του φράγματος Μαρμαρά, για το οποίο ζητήθηκε από την αρμόδια αρχή, διαχειριστική αρχή, μία διευκρινήσεις αλλά και μία απόφαση του συλλογικού οργάνου για την εξέλιξη του συγκεκριμένου έργου. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα στον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο, να αναφέρει αρχικά τον λόγο για τον οποίο ζητείται η ψήφιση του συλλογικού οργάνου, η απόφαση του συλλογικού οργάνου, προκειμένου το έργο, το οποίο έχει περάσει από την Οικονομική Επιτροπή και μάλλον την επόμενη Τετάρτη δημοσιεύεται και στην εφημερίδα στο Ευρωπαϊκό Όργανα. Δόθηκε η δυνατότητα λοιπόν στον κύριο Μαρκόπουλο να αναφερθεί σε πού βρίσκεται το συγκεκριμένο έργο. Να ακούσουμε λίγο τι είπε ο κύριος Μαρκόπουλος.
2: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι συνάδελφοι, να σας πω ότι το αρδευτικό φράγμα Μαρμαρά, εκτός στα περιθώρια, αν θέλετε, του θέματος, πέρασε σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή η ολοκλήρωση του έργου και πρώτο Θεός την επόμενη Τετάρτη αναμένεται να έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η δημοσίευση για την ολοκλήρωση του έργου, την πρώτη πλήρωση και τα συνοδά έργα. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη και για την περιφέρεια και για την περιφερειακή ενότητα Καβάλας και για όλη την εκεί περιοχή. Αυτό ενημερώνοντας το Σώμα. Επί της ουσίας του θέματος έχουμε δεχθεί μια επιστολή για το έργο αρδευτικό δίκτυο φράγματος Μαρμαρά. Είναι μια πρόταση η οποία έχει υποβληθεί στην προκήρυξη των εγκυβελτιωτικών έργων. Έχει πλήρη ωριμότητα, έχει πολύ υψηλή βαθμολογία, υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ως έργο στον προϋπολογισμό. Είναι ένα έργο το οποίο πρόκειται να ολοκληρώσει το φράγμα το οποίο θα αρδεύει εντατικές καλλιέργειες, θα θεραπεύσει παθογένειες στον εδαφικό ορίζοντα της περιοχής. Και προχθές δεχθήκαμε μία επιστολή από την Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο μας ζήτησε κάποιες διευκρινήσεις και μας ζήτησε ως συμπληρωματικό δικαιολογητικό να προσκομιστεί απόφαση συλλογικού οργάνου ως προς την διαθεσιμότητα της γης στην οποία θα λάβει χώρα το αρδευτικό δίκτυο. Αυτό εδώ υπάρχει, είναι ένας πίνακας ο οποίος είχε υποβληθεί. Η προκήρυξη προέβλεπε να υποβληθεί με βεβαίωση περιφερειάρχη και έτσι υποβλήθηκε. Αλλά τώρα έρχεται η Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου και ζητάει απόφαση συλλογικού οργάνου. Στην επικοινωνία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων με την Διαχειριστική, αν θα είναι απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ή Περιφερειακό Συμβούλιο, η απάντηση ήταν ότι πρέπει να είναι Περιφερειακό Συμβούλιο και μάλιστα μας έθεσαν, επειδή επίκυνται λέει οι αποφάσεις, μακάρι, τον περιορισμό να το έχουμε υποβάλει σε 5 εργάσιμες μέρες, πράγμα που σημαίνει, κύριε Πρόεδρε, ότι αύριο θα πρέπει να έχει καθαρογραφεί η απόφαση, να έχει αναρτηθεί και να έχει σταλεί στην Αθήνα. Παρακαλώ το Συμβούλιο να ψηφίσει θετικά και μάλιστα να το ψηφίσει και ομόφωνα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Το ψήφισε ομόφωνα, όμως δόθηκε η δυνατότητα να γίνει και μια μεγαλύτερη συζήτηση με διευκρινιστικές ερωτήσεις από τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Μέτιο, και από τον κύριο Ηλιόπουλο. Οπότε να ακούσουμε και αυτό το απόσπασμα, γιατί δίνει τη δυνατότητα να μάθουμε περισσότερα για το πού βρίσκεται αυτό το έργο, πώς θα και πώς εξελίσσεται.
3: Κύριε Μαρκόπουλο, αυτά τα 10 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια δεν είναι το έργο που πέρασε σήμερα? Ναι. Τι ποσό από αυτά είναι η ολοκλήρωση αυτού του φράγματος και τα υπόλοιπα είναι συνοδά έργα? Έτσι να έχουμε μια μικρή εικόνα θα ήθελα.
2: τώρα με μια επιφύλαξη ότι δεν βλέπω τους αριθμούς μπροστά, αύριο μπορώ να σας πω με ακρίβεια, είναι περισσότερο από 4 εκατομμύρια, περίπου τα μισά είναι η ολοκλήρωση του φράγματος.
3: Η ολοκλήρωση του φράγματος, 4 εκατομμύρια, περίπου, δεν θέλω ακριβή στοιχεία.
2: Γιατί εκεί έχει προκύψει το θέμα ότι επειδή έμεινε κάμποσα χρόνια πρέπει να κατέβει η στάθμη του φράγματος και να ξαναγίνει, γιατί καλά, δεν θεωρείται ασφαλές. Και περίπου το υπόλοιπο μισό είναι η πρώτη πλήρωση και τα συνοδά έργα, δηλαδή ο δρόμος βασικά, ο οποίος πρέπει να γίνει καινούριο δρόμος, γιατί αυτός θα είναι μες στη
3: λίμνη. Άρα το φράγμα ουσιαστικά ολοκληρώνεται με 4 περίπου. Ναι. Και 6 είναι τα συνοδά έργα.
2: Ναι. Και είναι λόγω της αλλαγής των προδιαγραφών να γίνει και περίφραξη, ενώ αρχικά δεν προβλεπόταν με την αρχική μελέτη. Αυτά όμως, αν θέλετε, μπορώ να και σε εσάς και σε όποιον συνάδελφο θέλει με ακρίβεια.
3: Δεν θέλω, δε θέλω τόσο ακρίβεια όσο να έχω μια εικόνα για το ποσά.
4: Υπάρχει όμως και, συγγνώμη που παρεμβαίνω κύριε Πρόεδρε, μπορώ να το λέω. Υπάρχουν και οι άλλοι πρόταση που είναι 52 εκατομμύρια ευρώ που είναι μετά για να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα έργα. Και είναι το δίκτυο. Και είναι το δίκτυο.
3: Φορά το δίκτυο.
4: Μάλιστα, ναι.
3: Ναι.
4: Το
3: και είναι μπροστά, το περιμένουμε και αυτό μάλιστα, να εγκριθεί. Ωραία. Μακάρι.
5: Μια ερώτηση εγώ κύριε Πρόεδρε στον κύριο την Περιφερειάρχη. Ποιο είναι το εκτιμόμενο κόστος των απαλωτριώσεων αυτά, γιατί βλέπω ότι περιλαμβάνουν μέσα και ελαιώνες και από ποιο προϋπολογισμό υποτίθεται θα πληρωθούν αυτοί.
2: Στα 52 εκατομμύρια είναι συνολικά όλα τα πάντα μέσα.
5: Είναι και οι απαλωτριώσεις μέσα.
2: Ναι. Τώρα το 52 μπορεί να είναι 52,5, 50 κτλ. Αλλά σε μεγάλο βαθμό
5: μιλάω για τώρα όμως, για αυτό το κομμάτι του έργου, όχι αργότερα. Τώρα, γιατί λέει θα γίνουν κάποιες λιμνοδεξαμενές.
2: Για το αρδευτικό δίκτυο.
5: Λέω, όχι για το δίκτυο. Για...
2: Το αρδευτικό δίκτυο. Το αρδευτικό δίκτυο. Το αρδευτικό δίκτυο μόνο. Οι μεγαλύτερες εκτάσεις είναι σε οδικό, το μεγαλύτερο μέρος του έργου είναι σε οδικό δίκτυο και σε εκτάσεις οι οποίες είναι ουσιαστικά δημόσιες. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που θα γίνουν κάποια έργα μέσα σε αγρούς. Ελαχιστότατες.
5: Εδώ μιλάει για 10 στρέμματα ιδιωτικά όμως.
2: Ναι, μόνο αυτά.
5: Το οποίο όμως λέει
2: ένα έργο το οποίο θα έχει 5 δεξαμενές, από τις οποίες οι 3 θα είναι μεγάλες.
5: Ναι.
2: Το οποίο θα έχει ένα μεγάλο σύστημα το οποίο ενεργητικά με κατανάλωση ενέργειας θα μεταφέρει σε αυτές τις δεξαμενές το νερό. Και θα ξεκινάει από αυτές τις δεξαμενές ένα άλλο δίκτυο με βαρύτητα το οποίο θα οδηγεί σε άρδευση από την περιοχή του Ορφανιού και της Γαλιψού μέχρι την περιοχή του Πλατανοτόπου. Καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε για 10 στρέμματα, μιλάμε για εκατοντάδες στρέμματα.
5: Ναι.
2: Ένα πολύ μικρό μέρος είναι σε ιδιωτικές εκτάσεις μόνο.
5: Ωραία.
2: Και αυτά είναι όλα τα κοπημένα.
5: Εντάξει, είναι.
1: Οπότε ψηφίστηκε και ομόφωνα το συγκεκριμένο θέμα που ήταν στην ημερήσια διάταξη. Είχαμε εκτός ημερησίας διάταξης βεβαίως την συζήτηση που έγινε με την απόφαση του Δημοσίου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ουσιαστικά, να εγκρίνει την απευθεία σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων του Δημοσίου στο μεταλλευτικό χώρο Ε5 στη Θράκη, στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης ΑΕ. Εχθές έγινε μία συζήτηση, είχε προηγηθεί και πρόταση από τον κύριο Στέργιο Ηλιόπουλο, ωστόσο το έφερε ο Περιφερειάρχης ο κύριος Χριστόδουλος το ψήφισε. Το Περιφερειακό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση που έφερε ο κύριος το ψήφισε, με την οποία αφινώς δηλώνεται για πολλωστή φορά η αντίθεση στις εξορίξα χρυσού και αφετέρου να υπάρξουν συγκεκριμένες συντονισμένες ενέργειες για την αποτροπή της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τα σχετικά ηχητικά, όμως ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, την συζήτηση που έγινε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τα μεταλλευτικά δικαιώματα του Δημοσίου και τη σύμβαση που ενέκρινε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να μπορέσουμε να ακούσουμε και τις απόψεις των επικεφαλής της Αντιπολίτευσης και του εκπροσώπου της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά των εξορίξεων χρυσού. Ωστόσο, υπάρχει ένα θέμα, γιατί ο χρόνος θα μας αρχίσει να μας πιέζει. Ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε έτσι μία αναφορά για αυτό το παιδί που έφυγε έτσι ξαφνικά,
1: ο 16χρονος
0: Άννη, του ποδοσφαιριστής του Βίρουνα, όπου χθες τον αποχαιρέτησαν φίλοι και συγγενείς.
1: Πολλοί φίλοι του, πολλοί συμπαίκτες του, πολλοί συμμαθητές του, Ρένα, έδωσαν το παρόν στα κημητήρια της Καβάλας, όπου του είπαν το τελευταίο αντίο, βουβός πόνος, μία σιγή, δεν ακουγόταν τίποτα.
0: Ήταν οι συμμαθητές οι οποίοι μετέφεραν τον φίλου του στην τελευταία του κατοικία, από ό,τι διάβασα. Και ήταν έτσι πάρα πολλοί κόσμος.
1: Ναι, δεν χωράνε λόγια τώρα. Τι να πεις παραπάνω γι' αυτό.
0: Ένα ήταν παιδί, πάρα πολλοί κόσμος εκεί. Έφυγε
1: κάνοντας αυτό
0: που αποχαιρετήσει τον 16χρονο Άννη.
1: Ναι, και είδαμε ότι και άλλα σχολεία, πέρα από το σχολείο του Βίρονα, ήθελε να στείλει το δικό του μήνυμα, να αποχαιρετήσει τον 16χρονο.
0: Γιατί κάθε παιδί μπαίνει στη θέση αυτού του παιδιού. Μπορεί να μπει και να νιώσει, ας
1: φυσικά
0: πούμε.
1: Φυσικά. Τώρα μιλάμε για ένα παιδί λυκείου. Και είδαμε, για παράδειγμα, το γυμνάσιο Ελευθερούπολης να σχηματίζει στο προάβλιο χώρο του σχολείου με τις τσάντες και τα πουφάν ένα μεγάλο «Άννη ζεις». Mm-hmm. Το ίδιο παρόμοιο «Καλό ταξίδι, Άννη», έγραψε το σχολείο του Λιμένα στη Θάσο. Εντάξει, ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να αποχαιρετήσουν τον νεαρό ποδοσφαιριστή.
0: Ναι. Βλέπουμε βέβαια ότι το θέμα συνεχίζει, εξελίσσεται. Μπορεί να μην ασχολείται έτσι ο κόσμος πανελλαδικά, όμως το θέμα συνεχίζει να απασχολεί. Ναι. Γιατί πλέον κάτι που απασχολεί τους γονείς και τις ομάδες, έχοντας αυτή την τραγική εξέλιξη, και συνεχίζει να απασχολεί για το πώς θα γίνουν ακόμα πιο ασφαλείς οι χώροι που τα παιδιά μας αθλούνται, παράλληλα με την δικαστική διαδικασία,
1: ναι,
0: διερεύνηση του γεγονότος.
1: Φαίνεται ότι ολοκληρώνεται η προανάκριση με τις καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, και αναμένεται να διαβιβαστεί η δικογραφία στον εισαγγελέα. Ενώ να θυμίσουμε ότι έχουν παγώσει τα πάντα σε ό,τι αφορά τα πρωταθλήματα και τους αγώνες για το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα αρχίσουν. Μένει να φανεί. Να δούμε αν ήταν όλα όπως έπρεπε, αν είχαν δοθεί όλες οι αδειοδοτήσεις όπως έπρεπε από τις αρχές που έπρεπε, είτε είναι Δημοστάσου, είτε είναι Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, όποιοι εμπλέκονται τέλος πάντων. Mm-hmm. Αυτά θα φανούν το επόμενο διάστημα.
0: Να πούμε και λίγο, γιατί έχουμε λίγο χρόνο, για αυτά τα κειμήλια που το Υπουργείο Πολιτισμού προσπαθεί να ανταλλάξει και να φέρει στην περιοχή εδώ του Παγκαίου, από μοναστήρια του Παγκαίου, τα κειμήλια τα οποία είχαν κλαπεί από τους Βουλγάρους τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε μία επιστολή του Μητροπολίτη Δράμα στην Υπουργό Πολιτισμού, όπου εκφράζει επιφυλάξεις για τη συμφωνία με τη Βουλγαρία για τα κειμήλια της 20 Φινήσης, και αυτά γιατί τα 48 κειμήλια θεωρεί ότι είναι πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που έχουν κλαπεί. Τα ιερά κειμήλια της Μονής είναι 800 και τα χειρόγραφα 430. Λέει ο Μητροπολίτης ότι πιστεύω ότι κάνοντας αυτή την ανταλλαγή, μάλλον στο μέλλον ενδεχομένως να έχουμε ισχνή διαπραγματευτική δυνατότητα έναντι των κειμηλίων που υπολείπονται, και ελπίζω να πράξατε το καλύτερο για τους κλεμμένους θησαυρούς των μοναστηριών μας και για το συμφέρον της πατρίδας μας. Εκφράζει αυτές τις επιφυλάξεις, αναφέρεται ότι αρκετές φορές έχει συνομιλήσει με την Υπουργό και έχει ανεβάσει το θέμα των κειμηλίων, και ο προκάτοχός του, ο αείμνηστος μακαριστός Παύλος, είχε κάνει πάρα πολλές κινήσεις για την επιστροφή των κειμηλίων στην Μονή της 20 Φινήσης, η οποία υπάγεται στη Μητρόπολη της Δράμας. Με αυτή την επιστολή θέλει να κάνει για ακόμη μια φορά γνωστό ότι η Μητρόπολη δεν αφήνει τις διεκδικήσεις και την όχληση να επιστραφεί αυτός ο πλούτος που έχει κλαπεί από τις μονές πίσω. Υπενθυμίζει τον αριθμό, συγγνώμη, τον αριθμό αυτών των κοιμηλίων, 800 κοιμήλια και χειρόγραφα 430, και εκφράζει έτσι μια επιφύλαξη για το γεγονός ότι έχουμε επιστροφή 48 κοιμηλίων σύμφωνα με την συμφωνία, και δεν ξέρουμε αν αυτά τα κοιμήλια, γιατί ο ίδιος δεν έχει εικόνα ποια είναι αυτά, είναι ίσονος σημασίας και ίσως θα έπρεπε να ασκηθούν περισσότερες πιέσεις για αυτή την ανταλλαγή. Ναι, η Γιώτα μας λέει ότι με το τραγούδι που θα βάλουμε θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Στις 11 η ώρα θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη με έντονα καιρικά φαινόμενα που έχουν παραλύσει αρκετές περιοχές του νησιού. Δύσκολη κατάσταση στο Μυλοπόταμο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου με αποτέλεσμα δύο άνδρες να πέσουν στην κήτη του ποταμού, να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Σημαντικές είναι οι ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες. Πλημμύρισαν δρόμοι, οχήματα καλύφθηκαν από λασπόναρα και σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται μετακινήσεις, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον Αξό. Στα Ζωνιανά ξεχύλισε ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, ενώ εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου με απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο, κατολιστεί στο δρόμο της Κεράς και σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Στο Ηράκλειο προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στους δήμους Μηνώα, Πεδιάδας και Χερσονήσου. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό από όπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τροποποιείς και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας. Υπάρχουν οι εφεδρείες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και οι προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, σημείωσε ο Υπουργός. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η στήριξη θα είναι διπλή και στην Αγγλία και στη διεύρυνση του επιδόματος. Ο στόχος είναι να δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου και να κάνουμε την αντίστοιχη παρέμβαση, εξήγησε ο κ. Πιερακάκης. Αν κάναμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίναμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Έως το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζεται το μέτρο για τους servicers και για τις 120 δόσεις και στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Χαρακτήρισε λαϊκισμό την κριτική της αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις και εξήγησε ότι δεν είναι μια απλή διεύρυνση, καθώς εντάσσονται οφειλές του 2024. 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν ο οδηγός μοτοσυκλέτας υπό την επίρρεια αλκοόλ έπεσε πάνω στο ποδήλατο του ανήλικου. Επιχείρησε μάλιστα να εγκαταλείψει το σημείο. 12 άτομα συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, σχηματίστηκαν δικογραφίες και για κλοπή νερού, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Η Κρίστα Πάικ, η μοναδική γυναίκα που βρίσκεται σήμερα στη θανατική πτέρυγα του Τενεσί στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο αφού επέζησε από τις δύο χορηγίες θανατηφόρας ένεσης κατά την εκτέλεσή της στις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Η νομική της ομάδα κατέθεσε επίγουσα αίτηση για να σταματήσει η εκτέλεση και να της παρασχεθεί ιατρική βοήθεια, αναφέροντας ότι 50χρονη είχε χάσει τις αισθήσεις της, αλλά είχε ακόμα σφιγμό και ανέπνεε. Είχε καταδικαστεί για έγκλημα που διέπρεξε όταν ήταν ακόμα έφηβη.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στην Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, είναι 6 λεπτά μετά τις 11. Έχουμε επανέλθει στο στούντιο της Art Cavallas και στην εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας, που μεταδίδεται από δύο περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Cavallas. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Θα δούμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 2510-2425-49. Να σας υπενθυμίσουμε ποιοι είμαστε. Είμαστε στο στούντιο
1: Ιρένα Πανταζόγλου και ο Κώστας Λουκούμης,
0: και στην κονσόλα
1: του ήχου η Γιώτα Δημούδη.
0: Να σας πούμε ότι μαζί μας βέβαια και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι των δύο περιφερειακών σταθμών που μας υποστηρίζουν με τις ειδήσεις και τα ρεπορτάζ. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η εκπομπή χωρίς όλους αυτούς και τους τεχνικούς μας που διαχρονικά μας υποστηρίζουν. Θα δούμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής για ακόμη μια φορά την εξέλιξη τι είχαμε χθες στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενώ θα δούμε και άλλα θέματα, γιατί υπάρχουν ζητήματα και ας μην ξεχνάμε ότι μπορεί να ξεκινάει σήμερα Οκτώβριος, αλλά είναι ο μήνας ο οποίος μας φέρνει αρκετά θέματα και αυτός, εξελίξεις θεμάτων στην ατζέντα. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα του Οκτώβρη, είναι η μέρα των
1: ηλικιωμένων.
0: Ας το υπενθυμίσουμε για ακόμη μια φορά, με πολλές και όμορφες εκδηλώσεις τα καπής, εδώ μέσα υποστήριξης ηλικιωμένων γιορτάζεται η σημερινή ημέρα. Και να πούμε επίσης για ακόμη μια φορά καλό μήνα σε όλους για αυτή την πρώτη μέρα του Οκτώβρη, να μας πάει καλά ο μήνας και να μην μας κρυώσει πολύ.
1: Ναι, αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες. Για την ώρα πάμε με ένα νορμάλ φθινόπωρο, έχω την εντύπωση, ίσως λίγο πιο ψυχρό.
0: Ναι. Ναι, αλλά τουλάχιστον για τις περισσότερες περιοχές, γιατί ξέρουμε ότι βόρεια, στις ορεινές περιοχές και στον Ευρωκόπη.
1: Εκεί είναι χειμώνα, σας.
0: Έχει χειμωνιάσει.
1: Δεν
0: τουλάχιστον
1: το συζητάμε. Έχουν ανάψει οι ξυλόσωπες και οι σόμπες πέλετ.
0: Ναι.
1: Για τα καλά.
0: Καλό μήνα, λοιπόν.

0: Λοιπόν,
1: να. Τώρα εντάξει. Σε έχασα λίγο από τα αυτιά μου, ρε, και τρόμαξα.
0: Και εγώ με έχασα από τα αυτιά μου.
1: Ναι.
0: Να επιστρέψουμε λοιπόν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και να πούμε ότι χθες, ότι με άμεσες ενέργειες θα αντιδράσει η Περιφέρεια στην απόφαση που πήρε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εγκρίνει την απευθεία σύναψη σύμβασης εκμίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων του Δημοσίου στο μεταλλευτικό χώρο Ε5 στη Θράκη, στην Εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στη χθεσινή του συνεδρίαση, ενέκρινε ομόφωνα πρόταση που έφερε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, με την οποία αφενός δηλώνεται για απολωστή φορά η αντίθεση στις εξορίξεις χρυσού και αφετέρου θα υπάρξουν συγκεκριμένες συντονισμένες ενέργειες για την ανατροπή της απόφασης αυτής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε και η συγκρότηση μιας συντονιστικής επιτροπής με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη, στην οποία θα συμμετέχουν οι Δήμαρχοι Αλεξανδρούπολης, Κομωτινής και Μαρόνιας Απών, εκπρόσωπος του ΤΕΕ Θράκης και της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά των εξορίξεων χρυσού. Η επιτροπή θα συντονίσει όλες τις ενέργειες, νομικές και άλλες που θα γίνουν άμεσα, ώστε να ανακληθεί η απόφαση του Υπουργείου. Να ακούσουμε τι είπε χθες στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης, ο κ. Τοψίδης.
2: Μόλις πριν τρεις μέρες είδαμε όλοι στο διάδια, στον ύπο, ο καθένας από το κάθε μέρος που ενημερώνεται, ότι δόθηκε μία άδεια στις 23/9/2026 για έγκριση σύναψης απευθείας σύμβασης για την εκμίσθωση των μεταλλευτικών δικαιωμάτων του Δημοσίου και του Δημοσίου Μεταλλεύματος Χώρου ΔΜΕ5 ή Κόνος Νομών Οδόπης και Εύρος στην τελευταία μισθότερη εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης Μονοπόλου Περιβαλλοντικών και Εκμετάλλευσης ΑΕ. Όσοι μπήκατε και πήρατε την απόφαση αυτή που έχει δοθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, δίνεται ένα μέρος β' δεσμευσία. Υπήρχε, διαβάζετε, πριν είχα ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία από το 2000, κάποιοι μου το 2006 ή 2004 τώρα που λέει. Ο εκπρόσωπος της Διανομαρχιακής είχε ακυρωθεί από το Συμβούλιο Επικρατείας, ξανασυνέχισε. Το 12 έγιναν για το κομμάτι μέρος Α, πάνω και μιλάω, οι διαδικασίες ξεκίνησαν το 12 ξανά για ανάθεση και μόλις το 22 τελείωσαν οι διαδικασίες, στις 14/9/22 τελείωσαν οι διαδικασίες αυτές. Και έτσι λοιπόν τώρα συμπεριέχεται το ελληνικό δημόσιο να ρώσει συμπληρωματικά ερευνητικό πρόγραμμα β' φάση όπως ειδικότερα προβλέπονται στην παρούσα. Με εγγυητική 500.000 ευρώ στην ουσία, δηλαδή δίνουν άδεια για μεταλλευτικές έρευνες. Δεν είναι κάτι που σήμερα θα μπορούσε να αφορά την περιφέρειά μας με άλλους περιβαλλοντικούς όρους για να πάνε στην εξόριξη, αλλά ξέρετε ότι κάτι ξεκινάει μια άδεια και κάποιοι κάνουν και μια μεγάλη σπατάλη όπως έχουν μέσα και στα έξοδα αυτά που έχουν κάνει μια αναφορά στο ξενολόγιο και τα ανταποδικά που δίνουν. Μετέπειτα είναι πολύ αργά για να σταματήσουμε το θέμα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ έφερα το θέμα αυτό να συζητηθεί ως θέμα και παράλληλα συγγίνει και με το ψήφισμα οτιδήποτε. Και θέλω να κάνω μια εισήγηση του συγκεκριμένου θέματος και να πάω να καταλήξω σε μια απόφαση. Το θέμα που τίθεται σήμερα εκτός ημέρης διάταξης είναι μια ακόμη αφορμή για να επαναλάβουμε με απόλυτη καθαρότητα τη σταθερή θέση της περιφέρειας, αλλά όλης της περιφερειακής αρχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ότι είμαστε απέναντι σε κάθε εξόριξη χρυσού στη Θράκη και οπουδήποτε είναι που επηρεάζει την περιφέρειά μας. Δεν πρόκειται για μια θέση που διαμορφώθηκε σήμερα, ούτε για μια συγκυριακή πολιτική αντίδραση. Είναι μια σταθερή θέση της περιφέρειας που έχει εκφραστεί διαχρονικά και την οποία έχουμε επανεβεβαιώσει με πράξεις. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ήδη προχωρήσει στην επικαιροποίηση του ισχύοντος ψηφίσματος με στόχο να παρεμποδιστούν μεταλλευτικές επενδύσεις εξόριξης χρυσού. Δραστηριότητες αυτού του τύπου δεν συνάδουν με το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο που θέλουμε για την περιοχή μας. Το ίδιο είπαμε και στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 24 Αυγούστου 2026. Θυμίζω ότι τότε το Περιφερειακό Συμβούλιο τάχθηκε ομόφωνα κατά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εξόριση και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κύτταρμα Ροζίνο, την Τίγεβα που ήταν στη Βουλγαρία. Και το έκανε όχι μόνο επειδή διαπιστώθηκαν ελλείψεις και προβληματικά συγκεκριμένη μελέτη, αλλά και επειδή υπάρχει μια ευρύτερη σταθερή αντίθεση της περιφέρειας σε αυτού του τύπου της εξοριστικής δραστηριότητας στην περιοχή. Είχαμε ζητήσει τότε και τη γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Θράκης, είχαμε καλέσει τους ενδιαφερόμενους φορείς, δημάρχους και την Διανομαρχιακή Επιτροπή και είχαμε δώσει ξεκάθαρα το στίγμα της περιφέρειας. Το ίδιο ισχύει και σήμερα. Το έργο που αφορά το δημόσιο μεταλλευτικό χώρο Ε5 δεν συνάδει με το αναπτυξιακό μοντέλο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δεν είναι αυτό το μέλλον που σχεδιάζουμε τον τόπο μας. Η περιφέρειά μας, η Θράκη, έχει παραγωγική γη, ανθρώπους περιεργούν, κτηνοτροφούν, επιχειρούν, μεταποιούν, ψαρεύουν και επενδύουν στον τουρισμό. Έχει φυσικό πλούτο που πρέπει να προστατεύσουμε και όχι να το αντιμετωπίσουμε ως αναλώσιμο πόρο. Και αυτό δεν είναι μια θέση περιφερειακής αρχής, είναι θέση που έχει εκφραστεί από τους Δήμους της περιοχής και προεκλογικούς και επιστημονικούς φορείς. Γι' αυτό προτείνω σήμερα και κάτι πολύ συγκεκριμένο. Να συγκροτηθεί μια συντονιστική επιτροπή με επικεφαλή τον Περιφερειάρχη, εμένα, στην οποία συμμετέχουν οι Δήμαρχοι Αλεξανδρούπολης, Κομωτινής και Μαρόνια Σαπών, εκπρόσωποι της Θράκης και εκπρόσωποι της Δημαρχικής Επιτροπής. Η Επιτροπή αυτή να λάβει άμεσα το συντονισμό των επόμενων ενηγιών και ειδικότερα. Τη συγκεκριμένη, τη συγκέντρωση και αξιολόγηση όλων των διαθεσίμων στοιχείων και την απόφαση απευθείας εκμίσθωσης του Δημοτικού Διαμερίου Ε5 και των ένομων συνεπειών αυτής. Τη νομική διερεύνηση κάθε δυνατότητας διοικητικής και δικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης. Την εξέταση εφόσον απαιτηθεί προσφυγή στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το συντονισμό των θεσμικών παρεμβάσεων της περιφέρειας και των τοπικών φορέων. Για το σκοπό αυτό, η περιφέρεια θα αναλάβει και το κόστος για κάθε νομικής παροχής και τεχνικής υποστήριξης, δηλαδή αν χρειαστούμε γεωλόγους, μεταλλιολόγους και όλα αυτά, συνδρομή εξειδικευμένου νομικού συμβούλου και τεχνικού επιστήμονου, όπως μεταλλιολόγου μηχανικού, ώστε κάθε επόμενη ενέργειά μας στηρίζεται σε πλήρης επιστημονική και νομική τεκμηρίωση. Θα παρακολουθούμε στενά την εκτέλεση της υπόθεσης, θα ενημερώνουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο και θα αξιοποιούμε κάθε θεσμικό δρόμο που έχουμε στη διάθεσή μας.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τοψίδη. Χθες στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα διερευνήσουμε νομικά κάθε δυνατότητα έως και τη δικαστική προσφυγή μας κατά της απόφασης. Επισήμαινε όπως ακούσαμε ο κύριος Τοψίδης. Η πρόταση βρήκε σύμφωνες όλες τις παρατάξεις που κάλεσαν την Περιφερειακή Αρχή να εξαντλήσει δυναμικά κάθε μέσο. Να ακούσουμε αρχικά τον επικεφαλής της Περιφερειακής Αναγέννησης, πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Χρήστο Μέτιο.
3: Προφανώς συμφωνούμε με όλα αυτά, κύριε Τοψίδη. Το έχουμε διατυπώσει επανειλημμένως στη θέση μας, θα είναι και αυτή. Όμως θεωρώ ότι σήμερα πρέπει να προταθεί κάτι επιπλέον από το να επαναδιατυπώσουμε τη θέση μας. Να πάμε για ανατροπή αυτής της απόφασης. Είναι μια απόφαση του Υφυπουργού και να καλέσουμε, μόνο θεωρώ ένα θέμα πρέπει να συζητηθεί, να καλέσουμε την κυβέρνηση να πάρει πίσω την απόφαση του Υφυπουργού. Αυτή να είναι η ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μην κρυφτούμε πίσω από ένα κείμενο αναπτυξιακό και τα που δεν διαφωνώ. Όλα όσα είπατε μας βρίσκουν σύμφωνους. Αλλά είναι ευκαιρία για να το καταφέρουμε τώρα να ζητήσουμε η κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφαση του Υπουργού. Πριν ακόμα υπογράψουν τη σύμβαση, νομίζω, γιατί είδα στο διαδίκτυο, δεν ξέρω αν ισχύουν, εντός 20 ημερών θα υπογραφεί. Αλλά πριν υπογραφεί η σύμβαση.
0: Ναι. Λοιπόν, να πάμε στην ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία τώρα και τον επικεφαλής, τον κύριο Στέργιο Ηλιόπουλο.
4: Κατέθεσα τη δευτέρα ψήφισμα, αλλά και μετά από αυτά που είπε ο κύριος Περιφερειάς, σχεδόν ταυτιζόμαστε, δεν αλλάζουμε τίποτα σε αυτά που είπε. Το μόνο που θα ήθελα να θυμίσω εγώ και θα πρέπει να το βάλουμε μέσα στην απόφασή μας είναι ότι χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας επένδυση δεν γίνεται. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το είπε ο Πρωθυπουργός όταν ήρθε και σας συνάντησε, κύριε Περιφερειάρχη, είναι ακριβώς τα λόγια του. Άρα, χωρίς την σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, επένδυση δεν γίνεται. Όσον αφορά τώρα την πρόταση του ψηφίσματος, και εδώ συμφωνούμε και με τον κύριο Μέτριο και με εσάς, ότι λέμε και εμείς να ζητήσουμε από την κυβέρνηση την άμεση ανάκληση της απόφασης. Λέμε μέσα να εξουσιοποιήσουμε εσάς να εξαντλήσετε κάθε διοικητικό και νομικό μέσο και συμπεριλαμβανομένης και της προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Υπερκρατείας για την ακύρωση της προσλαμβανόμενης απόφασης. Οπότε εδώ πέρα από ό,τι βλέπω υπάρχει μια ομόνοια για το ζήτημα, γι' αυτό θέσαμε και εμείς το ψήφισμα. Δεν χρειάζεται ψήφισμα, θα βάλουμε απόφαση. Δεν χρειάζεται να κάνουμε και ψήφισμα και απόφαση, θα βάλουμε απόφαση. Οπότε προχωράμε δυναμικά, ενωμένα, να σταματήσει τώρα το κακό για τον τόπο μας.
0: Ήταν ο κ. Στέργιος Ηλιόπουλος από την Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία. Να ακούσουμε και τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Λαϊκής Εισπύρωσης, τον κ. Διονύση Κλάδη.
5: Έχουμε εκφράσει ξεκάθαρα την αντίθεση μας στη λειτουργία των χρυσορυχείων και τους χρυσοφύρες. Το βασικό για μας είναι ότι ο χρυσός είναι και όλα τα μετάλλευμα, δεν είναι λαϊκή περιουσία. Και γι' αυτό δεν πρέπει να δίνεται σε ιδιωτικές εταιρείες να κερδοσκοπούν εις βάρος των δικαιωμάτων του λαού. Και βέβαια για τα ζητήματα τα περιβαλλοντικά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται εδώ πέρα να συζητήσουμε κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι.
0: Και να ακούσουμε και τον εκπρόσωπο της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά των εξορίξεων, τον κύριο Ανέστη Στρατιάδη, που ήταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
6: Μας κάλεσε εντελώς ο κύριος Περιφερειάρχης, είπε και το ιστορικό και όλα. Εγώ να θυμίσω μόνο δύο γεγονότα. Ένα, να πούμε εδώ έχω μια απόφαση της 22 Ιανουαρίου του 2004.
7: όπου η εταιρεία Χριστουργία Θράκης έκανε μήνυση κατά της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ροδόπης Εύρου, κατά της διευρυμένης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, κατά του ελληνικού δημοσίου. Γιατί δεν έδωσε μεταλλευτικά δικαιώματα σε 10.000 στρέμματα που ζητούσαν εκείνη την περιοχή, συγκεκριμένα στην περιοχή Μαρονίας, Ασχητών κλπ. Και τους πήγε στο δικαστήριο, όπου και θώθηκαν. Έχουμε την απόφαση εδώ. Και να πούμε ότι, γιατί τα εμφανίζουν οι εταιρείες ότι όλοι παίρνουν άδειες κλπ. Και να πούμε ακόμη ένα, ότι το 2006 είχαμε ακύρωση για το συγκεκριμένο αυτό έργο, το έργο Χρυσού των Σαπών της πρώην χωροθέτησης. Να πούμε ότι αυτή η απόφαση εντός 20 ημερών δεν είναι αποδεκτή με το επιχείρημα που είπαμε, αλλά μπορούμε να προσφύγουμε και στα δικαστήρια, διότι αυτό είναι μια σωστή οδός, την έχουμε χρησιμοποιήσει επανειλημμένα και στο παρελθόν και έχουμε δικαιωθεί.
0: Ήταν λοιπόν και ο κύριος Ανέστης Στρατιάδης, ο εκπρόσωπος Δημαρχιακής Επιτροπής Οδόπης Εύρου κατά των Εξορίξεων. Ήταν η συζήτηση που έγινε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Αυτό που δεν ξέρω αν ακούστηκε, που πήγα να πω για μια στιγμή στο ενδιάμεσο των ηχητικών, για την κακοκαιρία που σαρώνει την Κρήτη, έβλεπα ότι κατέρευσε γέφυρα στο Μυλοπότομο από την κακοκαιρία για κατάπια αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Και αναρωτιέμαι για ακόμα μια φορά πόσο προετοιμασμένοι είμαστε και πόσο εκπαιδευμένοι στο...
0: Εκπαιδευμένοι ως πολίτες.
1: Ναι. Ως πολίτες, ναι.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Στο να διαχειριζόμαστε και εμείς τέτοιου τύπου κακοκαιρίες. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή.
0: Δεν είμαστε, γιατί και το έχει αποδείξει η ιστορία και η πρόσφατη ιστορία εδώ και στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Επιχειρούμε να περάσουμε με τα αυτοκίνητά μας από
1: Ιρλανδικές
0: διαβάσεις. Ναι. Κυκλοφορούμε ενώ υπάρχουν οι προειδοποιήσεις. Είναι σε εξέλιξη η κακοκαιρία και έχουμε και νέα επιδείνωση με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θηλώδεις, ανέμους που επηρεάζουν αρκετές περιοχές της χώρας. Όμως εστιάζεται κυρίως η μεγαλύτερη προς την Κρήτη με τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, και πολύ θηλώδης φορειοανατολικούς ανέμους εντάσσεως 8 με 9 αμποφόρους στο Αιγαίο.
1: Και μιας και είπες για τους ανέμους, στην Κρήτη μπορεί να βρέχει σε άλλες περιοχές της χώρας. Εδώ πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι. Χθες είχαμε μια φωτιά στη Λίμνο, για παράδειγμα, σε χαμηλή βλάστηση, σε Καλαμιές, στο Διαπόρι. Τις προάλλες είχαμε, νομίζω, στη Λέσβο. Προχθές είχαμε εδώ στην περιοχή μας στις Κρινίδες. Μικρή έκταση, αντιμετωπίστηκε πολύ γρήγορα από εθελοντές. Θέλω να πω ότι ας έχουμε το νου μας, η αντιπυρική περίοδος τελειώνει τέλος Οκτωβρίου. Ας είμαστε προσεκτικοί.

0: Λοιπόν, είχαμε στη Δράμα τις εορταστικές εκδηλώσεις την Τρίτη στις 29 Σεπτεμβρίου της ιστορικής μνήμης της επετείου από τις θηριωδίες που είχαμε σε βάρος των πολιτών της ευρύτερης περιοχής. Είχαμε και μια ξεχωριστή εκδήλωση μνήμης και τιμής όσων πάλεψαν και έδωσαν τη ζωή τους καθώς και των θυμάτων της θηριωδίας που έγινε την Τρίτη από τις τοπικές οργανώσεις δράμας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και της ΚΝΕ, με κατάθεση στεφάνου στο άγαλμα της Ελευθερίας στο Δημοτικό Κήπο της Δράμας, με αφορμή τη συμπλήρωση των 85 χρόνων από την εξέγερση, όπως τη χαρακτηρίζουν, του λαού της Δράμας το Σεπτέμβριο του 1941, που ήταν και ο πρώτος στην Ελλάδα ένοπλος λαϊκός ξεσηκωμός στην περίοδο της κατοχής ενάντια στις βουλγαρικές κατοχικές δυνάμεις. Ακολούθησε μία ομιλία, έγινε ιστορικό, το ιστορικό της εξέγερσης από τον κύριο Γεωργιάδη, τον διδάκτορα ιστορίας, και ο οποίος θύμισε ότι μετά την κατάληψη της Δράμας από τις βουλγαρικές κατοχικές δυνάμεις τον Απρίλιο του 1941 εντάθηκαν τα μέτρα βουλγαρισμού του πληθυσμού με διώξεις, επιβολή της βουλγαρικής γλώσσας, κλείσιμο ελληνικών σχολείων, αλλαγές ονομάτων, πόλεων, χωριών, δρόμων και πιέσεις προς τον ελληνικό πληθυσμό. Τότε ξεκίνησαν να συγκροτούνται το καλοκαίρι του 1941 και οι αντάρτικες ομάδες με καθοριστικό ρόλο των παράνομων οργανώσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με καθοδηγητή της κομματικής οργάνωσης δράμας του Παντελή Χαμαλίδη. Τη νύχτα λοιπόν της 28ης προς 21 Σεπτέμβρη, ανατίναξη του εργοστασίου ηλεκτροφωτισμού κοντά στο Αργαδικό έδωσε το έναυσμα για ένοπλες ενέργειες στη Δράμα και στα χωριά και τις κομοπόλεις της περιοχής. Και φυσικά έμεινε στην ομιλία του και στα ιδιαίτερα άγρια τύπινα που ακολούθησαν το πρωί της 29ης Σεπτέμβρη με μαζικές συλλήψεις, βασανισμούς, εκτελέσεις αμάχων στην πόλη και στα χωριά. Ενώ οι νεκροί, όπως αναφέρεται από την καταστολή αυτής της εξέγερσης και τις σφαγές, ξεπέρασαν τους 2.000. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εκδήλωση.
1: Τούτες τις μέρες πριν από 85 χρόνια η εξέγερση της Δράμας με πρωτοβουλία της τοπικής κομματικής οργάνωσης δράμας του ΚΚΕ αποτέλεσε το πρώτο στην Ελλάδα και το δεύτερο στην Ευρώπη οργανωμένο αντιστασιακό κίνημα κατά του άξονα. Σήμερα τιμούμε τη συμβολή του δραμινού λαού στην εθνική αντίσταση με αίμα και αγώνες, έχοντας προτεργάτες τους δραμινούς κομμουνιστές. Τιμούμε τη μνήμη των άοπλων κατοίκων της πόλης και του νομού μας που εκτελέστηκαν από τους Βούλγαρους φασίστες, αλλά και των ένοπλων δραμινών κομμουνιστών αντρατών που σκοτώθηκαν πολεμώντας τα βουνά της περιοχής μας κατά τη διάρκεια της εξέγερσης αλλά και της κατοχής.
0: Να πούμε ότι δεν έχουν τελειώσει οι εκδηλώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η τοπική οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας συνεχίζει τις εκδηλώσεις για τα 85 χρόνια από την εξέγερση της Δράμας. Η τομεακή οργάνωση της Δράμας του ΚΚΕ διοργανώνει μια εκδήλωση το Σάββατο στις 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου της Δράμας. Θα μιλήσει το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, ο Νίκος Χριστάνης.

0: Λοιπόν.
1: Οριακά είναι και αυτή τη φορά, Γιώτα.
0: Ναι, τι μα έλεγε δηλαδή οριακά.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάτε καν να μιλά στο στούντιο την ώρα που τελειώνει το τραγούδι. Πρέπει να προσέχει.
1: Ναι. Άνοιξαν οι ακροατέ τι μπορεί να έχει υποθεί κατά τη διάρκεια ενό ηχητικού ή ενό τραγουδιού. Τέλο πάντων.
0: Θα το λύσουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί ο Μάκη, ο Μετάκο, βρίσκει ήδη τη λύση και σε λίγο θα έχουμε ένα ρολογάκι που θα μα δείχνει τον αντίστροφο.
1: Ναι.
0: Θα μετράει αντίστροφα την ώρα που τελειώνει το τραγούδι.
1: Μήπω το κάνω αυτό για να το ασκήσω περαιτέρω πίεση να το κάνει πιο γρήγορα.
0: Μέχρι την Τετάρτη θα το έχουμε. Είναι ήδη έτοιμο. Το δοκιμάζουν από ό,τι λέει η Γιώτα. Τα παιδιά εδώ προσπαθούν και να προλάβουν τις ανάγκες. Και επειδή διαπίστωσαν ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ένα ανάποδο.
1: Μια αντίστροφη μέτρηση.
0: Μια αντίστροφη μέτρηση, γιατί θέλεις να μιλάς και όταν δεν είμαστε στον αέρα.
1: Μάλιστα.
0: Προσπαθούν να το καλύψουν και αυτό.
1: Εντάξει.
0: Να πούμε ότι λέγαμε για αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται για τους πρωτοετής καλωσορίσματος, αυτή την πολύ μεγάλη, την ωραία οργάνωση, οργανωμένη εκδήλωση που γίνεται στην Ορεστιάδα, που έγινε και θα γίνει. Και μου έλεγες ότι έγινε και εδώ στη Καβάλα μια τέτοια εκδήλωση. Γίνονται εκδηλώσεις μέσα στα πανεπιστήμια για τους πρωτοετής, αλλά εντάξει, έτσι όπως αυτή η εκδήλωση της Ορεστιάδας είναι το κάτι άλλο. Και μάλιστα εχθές όταν λέγαμε την είδηση, την ίδια ώρα η συνάδελφη Μαρία Ιμανάκα για την τηλεόραση της ΕΡΤ και την ΕΡΤ3, την εκπομπή Μέρα με Χρώμα, ήτανε και έκανε το σχετικό ρεπορτάζ. Να το ακούσουμε.
2: Σας καλημερίζουμε λοιπόν από το πιο ακριτικό πανεπιστήμιο, την πιο ακριτική σχολή από την Ορεστιάδα, από το δεύτερο πανεπιστημιακό τμήμα δασολογίας στην Ελλάδα ολόκληρη. Είναι σε εξέλιξη η τελευταία επίσημη μέρα έναρξης πλέον της ακαδημαϊκής χρονιάς. Είναι το μοναδικό τμήμα, το πανεπιστημιακό, το οποίο υποδέχεται τους φοιτητές για τρεις ολόκληρες ημέρες. Τους 158 εγγεγραμμένους φοιτητές για φέτος. Και νομίζω πως είστε αισιόδοξοι, κύριε πρόεδρε του τμήματος.
3: Ναι, είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Είναι, όπως είπατε και εσείς, η τρίτη μέρα υποδοχής των πρωτοετών. Η πρώτη μέρα ήταν που τους ξαναγήσαμε στην πόλη. Είδαμε τα σημεία ενδιαφέροντος. Οι φοιτητές μας ενθουσιάστηκαν από την ερημοτομία της πόλης της Ορεστιάδος, από τη φιλοξενία των πολιτών της Ορεστιάδος. Η δεύτερη μέρα παρακολούθησης τους ξαναγήσαμε στα διάφορα...
2: στους χώρους του Πανεπιστημίου. Φάγατε, ήπιατε τον καφέ σας.
3: Προωθήκατε καλά.
2: Πάντως όταν ανεβήκατε πάνω στην εξέδρα, σας χειροκρότησε όλο το πανεπιστήμιο. Είστε ιδιαίτερα αγαπητός.
3: Σήμερα είμαστε την τρίτη μέρα, το οποίο αναλύεται το πρόγραμμα σπουδών, οι δομές πανεπιστημίου. Και έχουμε διαπιστώσει από τις δύο πρώτες μέρες μαθημάτων πως πρόκειται για πολύ καλή ποιότητα φοιτητές και ενθουσιαστήκανε με την παραμονή τους τόσο στην πόλη της Ορεστιάδας όσο και στην πόλη Δημοκρατίου.
2: Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει το τμήμα δασολογίας της Ορεστιάδας από τα υπόλοιπα τμήματα, τα πανεπιστημιακά?
3: Είναι ένα τμήμα το οποίο έχει μια ιστορία πάνω από 26 χρόνια. Είμαστε πάρα πολύ δεμένοι με τους φοιτητές μας και φροντίζουμε να λύνουμε τα προβλήματα μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα.
2: Ναι, αλλά παρέχεται και μια επάρκεια που δεν την έχουν τα υπόλοιπα.
3: Ναι, εμείς παράλληλα με τον πανεπιστημιακό τίτλο που δίνουμε στους φοιτητές μετά τη φοιτητή 5 χρόνων σπουδών, τους δίνουμε και τον τίτλο της Παιδαγωγικής Συντακτικής Επάρκειας, το οποίο είμαστε το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα που δίνει τέτοιο τίτλο σε επίπεδο γεωτεχνικών σχολών.
2: Μπορούν δηλαδή να διδάξουν στην
3: δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
2: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μάλιστα. Έχουμε φοιτητές από διάφορα σημεία της χώρας, όπως ο φίλος μου εδώ, ο
4: Γιάννης.
2: Από πού είσαι, Γιάννη?
4: Από Θεσσαλονίκη.
2: Πώς σου φάνηκε η πόλη?
4: Πολλά υποσχόμενη. Έχει πολλά να δώσει. Μπορεί να είναι λίγο διαφορετική από τις μεγάλες πόλεις Ελλάδος, αλλά πιστεύω ότι είναι, όπως ξαναείπα, πολλά υποσχόμενη.
2: Θα ζούσες δηλαδή εδώ, θα τελείωνες στο πανεπιστήμιο και θα ζούσες εδώ?
4: Πολύ άνετα. Θα μπορούσα να βρω και δουλειά εδώ. Θα το επιδιώξω.
2: Ωραία, θα το επιδιώξεις.
4: Ναι, πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη και πολύ φιλόξενη.
2: Ωραία. Πάμε στην επόμενη φοιτήτρια που σας καλημερίζει, πρωτοετής. Πώς σε λένε?
5: Καλημέρα. Με λένε Σάντι και είμαι από την Καστοριά.
2: Πώς σου φάνηκε αυτή η υποδοχή τριήμερη ξεχωριστή που κάνανε εδώ η διοίκηση του Πανεπιστημίου για σας?
5: Μ' άρεσε πάρα πολύ, όπως και η πόλη μου άρεσε. Η σχολή έχει πολλές ευκαιρίες. Όλους νομίζω μας άρεσε πάρα πολύ. αυτά.
2: Να σας ευχαριστούμε. Να πάρουμε την καλημέρα και από μία ακόμα.
6: Γεια σας. Είμαι από την Αθήνα.
2: Πώς σε λένε?
6: Ελένη λέγομαι. Έρχομαι από μακριά, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η πόλη της Ορεστιάδας και το Δημοκρατία Πανεπιστημίο Θράκης.
2: Μάλιστα. Ωραία.
7: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
2: Πώς φάνηκα, πού είσαι?
7: Εγώ είμαι από Αλεξανδρούπολη, είμαι από κοντενά μέρη από εδώ. Ώρα μου φαίνεται σχολή, ήταν η δεύτερη μου επιλογή προσωπικά. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια.
2: Μάλιστα.
7: Και χαίρομαι που αποτελώ και εγώ ένα φοιτητή και με τόσους καλούς καθηγητές που υπάρχουν εδώ πέρα. Και ανυπομονώ να ζήσω τη φοιτητική μου ζωή.
2: Και ολοκληρώνουμε με τον.
8: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος, είμαι από Αθήνα.
2: Αθήνα, Ορεστιάδα, έτσι, ναι. Πρωτεύουσα, Εσχατιά.
8: Ναι, προσωπικά ήθελα να έρθω επαρχία.
2: Έπαθε σοκ, ας πούμε.
8: Όχι τόσο, γιατί το ήθελα κιόλας, θέλω να φύγω από το κέντρο. Ήθελα να δω και πώς είναι πιο χαλαρή η ζωή σε πιο μικρή πόλη.
2: Ωραία, βρήκες εύκολα σπίτι?
8: Ναι, βρήκα πολύ εύκολα, σε ένα απόγευμα είχα βρει.
2: Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτό είναι το τμήμα δοσολογίας και την καθηγητά. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Θέλετε να στείλετε μήνυμα, γιατί θέλω να μας καλημερίσουν και τα παιδιά όλα.
3: Ναι. Θέλω να πω πως κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά στο τμήμα μας και οι φοιτές μας κλαίνε δύο φορές. Μία κλαίνε όταν έρχονται στο τμήμα μας, επειδή έρχονται σε ένα κριτικό τμήμα πολύ μακριά, σε μια πόλη ακριτική, και μία φορά κλαίνε όταν φεύγουν από την πόλη της Ορεστιάδας.
1: Αυτό συνήθως το τελευταίο το λένε για την Κομωτινή.
0: Ναι,
1: παρένθεση,
0: το λένε και για την Ορεστιάδα τώρα.
1: Κλαίς την πρώτη μέρα που πας και την τελευταία που φεύγεις.
0: Μάλιστα.
1: Για διαφορετικούς λόγους βέβαια.
0: Πάντως ακούς, τα παιδιά ξεκινούν έτσι με χαρά.
1: Ναι,
0: την φοιτητική του ζωή σε μια ακριτική πόλη που κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει τα παιδιά να αισθανθούν ευπρόσδεκτα και όλους τους νέους δημότες. Γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια.
1: Τώρα, η μετάβαση από Αλεξανδρούπολη Ορεστιάδα, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Καστοριά Ορεστιάδα. Εντάξει,
0: από την Καστοριά εννοείς η κοπέλα που ήταν,
1: ναι,
0: η Σάντι.
1: Αλλά από Αθήνα στην Ορεστιάδα, μακάρι τα παιδιά να προσαρμοστούν εύκολα. Εδώ θα χρειαστεί να χτίσουν ένα κύκλο γνωριμιών, να κάνουν φιλίες, γιατί κάθε αρχή και δύσκολη.

0: Λοιπόν, υποτίθεται ότι σήμερα θα βγαίνουν οι μηχανότρατες για να ψαρέψουν, ναι. περιμένουν και οι καταναλωτές να φτάσουν στο τραπέζι τους αυτά τα βενθικά είδη που μαζεύουν, οργανισμούς που ζουν δηλαδή και τρέφονται στο βυθό, όπως μπακαλιάρους, μπαρμπούνια, κουτσομούρες, σκανθρίτσες, γαλαίους, όμως...
1: Μην τα λες, γιατί νομίζω καιρό θα κάνουμε να τα δούμε.
0: Και δεν ξέρω και σε τι τιμές θα τα δούμε, ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με την αύξηση των τιμών των καυσίμων επηρεάζονται, ναι. και οι μηχανότρατες κακά τα ψέματα, και επηρεάζονται πάρα πολύ.
1: Και γι' αυτόν τον λόγο προχωρούν σε πανελλαδική απεργία επαόριστον οι επαγγελματίες αλληλείς της χώρας, παράκτη, μηχανότρατες, γρηγοί, με στόχο να ληφθούν μέτρα στήριξη για τον κλάδο με αιχμή το υψηλό κόστος των καυσίμων, αλλά και αποζημιώσεις για τις ζημιές από κτηνοειδή. Και πλανκτών. Αξίζει να σημειωθεί πως οι εκπρόσωποι του κλάδου έχουν ήδη συναντηθεί με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα αιτήματά τους, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί, όπως αναφέρουν, κάποιες οριστικές αποφάσεις. Και στην Καβάλα απεργούν οι επαγγελματίες αλληλείς.
0: Είχαμε κινητοποίηση στην Ιχθυόσκαλα, ναι. το πρωί.
1: Μετέχουν στην πανελλαδική διαμαρτυρία για τα ακριβά καύσιμα. Τα σκάφη είναι δεμένα στα λιμάνια της Καβάλας και στην Ιχθυόσκαλα. Και αν συνεχιστεί η διαμαρτυρία, αυτό που λέγαμε και η αποχή, σύντομα δεν θα υπάρχουν ψάρια στα ιχθυοπολία, αλλά ούτε και στις ταβέρνες, στα εστιατόρια.
0: Θα υπάρχουν. Αυτά που θα υπάρχουν θα είναι σε πολύ υψηλές τιμές και πολύ λίγα και περιορισμένα και ενδεχομένως και εισαγωγής. Ναι. Το υψηλό κόστος παραγωγής, η αλήθεια είναι ότι έχει καταστήσει ιδιαίτερα δύσκολη την καθημερινή άσκηση του επαγγέλματος. Τα έλεγε νωρίτερα και στον συνάδελφο του Ζακία Σβεστά, ο πρόεδρος του στην Καβάλα, ο κ. Μανιός, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και η έξοδος στη θάλασσα καθίσταται οικονομικά ασύμφορη. Είναι μεγάλα τα κόστη και αν. Πέρυσι που επίσης είχαμε έτσι αυξημένες τιμές, ήταν και λέγανε ότι αγκομαχάμε, φανταστείτε φέτος πώς προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα οι άνθρωποι. Δεν έχει νόημα.
1: Και αν θυμάμαι καλά, μέσα στον Μάιο, κάπου εκεί στην Άνοιξη πάλι είχαν προχωρήσει η κινητοποίηση οι αλλοίς της Καβάλας. Το είχαμε καλύψει κιόλας στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, μιλήσαμε με τον κύριο Μανιό, το ίδιο, για τα καύσιμα. Και προσπαθήσαν να βρουν μια χρυσή τομή να μειώσουν τις ώρες στη θάλασσα. Δηλαδή αντί να δουλεύουν οκτάωρο να δουλεύουν τετράωρο, κάπως έτσι, προκειμένου να εξοικονομήσουν καύσιμα, αλλά να είναι συντονισμένα. Να γίνεται συντονισμένα αυτή η προσπάθεια.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση, γιατί αυτό θέλει και ο κόσμος.
1: Επέστρεψαν όπως φάνηκε μετά από εκείνη την κινητοποίηση και τώρα ήρθε ξανά η ώρα να ρίξουν τις άγκυρες και να δέσουν τα καΐκια τους στα λιμάνια. Και το θέμα είναι ότι είναι επαόριστον, όπως μας λένε αυτή η απεργική κινητοποίηση.
0: Τώρα, να σας ζεστάνουμε λίγο.
1: Για ζεστανέ μας.
0: Βλέπω την πολιτιστική στέγη Κρινίδων. Βλέπω μια πολύ ωραία φύσα με τραχανό, ωραιότατο σου πίτσα.
1: Α, μάλιστα. Ωραία.
0: Έχει μια πρόσκληση η πολιτιστική στέγη Κρινίδων Καβάλες για μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη γεύση, παράδοση και μεράκι.
1: Ναι.
0: Η τέχνη του τραχανά και παραδοσιακές γεύσεις. Μας προσκαλεί λοιπόν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολιτιστικής Στέγη Κρινίδων σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη γεύση, παράδοση και μεράκι. Η κυρία Γεύση Κοταΐδου θα μας μοιήσει στα μυστικά του παραδοσιακού τραχανά. Θα το φτιάξουμε, θα το μαγειρέψουμε και φυσικά θα το γευτούμε. Δεν ξέρω πότε θα προλάβουμε. Έχουν τις τεχνικές.
1: Ξινό ή γλυκό τραχανά.
0: Αυτό θα πρέπει να πας για να το δεις. Η τοποθεσία είναι το καφέ προσκήνιο που είναι εκεί στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Η ημερομηνία είναι η αυριανή, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η ώρα έναρξης είναι στις 6 το απόγευμα και η πρόσκληση είναι ανοιχτή για όλους μας να μοιραστούμε νόστιμες στιγμές και παραδοσιακές συνταγές. Γιατί γίνονται ωραία πράγματα από τους συλλόγους μας.
1: Τώρα, μια σημαντική πρωτοβουλία πρόληψης για τις γυναίκες Ρένα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και δεν διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη, αναλαμβάνει το νοσοκομείο. Με αφορμή τον μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας για την πρόληψη της νόσου και στοχεύει στην προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών της τοπικής κοινωνίας. Άλλωστε, η έγκαιρη διάγνωση παραμένει το ισχυρότερο όπλο απέναντι στον καρκίνο του μαστού και η πρόσβαση στις εξετάσεις αποτελεί προτεραιότητα, ειδικά για όσους αντιμετωπίζουν οικονομικές ή κοινωνικές δυσκολίες. Έτσι λοιπόν, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, για την Καβάλα μιλάμε, το ακτινολογικό τμήμα θα διαθέσει τις υπηρεσίες του για το συγκεκριμένο σκοπό την 3η 13 και την 4η 14 Οκτωβρίου. Η διοίκηση του νοσοκομείου επίσης ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες ότι θα πρέπει να επικοινωνήσουν εγκαίρως με τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να κλείσουν το ραντεβού τους και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του δωρεάν ελέγχου. Ξαναλέω τις ημερομηνίες 13 και 14 Οκτωβρίου. Θα έχουμε χρόνο, θα το υπενθυμίσουμε και τις επόμενες ημέρες. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για τα ραντεβού με τη γραμματεία του ακτινολογικού είναι πρωινές ώρες. Είναι στο 2513 501848.
0: Ναι, είναι μια καλή ευκαιρία να την αξιοποιήσουν οι γυναίκες αυτοί που δίνεται. Τώρα, ο Δήμος Δράμας δημιουργεί ομάδες γονέων συμβουλευτικής υποστήριξης για γονείς παιδιών δημοτικού. Η δράση υλοποιείται από τους ψυχολόγους του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, δημιουργώντας έναν χώρο διαλόγου, ανταλλαγής εμπειριών και δυνάμωσης των γονέων. Τώρα, στις συζητήσεις αυτές θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την καθημερινότητα της οικογένειας και τη συγκεκριμένη αναπτυξιακή περίοδο, καθώς ο γονεϊκός ρόλος, τα όρια και οι κανόνες, η διαχείριση των συναισθημάτων, οι κοινωνικές δεξιότητες και η συνεργασία, η σχέση σχολείου και οικογένειας, η προσαρμογή στις αλλαγές, η ασφαλής χρήση του διαδικτύου, το μπούλινγκ, ο σχολικός εκφοβισμός. Οι ομάδες αυτές θα πραγματοποιούνται ανά 15 ημέρες, με διάρκεια 2 ώρες, σε απογευματινές ώρες, ενώ υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας και πρωινού τμήματος εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον. Κάθε ομάδα θα αποτελείται από 15 συμμετέχοντες και θα διαρκέσει για όλη τη σχολική περίοδο. Η συμμετοχή είναι εθελοντική και δωρεάν. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στη Δράμα και θα συναντανίζονται από τους ψυχολόγους της υπηρεσίας, με έμφαση στο να ανταλλάξουν εμπειρίες οι γονείς μεταξύ τους, να κάνουν διάλογο και να αξιοποιήσουν τις πραγματικές ανάγκες και τις εμπειρίες των γονέων με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου οι γονείς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και υπάρχει και το τηλέφωνο 2521-3-511-27, στο οποίο μπορούν να απευθύνονται οι γονείς που θέλουν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα που τους παρέχεται. Επίσης θα ήθελα να πάμε στην Αλεξανδρούπολη, γιατί έχουμε μια εκδήλωση με θέμα το εργατικό δυναμικό και την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας και του δικτύου Eures. Αύριο θα γίνει στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη στις 9.30 ώρα το πρωί. Στη διάρκεια της θα γίνει παρουσίαση των ευρωπαϊκών εργαλείων που διατίθεται σε εργοδότες και άτομα που αναζητούν εργασία, ενώ θα συζητηθούν και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη στην αγορά εργασίας. Θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης της ΔΥΠΑ, περιφερειακών τοπικών αρχών, εμπορικών επιμελητηρίων, κοινωνικών εταίρων και επιχειρήσεων της περιοχής. Και να πάμε και λίγο πιο μακριά για το Σάββατο. Την Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών θα γιορτάσει το Σάββατο ο Δήμος Σουφλίου σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Ευρωδαδιάς του ΟΦΠΚΑ και συντονισμένα με την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία. Θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί του Σαββάτου στο Κέντρο Ενημέρωσης της Δαδιάς, όπου θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις για παιδιά και οικογένειες. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί και μία μουσική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο του Σουφλίου, όπου θα δώσει στην αυλία η Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εγχόρδων Strings in Motion, έγχορδα εν κινήσει, του Διεθνούς Μουσικού Πανεπιστημίου από το Σάλτσμπουργκ, με τίτλο της συναυλίας «Από το Δούναβι στον Εύρο» και με ρεπερτόριο που θα παρουσιάσει αυτή η διεθνώς αναγνωρισμένη ορχήστρα, το οποίο ρεπερτόριο θα είναι και υψηλού επίπεδου, αντίστοιχο με αυτό που παρουσιάζει στις περιοδίες της σε όλο τον κόσμο.
1: Και κλείνοντας, γιατί βλέπω ότι και ο χρόνος πέσει, να πούμε και κάτι αθλητικό, έτσι. Mm. Ότι η εθνική ομάδα υποδέχεται την Ολλανδία σήμερα στο γήπεδο της Φτούμπας σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην κορυφή της League A του Group 2 του Nations League. Η Γαλανόλευκη έχει ξεκινήσει ιδανικά αρένα τη διοργάνωση με 2 νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια. Προέρχεται από έναν ιστορικό θρίαμβο στο Augsburg απέναντι στη Γερμανία που κέρδισε με 0-1 με τον γκολ του Κουρμπέλη. Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ελλάδα κέρδισε τη Γερμανία. Και σήμερα στις 10 παρατέταρτο το μάτς, την Κυριακή με Ολλανδία, και μάλιστα έχω και πολλούς γνωστούς εδώ καβαλιώτες που κατάφεραν να βρουν εισιτήριο.
0: Κατάφεραν, γι' αυτό ήθελα να σου πω. Ναι. Είναι μάχη για τα εισιτήρια. Βρήκαν και πολλοί τους πετούσε έξω η πλατφόρμα και δεν μπορούσαν.
1: Και σε νορμάλ τιμές. Δηλαδή 15 ευρώ, με 15 ευρώ μπορούσε να βρει εισιτήριο.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι καλό γιατί για εμάς στη Βόρεια Ελλάδα δεν βλέπει συχνά την εθνική.
0: Ναι.
1: Και ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι με Γερμανία και Ολλανδία την Κυριακή.
0: Αυτά. Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Κώστας Λουκούμης, Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο. Για τα Δημούδη και Μάκης Μητάκους επιμελήθηκαν τον ήχο. Τώρα πάμε, δεν θα πάμε στα δελτίο ειδήσεων, γιατί 12 η ώρα ακριβώς έχουμε στάση εργασίας εδώ στην ΕΡΤ, οπότε θα συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα. Να σας ευχηθούμε καλή σας ημέρα. Τα λέμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10.
1: Γεια σας.

0: στον 5,8.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.
3: I haven't ever really found a place that I call home.

0: αυτό στην είδηση. 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
0: Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

Καλησπέρα αγαπητοί αγρότες, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτα από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, εδώ και από το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μετά από την τριώρη στάση εργασίας, είμαστε πάλι live εδώ στον αέρα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όχι μόνο, διότι μας μεταδίδει και το ΕΡΤΕΚΟ. Από ποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε μέσω του διαδικτύου. Και βέβαια και από τα FM, στην Καβάλα ακούγόμαστε στους 96,3, στις Έρες στους 101,5, στην Οριστιάδα στους 103,5 και στο Βόρειο Εύρος στους 101 FM, αλλά στην Κομωτινή στους 98,1 και στους 91,2. Λοιπόν, ξεκίνησαμε έτσι με λίγη καθυστέρηση, αλλά δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό. Και ξεκινήσαμε με ένα εξαιρετικό κομμάτι, Why Blues, περιλαμβάνεται στο δίσκο The Legend of Tommy Johnson. Είχε βγει αυτός ο δίσκος το 2001 και είναι του Αμερικανού bluesman Chris Thomas King, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός από την εσάρκωση του θρυλικού μουσικού Tommy Johnson στην ταινία των αδερφών Coen, Oh Brother, Where Art Thou, το 2000. Στο συγκεκριμένο κομμάτι συνεργάζεται ο King με τον rapper Blind Jay και παντρεύει αριστοτεχνικά τα παραδοσιακά ακουστικά Delta Blues με τα σύγχρονα, έτσι, με τις σύγχρονες hip-hop loops και τους ρυθμούς αυτούς που φτιάχνουν με ηλεκτρονικά μέσα οι rappers, σε ένα στυλ που ο ίδιος ο καλλιτέχνης σε διάφορες συνεντεύξεις το ονόμασε ως 21st Century Blues. Το άλμπουμ λειτουργεί ως ηχητική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της αφροαμερικανικής μουσικής. Εξερευνά πως η μελαγχολία, οι κοινωνικές δυσκολίες και το συνέστημα των παλιών blues εξελίχθηκαν φυσικά στο δρόμο και τη θεματολογία του rap. Και ίσως και είναι ένα έναυσμα να αυτή η τεχνολογία και αυτές οι μουσικές τεχνοτροπίες να δίνουν και έτσι ένα ερέθισμα στους καινούργιους μουσικούς να παράγουν blues μουσική και αν θέλετε να το φέρουμε και στον ελληνικό χώρο να παράγουν και παραδοσιακή μουσική. Τώρα το κομμάτι You'll Find a Way των Aaron Kaplan και του Kevin Globerman περιλαμβάνεται στη συλλογή The Moonshine Music CO, Chicago Blues. Το 2018 είχε βγει αυτό το άλμπουμ και ήταν ένα άλμπουμ αφιερωμένο στον αυθεντικό ηλεκτρικό ήχο των Chicago Blues με σύγχρονη παραγωγή. Ο Aaron Kaplan είναι έμπειρος συνθέτης, κιθαρίστας και παραγωγός. Ειδικεύεται στην παραδοσιακή αμερικανική μουσική για τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, ενώ ο Kevin Globerman είναι αναγνωρισμένος ηχολήπτης, συνθέτης και παραγωγός με πλούσια εμπειρία στην σχεδίαση του ήχου και τη μουσική επένδυση οπτικοακουστικών μέσων. Το κομμάτι ξεχωρίζει για αυτό το σιδαρό blues ρυθμό του, τις εκφραστικές κιθάρες και τα αυθεντικά φωνητικά, συνδυάζοντας την κλασική ατμόσφαιρα των blues με μια προσεγμένη παραγωγή προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας του θεάματος. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο Bar Earth, αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές, ο Φώτης Ζάντζας.

Εξαιρετικός ο Φέντον Ρόμπινσον. Ένας σπουδαίος Αμερικανός bluesman, κιθαρίστας και τραγουδιστής. Ξεχώρισε στο Chicago Blues για το ιδιαίτερα εκλεπτισμένο και τζαζέ ύφος του και τα βελούδινα φωνητικά που ακούσατε. Εμείς ακούσαμε αυτό το κομμάτι που είναι αγαπημένο τουλάχιστον σε μένα, You Don't Know What Love Is. Και είναι και ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του. Περιλαμβάνεται στο εμβληματικό του άλμπουμ Somebody Loan Me a Dime 1974. Ένας δίσκος σταθμός που ανέδειξε την απαλή μελωδική προσέγγιση που έκανε ο Φέντον Ρόμπινσον στα ηλεκτρικά blues και την ικανότητά του να συνδυάζει την παραδοσιακή συναισθηματική έντοση του είδους με πιο σύνθετες jazz αρμονίες. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτυπώνει με εκφραστικότητα τη θεματολογία της ερωτικής απογοήτευσης και του πόνου, προβάλλοντας τόσο το απαλό τραγούδισμα του Ρόμπινσον όσο και το μοναδικό αέρνο παίξιμό του στην κιθάρα. Τώρα το Out of Control είναι ένα τραγούδι του Dave Alvin που εκτός από τραγουδοποιός κιθαρίστας είναι και συνιδρυτής των θρυλικών Blasters. Περιλαμβάνεται στο εξαιρετικό πραγματικά προσωπικό του άλμπουμ που είχε βγει το 1994, King of California, το οποίο θεωρείται σημείο αναφοράς για το αυτό το ιδίωμα που λέγεται Αμερικάνα πλέον, και είναι φτιαχτό βέβαια το ιδίωμα, γιατί ουσιαστικά είναι ένα fusion, μια μίξη από τα αμερικάνικα είδη μουσικής, δηλαδή country, bluegrass, jazz, blues, gospel πολλές φορές. Στο κομμάτι αυτό, όπως και σε ολόκληρο το άλμπουμ, ο Alvin απομακρύνεται από τον ηλεκτρικό καταιγιστικό ήχο της παλιότερης μπάντας του και υιοθετεί μια εσωτερική ακουστική προσέγγιση με πλούσιες ενορχιστρώσεις, αφηγούμενος ιστορίες για περιθωριακούς χαρακτήρες, εσωτερικές συγκρούσεις και την απώλεια του ελέγχου στη ζωή. Η χαρακτηριστική βαθιά φωνή του και το δεξιοτεχνικό του παίξιμο στην ακουστική κιθάρα αναδεικνύουν την ποιοτική του αλλά και την ποιητική του στιχουργική ένταση, αποτυπώνοντας την αυθεντική ατμόσφαιρα της αμερικανικής επαρχίας και επιβεβαιώνει τη θέση του ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους αφηγητές της αμερικανικής μουσικής παράδοσης. Αυτά τα πράγματα ακούμε εδώ στο Barert, τουλάχιστον για σήμερα, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε άνετα και εύκολα και ανέξοδα μέσω του προφίλ μας στο Messenger, του προφίλ της ΕΡΤ Κομωτινής στο Messenger. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Okay, αμέσως μετά τον David Alvin και το Out of Control από το 1994, ακούσαμε το Dark Cloud των Dominic Mars και Johnny Jones, το οποίο περιλαμβάνεται στη συλλογή Dark Country Blues Rock το 2014, ένα άλμπουμ έτσι επικεντρωμένο στο βαρύ ατμοσφαιρικό ήχο που συνδυάζει τα παραδοσιακά blues, το αμερικάνα και το δυνατό rock. Ο Dominic Mars και ο Johnny Jones είναι παραγωγοί και Βρετανοί συνθέτες με μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία πρωτότυπης μουσικής για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τα σύγχρονα μέσα, εξειδικευμένοι στη διαμόρφωση έντονων κινηματογραφικών τοπίων μέσω των ήχων. Λοιπόν, το κομμάτι ξεχώρισε έτσι για τους σκοτεινούς υποβλητικούς ρυθμούς του, δυνατές κιθάρες και βαριά δραματική ατμόσφαιρα. Και αποτύπωνε απόλυτα την αίσθηση της απειλής, της εσωτερικής έντασης και της καταιγίδας που έρχεται, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, όπου και χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές. Ακούσαμε μετά ένα εξαιρετικό σχήμα, τους Builders and the Butchers, ένα folk rock συγκρότημα που μας τραγούδισαν το Bringing Home the Rain. Περιλαμβάνεται στον ομώνυμο ντεμπούτο το δίσκο τους και ομώνυμο ως προς το όνομά τους, που είχε βγει το 2007 και που τους καθιέρωσε στη σκοτεινή, έτσι να πω, gothic αμερικάνα σκηνή του Portland, με τον ατμοσφαιρικό, ανεβαστικό αλλά ταυτόχρονα και σκοτεινό ρυθμό και η μελωδία. Το κομμάτι ξεχωρίζει για τα έντονα ακουστικά όργανα, τα δραματικά κρουστά και τα βραχνά παθιασμένα φωνητικά του frontman του σχήματος, του Ryan Solee. Στιχουργικά και μουσικά αποτυπώνει απόλυτα την αισθητική της μπάντας, συνδυάζοντας ιστορίες της αμερικάνικης λογογραφίας. Θίγει θέματα της θνητότητας και της εσωτερικής πάλης με την ενέργεια ενός θεατρικού, βρώμικου, folk-punk πανηγυριού. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε πάλι λίγο ο Dave Alvin, ο οποίος έτσι έχει επηρεάσει πολύ κόσμο από αυτό το είδος, το αμερικάνα. Έχουμε πει για τον David Alvin. Λοιπόν, από το άλμπουμ 11-11 του 2011 θα ακούσουμε το Harlan Country Line, ένα κομμάτι που έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από τη συχνή παρουσία του στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Justified. Στο κομμάτι αυτό ο Alvin συνδυάζει αριστοτεχνικά τα ηλεκτρικά blues με το αμερικάνα ιδίωμα και χρησιμοποιεί την ατμοσφαιρική βαθιά φωνή του για τα και τα κοφτερά κιθαριστικά του ριφ για να αφηγηθεί μια σκοτεινή κινηματογραφική ιστορία φυγής. Το άλμπουμ, το οποίο σηματοδότησε μία από τις πιο ώριμες συνθετικές περιόδους του καλλιτεχνή, αναδεικνύει την ικανότητά του να πλάθει ζωντανές εικόνες της αμερικανικής επαρχίας, επιβεβαιώντας τη φήμη του ως έναν από τους κορυφαίους μουσικούς αφηγητές της γενιάς του.

Αυτό ήταν το Everything You Need, ενός συγκροτήματος που φέρει τον τίτλο Lucero, από την Αμερική είναι. Με ουσιαστικά γνωστή φιγούρα, θα έλεγα, του τραγουδιστή και κιθαρίστα Ben Nichols. Περιλαμβάνεται το Everything You Need στο άλμπουμ τους που είχαν βγάλει το 2009, στο 1374 Union, ένα δίσκο που πήρε το όνομά του από τη διεύθυνση της παλιάς αποθήκης όπου έκαναν πρόβες στο Memphis του Tennessee. Στο κομμάτι αυτό η μπάντα συνδυάζει αριστοτεχνικά αυτό το country punk και το alternative country με πλούσιες soul και southern rock πινελιές, και ενσωματώνουν ζεστά χάλκινα πνευστά, πιάνο, δίπλα στις ηλεκτρικές κιθάρες. Και φυσικά η φωνή του Nichols, βραχνή, γεμάτη συνέστημα. Με όλα αυτά τα στοιχεία, το τραγούδι πραγματεύεται θέματα αγάπης, αφοσίωσης και συναισθηματικής στήριξης. Και βγαίνει εκεί η σκοτεινή αισθητική που καθιέρισε τους Lucero ως ηγέτες του σύγχρονου αυτού που λέμε Southern Rock. Και πάμε σε ένα συγκρότημα για το οποίο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Πρόκειται για τους North Mississippi All Stars, το Shake ή αλλιώς Yo Mama. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε από τα αδέρφια Luther και Cody Dickinson. Το Shake λοιπόν που θα ακούσουμε περιλαμβάνεται στο debut του άλμπουμ τους με τίτλο Shake Hands with Shorty. Είχε βγει το 2000, ήταν ένας δίσκος που επαναπροσδιορίσε το σύγχρονο νότιο rock και τα hill country blues. Το κομμάτι αποτελεί έναν εκρηκτικό ύμνο που βασίζεται στις παραδοσιακές ρίζες του Mississippi και παντρεύει και τα βαριά υπνοτικά κιθαριστικά riff του Luther Dickinson με τα δυναμικά γεμάτα έτσι κέφι κρουστά του Cody Dickinson. Με την τραχιά ανεπιτίδευτη ενέργειά του, το τραγούδι αποτυπώνει την ομοία ατμόσφαιρα των τοπικών juke joints που υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν νομίζω στο νότο της Αμερικής, αναδεικνύοντας τη μοναδική ικανότητα της μπάντας να εξυγχρονίζει την κληρονομιά θρύλων όπως ο R.L. Burnside και ο Fred McDowell για μια νέα γενιά φίλων της rock και της blues μουσικής.

Έτσι, αρκετοί Αμερικάνα, αρκετές Αμερικάνα εκτελέσεις. Και ο επόμενος κύριος μετά τους Mississippi, North Mississippi All Stars, αυτός και είναι Αμερικάνα από μόνος του, ήταν μάλλον. Μας έφυγε δυστυχώς, αλλά μας άφησε μια συγκλονιστική επανεκτέλεση πέρα από τα τραγούδια που έγραψε ο ίδιος. Ένα θρυλικό κομμάτι των Depeche Mode από ένα θρυλικό Αμερικανό καλλιτέχνη, τον Johnny Cash. Πρόκειται για το Personal Jesus. Αυτή η εκτέλεση που θα ακούσουμε περιλαμβάνεται στο εμβληματικό άλμπουμ American Four, The Man Comes Around. Είχε βγει το 2002 και ήταν το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε όσο ο Cash ήταν εν ζωή. Η παραγωγή ανήκει στο Rick Rubin. Το κομμάτι απογυμνώνει το αρχικό synthesizer synth pop στυλ των Depeche Mode και το μετατρέπει σε ένα σκοτεινό δωρικό ακουστικό blues και gospel μυρολόι με κοφτή κιθαρά, όπου η βαθιά αλλά γεμάτη βαρύτητα, αν και γερασμένη και η φωνή του Johnny Cash, δίνει μια εντελώς νέα υπαρξιακή και θρησκευτική διάσταση στους στίχους των Depeche Mode. Η συγκεκριμένη ερμηνεία, όπως και ολόκληρος ο δίσκος, φράγησε την ιστεροφημία του Cash ως ο άνθρωπος στα μαύρα, ο Man in Black, αποδεικνύοντας τη σπάνια ικανότητά του να οικειοποιείται σύγχρονα ροκ κομμάτια και να τα μεταμορφώνει σε διαχρονικά αριστουργήματα της αμερικανικής μουσικής παράδοσης. Αυτό άλλωστε είναι και η Αμερικάνα. Και κάπου εδώ, όπως λέει και το γνωστό σηματάκι, πρέπει να σας χαιρετήσω και να ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους εσάς. Εσείς θα πρέπει να συνεχίσετε να είστε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες της ΕΡΤ, εδώ στο δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα σας πάμε στην Οριστιάδα προς τη μεριά του ανέμου με το Γιάννη Σκερλίδη. Εμείς τα λέμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολιστήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο πνημιοστάσιό του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στον Μυλοπόταμο. Στα λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι να πέσει στην κήτη του ποταμού και να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο Παγνί, χωρίς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να κινδυνεύει η ζωή κανενός. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο Οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη μέχρι σήμερα το απόγευμα. Νέα επιδείνωση αναμένεται από αύριο το μεσημέρι αλλά και το Σάββατο. Τη διακοπή της συνεργασίας του με την προφυλακισμένη γιατρό στην υπόθεση Μαζονάκη ανακοίνωσε ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος είχε αναλάβει την υπεράσπιση της πριν από 3 ημέρες. Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα του, καθώς όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό του γραφείο. Ο δικηγόρος δεν δίνει περισσότερες διευκρινήσεις για τους λόγους που οδήγησαν στη διακοπή της συνεργασίας. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τάσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Παρουσιάζοντας την τριμηνιαία έκθεση, ο επικεφαλής του Γραφείου Ιωάννης Τσουκαλάς τόνισε ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι το Α και το Ω, επισημένοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για την πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Για τον πληθωρισμό, εκτίμησε ότι δύσκολα θα κλείσει φέτος κάτω από το 3,2%, ενώ χαρακτήρισε το ενεργειακό πρόβλημα μακροχρόνιο. Το γραφείο διατηρεί στο 1,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2026. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία, μετά τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τη Γαλλία και τη Γερμανία να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, προειδοποιώντας ακόμη και με ενδεχόμενη απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Η Κομισιόν δεν έχει σχολιάσει επισήμως τις σχετικές πληροφορίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Το Βερολίνο εμφανίζεται επιφυλακτικό, με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομίας να επισημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νέο αίτημα από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 2027, παρέχοντας παρακολούθηση και εξατομικευμένη φροντίδα σε ασθενείς στα πρώτα στάδια της νόσου, στήριξη στους φροντιστές και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς με άνοια και σε Γιάννενα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα. Νέα στοιχεία για τον συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Dubai Tel Aviv χθες το πρωί, έδωσε ο Μπενιάμιν Νετανιάχου. Μιλώντας στο Fox News, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο συγκυβερνήτης έχει υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση, ενώ ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ενδέχεται να αποσαφινιστεί αν είχε συνεργούς ή διασυνδέσεις με το Ιράν. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει τεκμηριωθεί η ιρανική εμπλοκή.
0: Ο καιρός.
1: και αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Εύβοια. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Εκεί που ταξιδεύουμε κάθε απόγευμα, τέτοια ώρα, μέχρι και τις 5, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου, χαίρετε φίλες και φίλοι. Είναι το δίκτυο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, από τις Σέρες μέχρι και την Ορεστίαδα, και έχετε να μας ακούτε πολλές συχνότητες. Για παράδειγμα, αν είστε στο νομό Σερών, μας εντοπίζετε στους 101,5. Για τους νομούς Καβάλας και Δράμας στους 96,3. Για Ροδόπη, Ξάνθη στους 98,1 και 91,2. Και για τον Εύρο, στο βόρειο κομμάτι του, στους 103,5. Στο νότιο, στους 101. Ερτέκο.gr βεβαίως. Ο άλλος τρόπος να μας ακούτε ψηφιακά, μέσα από οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-0, 22-7-51 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Καλό μήνα σε όλους σας, Οκτώβρης πια, μπήκε ο μήνας αυτός που χαμηλώνει λιγάκι το φως, που μεγαλώνουν οι σκιές, που αλλάζει σιγά σιγά ο ήχος στην καθημερινότητά μας. Τα πρωινά πια εδώ και λίγες εβδομάδες έχουν μια άλλη δροσιά, ζητούν ένα μπουφάν. Καλά, το καλοκαίρι πια αρχίζει να μοιάζει περισσότερο με ανάμνηση παρά με κάτι που μόλις τελείωσε, αν και πολλοί από εμάς προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο τη δυνατόν μπορούμε το καλοκαίρι μέσα μας για αρκετό διάστημα. Ο Οκτώβριος πάντως, φίλες και φίλοι, έχει κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι ακόμα χειμώνας, αλλά δεν σου επιτρέπει πια να κάνεις και πως είναι καλοκαίρι. Είναι ο μήνας των επιστροφών, όπως λέγεται, ο μήνας των αλλαγών, της μνήμης. Ένας μήνας που ταιριάζει στη μουσική, γιατί η μουσική, ξέρετε, κρατάει πράγματα που ο χρόνος προσπαθεί να πάρει μαζί του. Και σήμερα έχουμε αρκετές ιστορίες τέτοιες. Αφήνουμε τον Οκτώβρη να κάνει τη δική του είσοδο με τραγούδια για τις πόλεις, τα ταξίδια, τις απουσίες, τον έρωτα, τη μνήμη και εκείνες τις μικρές ιστορίες. Όσο περνούν τα χρόνια, αποκτούν ακόμη πιο μεγάλη ιστορία. ...2006 και ο Ηλίας Κατσούλης γράφει, μεταξύ άλλων πολλών, 12 τραγουδιών για τον Οκτώβρη. Οκτώβρης, σημαία στα μπαλκόνια.

Και μου λέει ένας φίλος ακροατής τώρα, Οκτώβρης ώρα πια για ζεστό καφέ. Παρένθεση, σήμερα είναι και η διεθνής ημέρα του καφέ, έτσι. Ο Οκτώβρης, μου λέει, είναι μελαγχολικός από τη μια, αλλά γεμάτος υποσχέσεις από την άλλη. Απόλυτο δίκιο έχεις, φίλε. Και σήμερα, σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, 1η του Οκτώβρη, πριν από 8 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ο Σαρλ Αζναβούρ. Και νομίζω ότι αν υπάρχει ένα τραγούδι που μοιάζει σχεδόν με μουσική ταυτότητά του, δεν είναι άλλο από αυτό που θα ακούσουμε, το La Bohème. Γραμμένο το 1965, σε στίχους του Ζακ Πλαντ, ήταν ένας εξαιρετικά επιτυχημένος Γάλλος στιχουργός και εκδότης, ο ίδιος εκδότης μουσικής, έτσι, γνωστός και για τη συγγραφή όμως των στίχων σε μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του 20ου αιώνα. Η μουσική του Αζναβούρ εδώ, αρχικά το τραγούδι γράφτηκε για την οπερέτα Κύριος Καρνάβαλος και δεν προοριζόταν για τον Αζναβούρ. Ο πρώτος που το τραγούδισε ήταν ο Ζορζ Γκεταρί. Εδώ αυτός, πάλι παρένθεση, ήταν ένας Γάλλος καλλιτέχνης ελληνικής ωστόσο καταγωγής, γεννημένος ως Γεώργιος Λάμπρος ή Λάμπρου, κάπως έτσι. Το 7ο παιδί ήταν από τα 10 της οικογένειας ελληνικής που είχε φύγει από την Κωνσταντινούπολη το 1897 και εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και γραμμένο λοιπόν το τραγούδι από αυτόν, για αυτόν και για την παράσταση στο θέατρο Σατελέ του Παρισιού. Ο Αζναβούρ όμως κατάλαβε πολύ γρήγορα ότι είχε στα χέρια του κάτι έτσι περισσότερο από ένα τραγούδι για μια οπερέτα. Το ηχογράφησε ο ίδιος και από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη αυτή η ιστορία. Το παράξενο είναι πως το τραγούδι μιλάει για ένα ζωγράφο που θυμάται τη φτωχή αλλά ελεύθερη ζωή του και δεν είναι κυριολεκτικά αυτοβιογραφία, όμως οι ομοιότητες με τα χρόνια του ίδιου του Αζναβούρ είναι τόσο ένωνες ώστε για πολλούς έγινε σχεδόν προσωπική του εξομολόγηση. Έρχεται λοιπόν το 66 πια και το ηχογραφεί, τεράστια επιτυχία, τραγούδι για το Παρίσι, για την νεότητα, για τους ανθρώπους που κάποτε δεν είχαν σχεδόν τίποτα, αλλά είχαν όνειρα και σήμερα, να, στην επέτειο του θανάτου του Σαρλ Αζναβούρ, είναι ένας από εκείνους τους τρόπους, νομίζω, που με τους οποίους ένας καλλιτέχνης επιστρέφει και όχι σαν ανάμνηση αλλά σαν μια σπουδαία φωνή.

Σήμερα κανονικά θα έπρεπε να έχουμε σε συντροφιά μας τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Αυτή η συνάντηση θα γίνει την επόμενη Πέμπτη, περίπου στις 4.30 το απόγευμα. Θα τα πούμε ως τότε βεβαίως. Και αν το La Bohème κοιτάζει πίσω, έρχεται το επόμενο κομμάτι πάλι από τον Charles Aznavour. Amane moi, κοιτάζει προς τα έξω αυτό. Πάρτε με μαζί σας, λέει, ταξιδέψτε με. Ο Aznavour θέλει να φύγει, να αφήσει πίσω του τον γκρίζο του βορρά και να βρεθεί σε έναν τόπο με ήλιο, με θάλασσα, με λιμάνια και την υπόσχεση μιας άλλης ζωής. Γραμμένο ένα χρόνο μετά από το La Bohème, το 67, η στίχη του ίδιου του Aznavour, η μουσική εδώ του Georges Guettari, ένας πολύ σημαντικός συνεργάτης ήτανε και σύζυγου της αδερφής του, της Άιντα. Το τραγούδι λοιπόν δεν είναι απλά ένα κομμάτι για το ταξίδι, είναι ένα τραγούδι για την επιθυμία της φυγής, να πω καλύτερα, για έναν άνθρωπο δηλαδή που αισθάνεται εγκλωβισμένο στην καθημερινότητά του και φαντάζεται πως κάπου αλλού μπορεί να υπάρχει για μια ζωή λιγότερο βαριά. Και ίσως γι' αυτό να άντεξε τόσο πολύ στο χρόνο το κομμάτι, γιατί η επιθυμία του να φύγεις έστω και μόνο με τη φαντασία δεν αντίκει σε καμία συγκεκριμένη εποχή. Και υπάρχει και μια ακόμη λεπτομέρεια τώρα που θυμάμαι. Ο Aznavour, ένας καλλιτέχνης με τεράστια διεθνή διαδρομή, τραγουδά εδώ για έναν άνθρωπο που ονειρεύεται να γνωρίσει τον κόσμο. Έτσι λοιπόν θυμόμαστε με αυτό το δεύτερο κομμάτι τον σπουδαίο Charles Aznavour. Ακούγοντας αυτό το κομμάτι που μοιάζει σχεδόν με μια αντίστροφη, αν θέλετε, διαδρομή, εκείνος ταξίδεψε τελικά πολύ περισσότερο από όσο μπορούσε να φανταστεί, βέβαια, ο ήρωας του τραγουδιού στα επόμενα χρόνια με τις συναυλίες του.

Ένα πολύ αγαπημένο και πασίγνωστο κομμάτι ακολουθεί με πολύ ενδιαφέρουσα μάλιστα και αυτό ιστορία. Ξεκινάει η αρχή του, μάλλον να το πω καλύτερα έτσι, βρισκόταν στο Νεμική Τεπά του Ζακ Μπρέλ του 1959. Λίγα χρόνια αργότερα ο Ρόντι Μάρβεϊ Μακκουέιν, ένας Αμερικανός ποιητής, τραγουδοποιός και συνθέτης και ήταν μάλιστα ένας από τους πιο δημοφιλείς ποιητές της ΗΠΑ δεκαετία του 60, τέλος δεκαετίας 60, γράφει λοιπόν αγγλικούς στίχους για ένα πολύ γνωστό τραγούδι. Θα τα ακούσετε από μια σπουδαία φωνή που το συμπεριέλαβε σε ένα άλμπουμ της του 2009 και που τις έφερε για πρώτη φορά μάλιστα και σε μια συνεργασία με τη σπουδαία επίσης Diana Krall και το κουαρτέτο της. Αναφέρομαι στην Barbara Streisand. Και αυτή η επιλογή έχει ενδιαφέρον, γιατί η Streisand εδώ δεν το αντιμετωπίζει σαν μια μεγάλη, ας πούμε, θεατρική μπαλάντα. Το εντάσσει σε ένα πιο σκοτεινό, πιο νυχτερινό, πιο jazz κόσμο, με ενορχιστρώσεις από τον σπουδαίο επίσης Τζόνι Μάντελ, ένας Αμερικανός συνθέτης και πιο πολυοργανίστας ήταν αυτός, ο οποίος μάλιστα είχε κάνει και πολλές ενορχιστρώσεις δημοφιλών τραγουδιών, μουσικής για τον κινηματογράφο αλλά και jazz. Συνεργάστηκε τα καλά τώρα με Φρανκ Σινάτρα, με Πεγγιλί και με τόσους άλλους. Και έτσι λοιπόν ένα τραγούδι που γεννήθηκε από τη γαλλική σανσόν περνά στην αγγλόφωνη pop και από εκεί στη φωνή μιας από τις πιο σπουδαίες φωνές του 20ου αιώνα. Το ενδιαφέρον είναι ότι μέσα από διαφορετικές γλώσσες και διαφορετικές ερμηνείες ο πυρήνας είναι ο ίδιος, δηλαδή ο φόβος της απώλειας στην ουσία.

0: As I know you must, there'll be nothing left in this world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. Oh, I would have been the shadow of your shadow if it might have kept me by your side. If you go away, if you go away, please don't go away.
1: Μια σπουδαία φωνή, αλλά έχω εδώ τον Άγγελο Παπαδόπουλο που κάνει νοήματα. Λέει, ξεπεράσαμε τις 4:30 και έχουμε διάλειμμα. Πάμε λοιπόν.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το

0: δείξη της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Το Ιώτα Λουκάς Ξενοφών. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551 038 500.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ. Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
7: Επιστρέψαμε λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας. Δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, από Σέρες μέχρι και τον Εύρο. Γιάννης Χερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Και συνεχίζοντας, τώρα θα πάμε σε ένα από εκείνα τα συγκροτήματα, και μάλιστα ένα από τα λίγα συγκροτήματα που έχουν καταφέρει να κάνουν τη μουσική γεωγραφία μέρος της ίδιας της ταυτότητάς τους. Αναφέρομαι στο Speak Martini. Και θα πάμε στο άλμπουμ του Σπυρετό στο αίμα. Είχε κυκλοφορήσει το 2009, κάπου εκεί αν δεν κάνω λάθος. Και είναι ιδιαίτερο γιατί αποτελεί και το πρώτο τραγούδι του Pink Martini στα Ναπολιτάνικα, αυτό που θα ακούσουμε. Δεν είναι ένα παλιό ιταλικό τραγούδι που απλώς ξαναβρήκαν. Γράφτηκε ειδικά για το συγκρότημα από μια ηθοποιό, την Ιταλίδα Άλμπα Κλεμέντε, ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου. Η ίδια παράλληλα είναι και ενδυματολόγος και σκηνογράφος. Και τον Μάσιμο Αουλιέντο, εδώ μιλάμε για έναν Ιταλό γκαλερίστα, έμπορο τέχνης και ηθοποιό παράλληλα, αλλά γνωστός και για την σημαντική παρουσία που είχε στην καλλιτεχνική σκηνή της Νέας Υόρκης, κυρίως δεκαετία του 80 μέχρι και το 2010 περίπου. Και μαζί τους ένας άλλος Αμερικανός μουσικός και πιανίστας, ο Τόμας Λοντερτέιλ, σε μεγάλο βαθμό γνωστός για τη δουλειά του με το συγκρότημα Pink Martini, με έδρα η Pink Martini βέβαια στο Portland. Πολλές φορές στην Ελλάδα έχουν κάνει οι ίδιοι συναυλία με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, αγαπημένοι δηλαδή και στο ελληνικό κοινό. Και θα ακούσουμε ένα από εκείνα τα νονορίσματα για ένα ναύτη που βρίσκεται στη θάλασσα, και αυτό ταιριάζει απόλυτα και στη λογική του Pink Martini. Στην ουσία μιλάνε για ένα τραγούδι που έχει ιταλική γλώσσα, μεσογειακή ατμόσφαιρα, έχει

Επειδή μου το ζητάτε, φίλες και φίλοι, αύριο θα μεταδώσω σε επανάληψη τη συνέντευξη με την Ελένη Τσαλιγοπούλου που είχαμε προχθές. Μου είπατε ότι πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το ακούσει από το YouTube. Το καταλαβαίνω, οπότε θα την ακούσετε αύριο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Από εβδομάδα έχουμε μια σειρά από εξαιρετικές συνεντεύξεις. Σας είπα λίγο πριν βεβαίως για τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Θα κουβεντιάσουμε με τον Πάνο Σαμαρά για την εξαίρετη δουλειά του, με την Έλληνα Σολομού, με τον σπουδαίο Πέτρο Βαγιόπουλο, αλλά θα είναι μαζί μας και ο Δημήτρης Κάσαρης, που μόλις με έστειλε μήνυμα και θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι είναι και ακροατής εκπομπής. Θα παρουσιάσει μαζί μας, σε πρώτη μετάδοση μάλιστα, το νέο του άλμπουμ με τον δίσκο με τον τίτλο «Δίχως σύνορα», μεταξύ των τραγουδιών αυτών και τούτο το αγαπημένο.

Αυτή την υπέροχη φωνή θα τη συναντήσουμε την ερχόμενη Τρίτη για να ταξιδέψουμε δίχως σύνορα. Και να, αυτό τώρα είναι από τα πιο εμβληματικά έτσι κι άλλο τραγούδια της ιστορίας παγκόσμιας μουσικής. Άρρηκτα βέβαια συνδεδεμένο με τον Φρανκ Σινάτρα. Κάπως το 68, αν δεν κάνω λάθος, ηχογραφήθηκε η αγγλική στρίχη από τον Πολάνκα. Και συνεχίζοντας τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε μια άλλη ξεχωριστή συνάντηση. Από τη μία έχουμε την Γιασμίν Λεβί και από την άλλη την Ελένη Βιτάλη. Η Γιασμίν, λάτρης της Ελλάδας και το κοινό βεβαίως την αγαπά ιδιαίτερα. Βαθιά σχέση η ίδια έχει με την σεφαραδίτικη μουσική παράδοση. Συναντά εδώ τη σπουδαία δική μας Ελένη Βιτάλη στο Πορκέ, ένα τραγούδι που κινείται ανάμεσα στα ισπανικά και στα ελληνικά. Γραμμένο για το άλμπουμ της Γιασμίν Λεβί, Σεντίρ νομίζω λεγόταν, κάπου στο 10 είχε κυκλοφορήσει. Στο ισπανικό μέλος του τραγουδιού ακούμε να μιλάει για έναν κόσμο όπου η ζωή έχει χάσει την αξία της. Μιλάει για τον πόνο, για την αδικία, για τα παιδιά που σταματούν να ονειρεύονται τις μητέρες που, και τις μητέρες έτσι, που κλαίνε. Στην ελληνική όμως εκδοχή, στους στίχους της Λίνας Δημοπούλου, η αφήγηση μετακινείται περισσότερο προς την προσφυγιά, προς την ανάγκη για φως αλλά και για ανθρώπινη αλληλεγγύη, και νομίζω εκεί βρίσκεται και η πραγματική αξία της συγκεκριμένης συνεργασίας. Δεν μιλάμε απλά για δύο σπουδαίες γυναικείες φωνές που συναντιούνται. Εδώ έχουμε, φίλες και φίλοι, δύο κόσμους διαφορετικούς κατά κάποιον τρόπο, που επικοινωνούν όμως μεταξύ τους με μια κοινή θεματολογία. Ποια είναι αυτή? Ο πόνος, που σας είπα, ο ξεριζωμός, αλλά και η ανάγκη να μην χαθεί η ανθρωπιά. Βλέπετε, όπως ξέρετε πολύ καλά ίσως, ότι η Γιασμίν Λεβί κουβαλά και τη μνήμη των σεφαραδιτών της Μεσογείου, και από την Ελένη, και από την άλλη η Ελένη Βιτάλη, που φέρνει τη δική της ερμηνευτική ταυτότητα. Να, κάπως έτσι λοιπόν το Πορκέ γίνεται ένα τραγούδι και αυτό χωρίς σύνορα.

0: Άγιος του κόσμου την άκρη.
1: Porque, porque los niños dejaron de soñar, porque las madres no dejan de llorar. Yo me pregunto cómo nos venía el amor.
2: Τα δύο σπουδαίες φωνές που συναντήθηκα και το επόμενο έχει μια ιδιαίτερη διαδρομή. Παναγιώτης Καλατζόπουλος, τεράστιο όνομα, γράφει τη μουσική και τους στίχους. Η πρώτη δισκογραφική εκτέλεση γίνεται από τη Γιώτα Νέγκα, μια κορυφαία τώρα πια ερμηνεύτρια. Μας πάει πίσω το τραγούδι στο 2003. Είχε κυκλοφορήσει μάλιστα στην αρχή σε CD single και στην ουσία έτσι γνωρίσαμε και την Γιώτα Νέγκα. Υπάρχει όμως και μια άλλη ωραία ιστορία επίσης από τη δημιουργία. Είχα διαβάσει πως ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος είχε αποκαλύψει κάποια στιγμή ότι μουσική για περίπου 3 χρόνια ήταν του τραγουδιού αυτού που θα ακούσετε στο Συρτάρι. Η μελωδία είχε γεννηθεί νωρίτερα μέσα σε μια περίοδο έντασης και παρέμεινε χωρίς να έχει βρει ακόμη τη φωνή που δεν της έκανε τραγούδι, ώσπου ήρθε η Γιώτα Νέγκα. Μας τη σύστησε ο ίδιος στην ουσία ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος. Και λίγο μετά, το 2004 ήταν, το τραγούδι περνά σε μια διαφορετική ερμηνεία. Στο δίσκο Πέμπτης Απόγευμα, τραγούδια με τη Σοφία Παπάζογλου, ακούμε εκεί να το ερμηνεύει ο Αλέξης Παρχαρίδης. Εδώ πραγματικά αλλάζει η χρειά του τραγουδιού εντελώς. Από τη φωνή της Νέγκα περνάμε σε μια ανδρική ποντιακή ερμηνευτική ιδιοσυγκρασία, χωρίς να χάνει όμως τον πυρήνα της σύνδεσης. Θα έλεγα ότι είναι από εκείνες τις περιπτώσεις όπου ένα τραγούδι τι αποδεικνύει, ότι δεν ανήκει τελικά στον πρώτο ερμηνευτή. Πολλές των περιπτώσεων έχουμε δει τέτοιες. Μπορεί να αλλάξει φωνή, μπορεί να αλλάξει χρώμα, να αλλάξει οπτική, να συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι και σήμερα και μέσα από άλλα χείλη.

Κλείνοντας, θα θυμηθούμε μία φωνή που σαν σήμερα έφυγε από κοντά μας, αλλά δεν σιώπησε γιατί είχε ακόμη στα αυτιά μας και θα είχε για πολύ καιρό. Αναφέρομαι στον Σταμάτη Κόκοτα, ήταν ξημερώματα 1η Οκτωβρίου του 2022, 4 χρόνια μετά λοιπόν. Μια φωνή που θα τη θυμηθούμε μέσα από ένα τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου σε στίχους της Εύης Τηλιακού, που αποτέλεσε και μια από τις πιο χαρακτηριστικές ηχογραφήσεις του Κόκοτα εκείνης της περίοδου του 1972. Αρχικά καταγράφηκε για το δίσκο 453 και ακολούθησε και έκδοση σε 45. Καλά, περιττό να σας πω με ποιους είχε συνεργαστεί ο σπουδαίος Σταμάτης Κόκοτας. Σήμερα λοιπόν δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για την απουσία του, αρκεί νομίζω και μόνο η φωνή του στο «Σ' αγάπησα για μια φορά». Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Άγγελος Παπαδόπουλος ήταν μαζί μου στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, αύριο και πάλι μαζί περίπου 5 λεπτά μετά από τις 4. Καλή συνέχεια σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες. Σχετικά με το ιδιωτικό χρέος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση, υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική επιδιώκει να στηρίζει πρωτίστως τους συνεπείς πολίτες, αντιπαραβάλλοντάς την με την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για αποσπασματικά μέτρα ασκεί το ΠΑΣΟΚ, που έφερε στη Βουλή δύο τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa. Τροπολογία με άμεσα μέτρα για την ανακούφιση του κόσμου από την ακρίβεια κατέθεση στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο. Ο 80χρονος που αναζητούνταν στην περιοχή των Καρινών του Δήμου Αγίου Βασιλείου βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε μικρή απόσταση από το ποιμνιοστάσιο του μέσα σε ρέμα. Σήμερα το μεσημέρι, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Για την ανάσυρσή του επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Την ίδια ώρα η κακοκαιρία συνεχίζει να σφυροκοπά την Κρήτη με αμύωτη ένταση. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς με άνοια και σε Ιωάννινα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά μια 14χρονη στη Θεσσαλονίκη. Το ατύχημα έγινε το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Σεφέρη, κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σε επιτόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο διεκόμισε τη 14χρονη στο νοσοκομείο γεννηματάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τάσσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, παρουσιάζοντας την τριμηνιαία έκθεση, ο επικεφαλής του γραφείου Ιωάννης Τσουκαλάς τόνισε ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι το Α και το ΟΜΕΓΑ και επισήμανε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Για τον πληθωρισμό εκτίμησε ότι δύσκολα θα κλείσει φέτος κάτω από το 3,2%, ενώ χαρακτήρισε το ενεργειακό πρόβλημα μακροχρόνιο. Το γραφείο διατηρεί στο 1,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2026. Εισαγγελική έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για την πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τον τρίτο όροφο σε αίθριο όπου βρίσκονταν φοιτητές. Το συμβάν φέρεται να συνέβη την ώρα που ήταν σε εξέλιξη εργασίες και το κατήγγειλε φοιτητική παράταξη. Παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες. Την έρευνα ανέλαβε το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Στη σύλληψη ενός 60χρονου προχώρησαν το βράδυ χθες αστυνομικοί του τμήματος Μουδανιών με την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική ομάδα που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στη Χαλκιδική. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα. Τα μέλη της οργάνωσης προσέγγισαν τηλεφωνικά μια 82χρονη γυναίκα στο Δήμο Προποντίδας και προσποιούμενοι τους αστυνομικούς τη ζήτησαν να αφήσει χρήματα και τη μαλφή σε σημείο που της υπέδειξαν. Με αυτή τη μέθοδο οι δράστες απέσπασαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 60χρονος. Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι την ίδια μέρα επιχείρησαν να εξαπατήσουν με τον ίδιο τρόπο ακόμη δύο γυναίκες σε περιοχές της Χαλκιδικής. Σάλλο έχει προκαλέσει στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών η αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης μιας γυναίκας που έχει καταδικαστεί σε θάνατο. Πρόκειται για την Κρίστα Πάικ, 50 ετών, η οποία επέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις. Ο κυβερνήτης της πολιτείας ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκτελέσεις ως το τέλος του έτους. Και μια ματιά στον καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη αναμένεται αύριο. Στη Θράκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η Θεσσαλονίκη θα έχει επίσης ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 μετά το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Dolores O'Riordan, η Οριόταν αν θέλετε, από το 2007. Φυσικά για τον Οκτώβριο τραγουδάει η Dolores. Ξανά θα πω, είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ όταν έφυγε από τη ζωή. Καλό μήνα να έχουμε, με υγεία, φωτεινό μήνα, με ευχάριστα νέα, με τύχη, με χαρά, με ό,τι επιθυμεί η ψυχούλα του καθενός από εσάς και από εμάς. Εδώ είμαστε, εδώ που είναι η χαρά. Μια χαρούμενη εκπομπάκλα σας έχουμε ετοιμάσει και για σήμερα. Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα 5η, 1η του Οκτώβρη. Σήμερα είναι γενικεία υπόθεση εκπομπή, διότι η ζωή Κουτελοπούλου, ή αλλιώς όπως τη λέω εγώ, Κουτέλ, είναι στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε κοντά σας όπως είμαστε καθημερινά, από τις 5 έως και στις 7. Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε, να σας ομορφύνουμε λίγο με τις μουσικές μας και τη διάθεσή μας το απόγευμά σας. Σήμερα λοιπόν, 1η του Οκτώβρη, είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Αν με ρωτάς για την κίνηση, θα σου πω ότι σήμερα γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα και αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο στα κόκκινα σε αρκετά σημεία της πόλης. Συγκεκριμένα και στο κέντρο έχουμε κίνηση, και στην Εγνατία και στη Τζιμισκή και γύρω από τα δικαστήρια, από ό,τι βλέπω. Και στη Βασιλίση Σόλγας, εκεί στο ύψος της Συνδίκα, τα έργα πλέον γίνονται από την αριστερή πλευρά, αλλά ερχόμενοι στο κέντρο, εκεί πέρα και νωρίτερα, και από τη Μαρτίου και μετά, ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα. Περιφερειακός αρχίζει να φορτώνει προς το ρεύμα, προς τα δυτικά. Κατά τα άλλα όμως βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, πολύ προσοχή στους δρόμους και φυσικά 102 στα ραδιόφωνά σας. Σήμερα, 1η του Οκτώβρη, γιορτάζει ο Ανανίας, η Ανανούλα, ο Ρωμανός. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα καφέ. Στην υγειά σας λοιπόν, εμείς πίνουμε καφεδάκι καθημερινά. Έχω ήδη εδώ τον καφέ, έχω ετοιμάσει τις μουσικές. Μεταξύ άλλων, είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Επίσης, είναι η μέρα του σάκη στην Ιαπωνία, προς τιμή του εθνικού ποτού της χώρας του ανατέλλοντος ηλίου που παράγεται από ρύζι. Ξαναλέμε, στην υγειά σας. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και χαίρομαι ήδη που κοντά μου εδώ στην παρέα βρίσκονται ήδη τα κορίτσια μου, Στέλλα, Νατάσα, Γεωργία. Άκου να δεις, τον 102 και εδώ σήμερα μαζί μου. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, για οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας, 6930-078-228. Πάλι με Οκτώβερ θα συνεχίσουμε, αλλά αυτή τη φορά με το συγκρότημα των Blue October και Say It, Say It, Say It, έτσι όπως σας τα λέμε και εμείς, Χήμα και Τσουβαλάτα.

Αυτό ήθελα να ακούσω και μετά να μιλήσω. Εδώ είμαστε Αγνάδη στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, season 6, έκτη σεζόν. Και όπως έχουμε ξαναπεί, ευελπιστούμε να πάμε και 7η και 8η και 9η και 10η. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία και χαρά. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Απόγευμα 5η, 1η του Οκτώβρη, ήδη είμαστε στα 18 λεπτά μετά τις 5. Πάμε να δούμε, λέγαμε νωρίτερα ότι υπάρχει μια κινητικότητα σήμερα στην πόλη. Ίσως φταίει το ότι είναι η 1η του μήνα, δεν ξέρω, αλλά έχει λίγο κίνηση και στο κέντρο και στη λεωφόρο Βασιλής Σόλγας και πάνε να φορτώσουν και οι περιφερειακοί. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται μετά του καιρού. Ηλιοφάνεια σήμερα, έχουμε σήμερα 5η στη Θεσσαλονίκη. Εξακολουθώ να έχω αυτό το θέμα, αυτό τον καιρό. Φαντάζομαι και οι περισσότεροι από εσάς ότι δεν ξέρεις ακριβώς πώς να ντυθείς και τι να φορέσεις και είναι λίγο ανακατεμένα όλα. Δηλαδή, φοράς και το φθινοπορεινό ρούχο, αλλά φοράς και ενδεχομένως και κάτι καλοκαιρινό, γιατί το μεσημέρι ο καιρός είναι, οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές. Λοιπόν, σήμερα ηλιοφάνεια έχουμε στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Εντελώς αντίθετο στην υπόλοιπη χώρα, διότι διαβάζουμε για παρατεταμένη κακοκαιρία με βροχές, με καταιγίδες, με θυελώδεις ανέμους που αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Τα ΔΕΕΦΗ ο κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος έδωσε την πρόγνωσή του για την εξέλιξη των φαινομένων, με ιδιαίτερη φυσικά αναφορά στον καιρό στην Αττική, όπου εκεί αναμένονται καταιγίδες και ισχυρές βροχές μέχρι και τη Δευτέρα. Το επίκεντρο όμως της κακοκαιρίας είναι στην Κρήτη, η οποία παραμένει στο επίκεντρο σύμφωνα με τον κλέαρχο Μαρουσάκη. Βροχές εκεί είναι επίμονες, έντονες, με το ασταθές σκηνικό σου λέει να συνεχίζεται ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ενώ βρίσκεται σε ισχύ έκτακτο δελτίο καιρού. Η διαταραχή εντοπίζεται στο νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο και προβλέπεται να παραμείνει σχεδόν στάσιμη τις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα, εμείς αύριο, Παρασκευούλα, στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, τα όμοια και για το Σαββατοκύριακο, δηλαδή ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες 14 με 24 βαθμούς Κελσίου, ένας απόλυτα φθινοπορεινός καιρός. Στην ατζέντα της ημέρας, σημειώστε ότι για σήμερα στις 6 το απόγευμα, στο άγαλμα Βενιζέλου, θα λάβει χώρα συγκέντρωση που διοργανώνεται από την ΕΔΟΦ και την ΕΝΙΘ, συγκεκριμένα μέλη της Ένωσης Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης και νοσοκομιακοί γιατροί, δίνουν ραντεβού σήμερα το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα του δημοσίου, της υγείας και της παιδείας. Μετά από τη συγκέντρωση, αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στους δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Φωνή λαού, οργή Θεού. Συνεχίζουμε μουσικά με Alice Cooper, αγαπημένος λατρεμένος αυτής της εκπομπής. Θέλουμε την συμμετοχή σας, την επικοινωνία μαζί σας. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228 και φύγαμε.

Ο θρύλος του Shock Rock, ο Alice Cooper, επισκέφθηκε τη χώρα μας το 2025 στα πλαίσια του Rockway Festival 11 του Ιούλη στο Terra Vibe στη Μαλακάσα, αγέραστος, full ενέργεια, φοβερός και τρομερός. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102 της R3, καλό μήνα, 1η του Οκτώβρη, ποτέ λέει μην αναβάλεις για αύριο αυτό που μπορείς να φας σήμερα. Πάρα πάρα πολύ σωστά. Εξάλλου σας λέγαμε νωρίτερα ότι μεταξύ άλλων σήμερα είναι Διεθνής ημέρα καφέ, οπότε πίνουμε καφεδάκι, ακούμε μουσικές, σας λέμε και περίπου τα τεκτενόμενα της πόλης και όχι μόνο, και στην υγειά σας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κινησούλα αυξημένη, τώρα κάπως τα πράγματα βαίνουν καλώς. Να σας πούμε ότι κλείνει ξανά για 6 ώρες το τμήμα του περιφερειακού, συγκεκριμένα σε προσωρινό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ανατολική κατεύθυνση της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων ΚΑΠΤΑ 7, Επταπυργίου και ΚΑΠΑ 8 Τριανδρίας, προχωρούν οι αρμόδιες αρχές λόγω εργασιών πάντα για την κατασκευή του Fly Over. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ αύριο Παρασκευή 2 το Οκτώβρη από τις 11.30 το βράδυ ως τις 5.30 πρωί Σαββάτου και θα αφορά το ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο αν έχετε κάτι προς τα εκεί. Κατά τη διάρκεια αυτού του αποκλεισμού, τα οχήματα θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ η κίνησή τους θα αποκαθίσταται μέσω του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Η είσοδος των οχημάτων από τον κόμβο του Άγιου Παύλου, δηλαδή λεωφόρος όχι, θα πραγματοποιείται κανονικά ναι. Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι φτάνουμε κιόλας σε τίτλους ειδήσεων. Σας θέλουμε όλους εδώ. Θεωρούμε ότι σιγά σιγά επιστρέφετε από την εργασία σας, είτε μας ακούτε στο σπίτι, είτε στη βόλτα ακόμα καλύτερα, είτε στο αυτοκίνητο. Πολύ, πολύ προσοχή. Εδώ θα είμαστε, άκου να δεις, τον 102 μέχρι και στις 7. Συνεχίζουμε με Τζίμι Χέντριξ. Αν σήμερα το 1970, άκου να δεις, κυδεύεται στην πατρίδα του εκεί κοντά στο Σιάτλ στην Ουάσιγκτον 13 ημέρες μετά το θάνατό του. Η σωρός του έπρεπε να μεταφερθεί από το Λονδίνο. Ελευθερία λοιπόν, freedom, και πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για αποσπασματικά μέτρα ασκεί το ΠΑΣΟΚ, που έφερε στη Βουλή δύο τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa. Τροπολογία με άμεσα μέτρα για την ανακούφιση του κόσμου από την ακρίβεια κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοούνταν στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Το νησί παραμένει εν μέσω κακοκαιρίας. Έως και 70 χωριά στα ορεινά είναι χωρίς ρεύμα. Νεκρός μετά από πτώση από βράχο βρέθηκε 45χρονος κυνηγός στη Μυτιλίνη. Τον εντόπισε η αδερφή του, ανασύρθηκε από την πυροσβεστική. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά μία 14χρονη στη Θεσσαλονίκη. Τη δημιουργία πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την Άνη ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή σχετικής σύμβασης για εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι. Εισαγγελική έρευνα για πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τον τρίτο όροφο σε έθριο που ήταν φοιτητές. Δεκάδες τραυματίες και αθρώες συλλήψεις ανηλίκων στις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Εκατοντάδες λύκεια υποκατάληψη. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Σε αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.

Μ' αρέσει που μου λέει ο φίλος μου ο Λάζαρος. Πού το θυμήθηκες ρε θηρίο, λέει, αυτό το τραγούδι από τους Έζια, αγαπημένοι, λατρεμένοι και αυτοί. Και only time will tell, μόνο ο καιρός θα δείξει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Λάζαρο. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία. Απόγευμα 5ης, 1η του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε στην παρέα μας. Είμαστε, λέει, σίγουροι ότι όλοι αυτοί που κυκλοφορούν στο δρόμο έχουν δίπλωμα, διότι δεν τους φαίνεται. Σωστό και αυτό. Και αν αναλογιστεί στους δείκτες.

ατυχημάτων που έχουμε ετησίως στην Ελλάδα, μάλλον ή πώς το λένε, ή ο γυαλός είναι στραβός ή εμείς στραβά αρμενίζουμε. Όπως και να έχει, φυσικά πολλές φορές δεν βοηθάνε και οι δρόμοι, αλλά από την άλλη και εμείς πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Εγώ το έχω ξαναπεί που οδηγώ μηχανή, σκέφτομαι πάντα και οδηγώ με το σκεπτικό μάλλον ότι περιμένω την μπιπ που θα κάνει κάποιος, είτε πεζός, είτε με όχημα, είτε με μηχανή, είτε με πατίνι, είτε με οτιδήποτε. Πρέπει πάντα να έχεις μάτια και στην πλάτη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε τώρα αφού πιάσαμε τους δρόμους, πάμε να βγούμε στους δρόμους και να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στην Καρόλου Ντιλ, στο κέντρο δηλαδή της Θεσσαλονίκης, στη Δωδεκανήσου, στην 26 Οκτωβρίου επίσης είμαστε εκεί λίγο δύσκολα και στην Άνω Τούμπα, στο Φανάρι, στη Διαγόρα είμαστε επίσης στα κόκκινα. Λίγο φορτωμένη είναι και η Βασιλίση Σόλγα στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, ερχόμενη προς το κέντρο. Μεταξύ άλλων όμως έχουμε και την αναμέτρηση σήμερα με την Ελλάδα και την Ολλανδία στην Τούμπα. Χαμός θα γίνει. Η προπόνηση, σου λέει, της Εθνικής Ολλανδίας έγινε στις εγκαταστάσεις του Άρη και έτσι ολοκλήρωσε το στάδιο της προετοιμασίας της πριν την απόψινή αναμέτρηση με την Ελλάδα. Το παιχνίδι σήμερα 5η 1η του Οκτώβρη, είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο, θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας, αποτελώντας ένα σημαντικό γεγονός τόσο για το ελληνικό όσο και για το ολλανδικό ποδόσφαιρο. Η αναμέτρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των επίσημων υποχρεώσεων και των δύο εθνικών ομάδων, με τους Ολλανδούς να επιδιώκουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η επιλογή δε των εγκαταστάσεων του Άρη για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας τους δείχνει την εμπιστοσύνη, σου λέει, που έδειξαν οι Οράνιες στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την υποδομή που διαθέτει ο σύλλογος. Και αυτό θα πω εγώ που λέω πάντα, ήθε ο καλύτερος να κερδίσει. Θέλουμε την επικοινωνία με εσάς, θέλουμε να μας πείτε μια καλησπέρα, 2313-338-420, φυσικά τα μηνύματα στο Viber 6930-078-228, και επειδή σαν σήμερα το 1996 είχε κυκλοφορήσει το live album των Nirvana με τίτλο From the Muddy Banks of the Wisco, το οποίο περιέχει και ζωντανές ηχογραφήσεις του συγκροτήματος. Είναι μάλιστα το δεύτερο άλμπουμ των Nirvana που κυκλοφορεί μετά το θάνατο του τραγουδιστή Kurt Cobain. Εμείς θα ακούσουμε το All Apologies, το οποίο είναι λίγο προγενέστερο. Είναι αυτό που λέμε ότι από τότε που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο, διαφορετικά, άμα θέλετε.

0: Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Λάκη που μας ακούει εκεί στην Μηχανιώνα. Εννοείται ότι θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες. Εδώ θέλουμε, τις παραγγελίες σας, θέλουμε τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας. Να μας πείτε τι κάνετε που είστε, επιστρέψετε από τη δουλειά σας, είστε στο σπίτι και κάνετε εκεί κάποιες δουλειές ενδεχομένως. Ή απλά κάθεστε και πίνετε καφέ διότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα καφέ. Δεν ξέρω, γι' αυτό θέλω τα μηνύματα στο 6930-078-228. Και άκου να δεις τώρα, σαν σήμερα το 1973, πάμε λίγο έτσι αρκετά πίσω, μετά την μεγάλη επιτυχία του The Dark Side of the Moon, οι Pink Floyd δεν ήταν σίγουροι για το πώς θα ξαναπετύχουν την τεράστια δημοτικότητα του τελευταίου τους άλμπουμ. Αποφάσισαν λοιπόν να πειραματιστούν και να προσπαθήσουν να φτιάξουν ένα άλμπουμ μόνο με ήχους από κοινά οικιακά αντικείμενα. Γι' αυτό κιόλας το είχαν ονομάσει Household Objects. Εν κατακλείδη όμως θα τα παρατήσουν όλα και θα συγκεντρωθούν στις ιδέες τους για ένα άλμπουμ με τίτλο Wish You Were Here.
1: Sure.

το τραγούδι που μόλις ακούσαμε είναι αφιερωμένο στο Λάκη που μας ακούει εκεί στη Μηχανιώνα. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα. Εννοείται ότι έχω σημειώσει το τραγούδι που μου ζήτησε, αλλά δεν θα προλάβω τώρα γιατί μέχρι τις 6 έχω άλλη παραγγελιά και με δικό σας τραγούδι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Αλλά μετά τις 6, Βασίλη, θα παίξει και το τραγούδι που μου ζήτησες. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία και όμορφα επιτέλους νέα. Ελάτε στην παρέα μας στο Viber στο 6930 078 228. Αυξημένη λίγο η κίνηση στους δρόμους της πόλης και συγκεκριμένα στο κέντρο αυτή τη στιγμή. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Από θερμοκρασίες είμαστε στους 24 βαθμούς Κελσίου και για το πουσουκού που έρχεται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, από ό,τι όλα δείχνουν τουλάχιστον για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Νοτιότερα είναι το πρόβλημα, Αττική και Κρήτη ακόμα περισσότερο, αλλά στην πόλη της Θεσσαλονίκης οι θερμοκρασίες θα είναι από 14 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Και ποιος δεν έχει αγαπήσει αυτό το τραγούδι, αυτή την κιθάρα, αυτόν τον, τι να πω τώρα, τον τιτανοτεράστιο καλλιτέχνη. Gary Moore, Still Got the Blues for You Baby. Και πάμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες. Επίθεση στην αντιπολίτευση με αφορμή την κοστολόγηση των προγραμμάτων εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σχετικά με το ιδιωτικό χρέος, ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική επιδιώκει να στηρίζει πρωτίστως τους συνεπείς πολίτες, αντιπαραβάλλοντάς την με την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για αποσπασματικά μέτρα ασκεί το ΠΑΣΟΚ, που έφερε στη Βουλή δύο τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa. Τροπολογία με άμεσα μέτρα για την ανακούφιση του κόσμου από την ακρίβεια κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο. 80χρονος που αναζητούνταν στην περιοχή των Καρινών του Δήμου Αγίου Βασιλείου βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι σήμερα καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Με αμύωτη ένταση την ίδια ώρα συνεχίζει να σφυροκοπά την Κρήτη το κύμα κακοκαιρίας με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από χθες το νησί έχουν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, να κοπούν δρόμοι και να υπερχυλήσουν ποτάμια. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από βραχώδε σημείο στη Μυτιλίνη ένας 45χρονος κυνηγός στην περιοχή της Σαμαλής όπου είχε μεταβεί μαζί με τα δυο του σκυλιά. Πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ αφού τον προσέγγισαν και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο τον παρέδωσαν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επιχειρούν να τον επαναφέρουν με κάρπα αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή σχετική σύμβαση. Το κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 2027, ενώ ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς με άνοια και σε Γιάννενα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά μια 14χρονη στη Θεσσαλονίκη. Το ατύχημα έγινε το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Σεφέρη κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες επιτόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο διεκόμισε τη 14χρονη στο νοσοκομείο γεννηματάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία. Υπερστοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση τάσσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Στην τριμηνιαία έκθεση παρουσίασε ο επικεφαλής του Γραφείου Ιωάννης Τσουκαλάς τονίζοντας ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι το Α και το Ω και επισημένοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Για τον πληθωρισμό εκτίμησε ότι δύσκολα θα κλείσει φέτος κάτω από το 3,2% ενώ χαρακτήρισε το ενεργειακό πρόβλημα μακροχρόνιο. Το γραφείο διατηρεί το 1,9%, την πρόβλεψή του δηλαδή για την ανάπτυξη το 2026. Η εισαγγελική έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τον τρίτο όροφο σε έθριο που ήταν φοιτητές. Το συμβάν φέρεται να συνέβη την ώρα που ήταν σε εξέλιξη εργασίες και το κατήγγειλε φοιτητική παράταξη. Έχει παραγγελθεί διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το αν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες ενώ την έρευνα ανέλαβε το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Σάλλο έχει προκαλέσει στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών η αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης μιας γυναίκας που έχει καταδικαστεί σε θάνατο. Είναι η 50χρονη Κρίστα Πάικ που επέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις. Ο κυβερνήτης της πολιτείας ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις ως το τέλος του έτους. 440 άνθρωποι, κυρίως ανήλικοι, συνελήφθησαν και 76 τραυματίστηκαν, καθώς η διαμαρτυρία των μαθητών Λυκείου της Γαλλίας ενάντια στη τάξη των 34 ατόμων και την έλλειψη εκπαιδευτικών σημαδεύεται από όλο και σκληρότερες σκηνές βίας. Από το Παρίσι και το Στρασβούργο μέχρι τη Λιόν και τη Μασσαλία, οι καταλήψεις, οι εμπειρισμοί και η χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία χαρακτηρίζονται πρωτοφανείς. Στο προάστιο Σαν-Ντενί του Παρισιού, πλήθος νεαρών συγκεντρώθηκε απέναντι από αστυνομικούς. Ένας μαθητής κρατούσε πλακάτ που έγραφε «Μπορούμε να συζητήσουμε χωρίς να μας ρίχνετε δακρυγόνα». Στην αθλητική επικαιρότητα, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας, που προβλέπεται κατάμεστο. Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει ιδανικά τη διοργάνωση με 2 νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια και προέρχεται από το θρίαμβο απέναντι στη Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η Ολλανδία ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς, έχοντας 1 νίκη και 1 ισοπαλία. Μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα είναι πυκνότερες στη Θράκη και υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
2: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd Tribute Band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

αγαπημένο τραγούδι αυτής της εκπομπής. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Αγαπημένος Κωνσταντίνος Β', Έλληνας τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός, εικαστικός, γνωστός κυρίως ως ιδρυτής του πρωτοπόρου ηλεκτρονικού συγκροτήματος, τον Στέρεο Νόβα. Τον ξέρουμε συνήθως, τον έχουμε γνωρίσει δηλαδή μέσα από τα τραγούδια του και τις μελωδίες. Για πρώτη φορά στο κοινό, τα ζωγραφικά έργα του Κωνσταντίνου Β' από σήμερα 5η, 1η του Οκτώβρη, το Μόμους παρουσιάζει την έκθεση Κωνσταντίνος Β', μόνο η ακτογραμμή μένει. Χωρίς γωνία, αδιέξοδο στο καλοκαίρι, μέχρι να γυρίσει, στο μπλε δέντρο, είναι μερικοί από τους τίτλους των ζωγραφικών έργων που ο Κωνσταντίνος Β' παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό. Γνωστός φυσικά κυρίως ως μουσικός και στιχουργός, έχει διανύσει όμως παράλληλα μια προσωπική εικαστική διαδρομή με σπουδές ζωγραφικής και ιστορίας της τέχνης στη Μελβούρνη. Σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρώτη του ατομική έκθεση στη Θεσσαλονίκη, επιστρέφει με έργα που δημιουργήθηκαν από το 2019 έως και σήμερα, με αναφορές στο συμβολισμό, στον 20ο αιώνα, δημιουργεί ένα προσωπικό, ένα χρωματικά έντονο σύμπαν με φιγούρες, με βουνά, με δέντρα, με νερά, με ουρανούς. Όλα αυτά συνθέτουν ονειρικά τοπία που μεταφέρουν τα συναισθήματα όπως είναι η γαλήνη, η αγωνία, η νοσταλγία, ο φόβος, η απομόνωση. Τα έργα γενικότερα, σου λέει, λειτουργούν σαν εικόνες αλλά και σαν στίχοι, όπως και ο ίδιος ο τίτλος της έκθεσης. Μόνο η ακτογραμμή μένει. Ένας κόσμος ανάμεσα στο πραγματικό, στο φανταστικό, στο ονειρικό, στο φιελτικό, όπου ο θεατής καλείται να δημιουργήσει τις δικές του φυσικά εικόνες και συνδέσεις. Από σήμερα λοιπόν, 5η 1η του Οκτώβρη, στο Μόμου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Τα εγγένεια μάλιστα είναι σήμερα στις 7, σε λίγο δηλαδή, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Και από έναν Κώστα στον άλλον Κώστα. Πού είσαι ρε Κώστα? Πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε. Αναφέρομαι στο φίλο μου τον ακροατή, στον Κώστα, ξέρει αυτός, ο οποίος τώρα μου στείλε μήνυμα στο Viber. Εννοείται ότι ήδη έχω βάλει το τραγούδι που μου έχει ζητήσει, αλλά θα συνεχίσω την εκπομπή με ένα τραγούδι που ζήτησε νωρίτερα ο φίλος μου ο Βασίλης. Μάλιστα μου είπε να πω ότι όλοι το χορέψαμε τότε, το 1987, και μάλιστα έχει έρθει και το συγκεκριμένο συγκρότημα και στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ραδιοράμα από τον Βασίλη, αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλο το προσωπικό του 102. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα 5η, 1η του Οκτώβρη, και ελάτε στην παρέα μας. Και σε λίγο θα παίξω και το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος ο Κώστας. Στέλνουμε τα μηνύματά σας στο 6930 078 228 στο Viber.

να δεις τον 102.3 απόγευμα 5ης 1η του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και λίγο στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Εκεί περίπου από το ύψος από τις Σικές μέχρι και την Πολύχνη. Πολύ πολύ προσοχή και 102 στα ραδιόφωνά σας. Λοιπόν, όποτε νομίζω το έχω μοιραστεί ξανά μαζί σας, αλλά θέλω να το ξαναπώ, όποτε δεν αισθάνομαι και πολύ καλά, έχω τις μαύρες μου που λέμε στα πολύ απλά, ξέρετε τι κάνω μεταξύ άλλων, πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις, ο καθένας έχει βρει εννοείται τις εξόδους κινδύνου του, αλλά εγώ μεταξύ άλλων βλέπω φιλαράκια, 1-2 επεισόδια και έχω στανιάρι. Και αν κι εσείς είστε φανς των φιλαρακίων και όχι μόνο, θα θυμάστε ότι τα περισσότερα επεισόδια ξεκινούσαν με το The One With, ξέρω εγώ, με την Rachel και τον Ross, το The One With κάτι. Λοιπόν, γνωστή πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του νέου βιογραφικού ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων με τίτλο The One About Matthew Perry, το οποίο φυσικά όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι αφιερωμένο στη ζωή, στην καριέρα του αγαπημένου Καναδοαμερικανού ηθοποιού. Ο Matthew Perry για την ιστορία έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2023 σε ηλικία μόλις 54 ετών από τις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης. Ευρέως γνωστός εννοείται για τον εμβληματικό του ρόλο ως Chandler. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία με τον Chandler Bing στη δημοφιλή σειρά Friends. Ο ηθοποιός όμως έχει ξεχωρίσει επίσης και για εμφανίσεις του σε ταινίες και παράλληλα ανέπτυξε σημαντική δράση για να υποστηρίξει άτομα που παλεύανε και παλεύουν με τον εθισμό. Το ντοκιμαντέρ αυτό βασίζεται σε προσωπικές μαρτυρίες στενών συγγενών και φίλων, ρίχνοντας φως στον αληθινό Matthew Perry, έναν άνθρωπο γενναιόδωρο, έναν άνθρωπο ευφυή, ευάλωτο και κυρίως δοτικό. Η σειρά αποκαλύπτει τις σκληρές προσωπικές του μάχες, ο οποίος έδωσε πολλές μάχες πίσω από τη λαμπερή εικόνα του Star. Ας πούμε, δεν θα ξεχάσω που τελείωνε μία σεζόν και είχε βάλει κάποια κιλά και ξεκινάει στα καπάκια η επόμενη σεζόν και έχει χάσει απίστευτα πολλά κιλά. Δηλαδή, το δράμα που περνούσε αυτός ο άνθρωπος, νομίζω ότι μόνο ο ίδιος το ήξερε. Η σειρά λοιπόν αποκαλύπτει αυτές τις σκληρές προσωπικές του μάχες που έδωσε πίσω από τη λαμπερή εικόνα του Star, συνθέτοντας μία κατέργαστη και ειλικρινή καταγραφή μια ζωή γεμάτη προκλήσεις, η οποία αναδεικνύει την αυθεντικότητά του ως τελικά τη μεγαλύτερη του κληρονομιά. Το ντοκιμαντέρ αυτό, το The One About Matthew Perry, θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα σε αυτή τη γνωστή πλατφόρμα στις 27 του Οκτώβρη 2026, μία ημέρα πριν από τη συμπλήρωση τριών ετών από τον θάνατο του ηθοποιού. Το επόμενο τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μου ο Κώστας. Φυσικά επειδή μπήκαμε στον Οκτώβριο και ακούσαμε και νωρίτερα τραγούδια για τον Οκτώβριο, πάμε να ακούσουμε και Pet Shop Boys και October Symphony. Και με αυτό το τραγούδι και με ακόμα ένα άλλο οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, διότι σας έχουμε και τις νέες ταινίες της εβδομάδος. Και φυσικά σου λέει ότι ο Οκτώβριος μπήκε πολύ δυναμικά και σου φωνάζει, δεν ξέρω να τον ακούς, βγες έξω, βγες έξω, βγες έξω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Εισαγγελική έρευνα για πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τον τρίτο όροφο σε έθριο όπου ήταν φοιτητές. Η ανάδοχος εταιρεία φέρει την αποκλειστική και ρητή υποχρέωση για τη λήψη και διατήρηση περιμετρικών μέτρων ασφαλείας, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Με εντολή της Βρετανίας θα ξεκινήσει άμεσα η διενέργεια προκαταρκτικής διοικητικής εξέτασης για τη διερεύνηση του ζητήματος. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για αποσπασματικά μέτρα άσκει το ΠΑΣΟΚ που έφερε στη Βουλή δύο τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa. Τροπολογία με άμεσα μέτρα για την ανακούφιση του κόσμου από την ακρίβεια κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στην περιοχή του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Το νησί παραμένει εν μέσω κακοκαιρίας με πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Νεκρός στη Μυτιλίνη μετά από πτώση από βράχο 45χρονος κυνηγός τον εντόπισε η αδελφή του. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά μια 14χρονη στη Θεσσαλονίκη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκδίδει πρώτη ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας για ελληνική χρήση που έρχεται πιλωτικά και στην Ελλάδα, μπαίνει στο wallet και κηρύσσει πόλεμο στο δολάριο και τα κρύπτος. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη. Take me out. This Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Πάρα πολύ ωραία. Killers, somebody told me. Εγώ θα σου τα πω όλα. Εδώ στο άκου να δει, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 5ης 1η του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Έχει κινησούλα γύρω από τα δικαστήρια. Έχει κινησούλα στην Κωνσταντινούπολος. Έχει κινησούλα στην Μιχαήλ Ψελού εκεί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Περιφερειακός, βαίνουμε καλώς. Με τρομάξατε, λέει σήμερα η Αθηνά. Είμαι στη δουλειά και μια σας άκουγα, μια δεν σας άκουσα και λέω. Δεν έχει εκπομπή σήμερα, λέει η Τόνια. Και μετά άκουσα, λέει, τη γλυκιά και λαριστή της φωνούλα και ηρέμησα. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλη μου Αθηνά. Θέλουμε τις παραγγελιές σας στο Viber στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Θα πάω σε ένα αγόρι. Εμείς το γνωρίζουμε όλοι ως Fat Boy Slim, Norman Cook κατά κόσμο, έχει συνδέσει ως λίγη το όνομά του με το Glastonbury. Όμως η σχέση του με το θρυλικό αυτό φεστιβάλ έχει μία ασυνήθιστη, θα έλεγε κανείς, λεπτομέρεια. Δεν έχει πληρωθεί ποτέ ο Fat Boy Slim για τις εμφανίσεις του σε ένα από τα πιο γνωστά φεστιβάλ ever, από τα μουσικά φεστιβάλ. Ο Norman Cook λοιπόν σε συνέντευξή του είπε ότι δεν του έχουν καταβάλει αμοιβή, αντί γι' αυτό του προσφέρουν δωρεάν εισιτήρια και τη δυνατότητα να εμφανίζεται σε μικρό και συχνά απροειδοποίητα σετ σε διάφορα σημεία του φεστιβάλ. Δηλαδή εκεί που δεν τον περιμένεις, ξαφνικά ακούς Fat Boy Slim. Ο ίδιος έχει υπολογίσει ότι έχει ξεπεράσει τα 100 sets. Αυτό, ξεπετιέται. Praise you like I should. Λοιπόν, ο ίδιος έχει υπολογίσει ότι έχει ξεπεράσει τα 100 sets, αν και παραδέχεται ότι δεν μπορεί να ξέρει τον ακριβή αριθμό. Το 2025 είχε γιορτάσει το 100ο του στο Glastonbury set. Είχε εμφανιστεί πρώτη φορά το 1986, όταν έπαιζε τότε με τους House Martins. Για τον ίδιο το Glastonbury είναι περισσότερα από ένα μουσικό φεστιβάλ. Δεν τον πειράζει που δεν έχει πληρωθεί. Δεν ενδιαφέρεται για αυτό το κομμάτι, γιατί είπαμε, μπορεί να σου έρθει ο Fat Boy Slim εκεί που δεν τον περιμένεις, χωρίς να βρίσκεται καν στο επίσημο line-up, να βρεθεί πίσω από τα decks σε ένα μικρό stage, να αυτοσχεδιάσει και να ακούσεις αυτό.

Ράσμους, μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του, Living in a World Without You. Πάρα πολλοί άνθρωποι μεταξύ μας και εγώ, συνεφίλοι δηλαδή, δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς κινηματογράφο στη ζωή τους. Ο Οκτώβριος λοιπόν μπαίνει δυναμικά στις κινηματογραφικές αίθουσες και πάμε κατευθείαν στις ταινίες, διότι είναι ούκολίγες. Έρχεται η πολύ αναμενόμενη Digger. Tom Cruise. Μαύρη κομμωδία. Ο Αλεχάνδρο Λέι Γκονζάλες Ινιάρη επιστρέφει με τον Ντίκερ, μια μαύρη κομμωδία με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise. Η ταινία ακολουθεί έναν πανίσχυρο άνθρωπο, ο οποίος ξεκινά μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποδείξει ότι μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα την ώρα που ο ίδιος έχει προκαλέσει μια παγκόσμια καταστροφή. Με γαργαλάει αυτή η ταινία να τη δω. Πάμε και στο ημερολόγιο της Verity, αν θέλετε κάτι, σε θρυλεράκι, έτσι λίγο διαφορετικό, στο πεδίο του ψυχολογικού θρίλερ. Πάλι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βλέπω αυτήν την Anne Hathaway που δεν λείπει πραγματικά από ταινία και αυτή και η Dakota Johnson. Καμιά φορά εκεί αναρωτιέμαι στο Hollywood, υπάρχουν μόνο ο Tom Holland, η Zendaya, η Anne Hathaway, Tom Cruise και η Dakota Johnson, δηλαδή άλλοι ηθοποιοί δεν υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, η Anne Hathaway μας έχει υποσχεθεί ότι θα αποσυρθεί λίγο από την υποκριτική για να ασχοληθεί με τη μητρότητα. Για να δούμε, θα το κάνει πραγματικότητα, ελπίζουμε. Λοιπόν, στο πεδίο του ψυχολογικού thriller κινείται το ημερολόγιο της Verity, κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος κτλ. Βαρέθηκα ήδη. Η εξέγερση, αν θες να δεις έτσι κάτι δυναμικό και μάλιστα με πρωταγωνιστή, το οποίο δυναμικό και Άντριου Γκάρφιλντ για πρωταγωνιστή, νομίζω ότι είναι λίγο οξύμορο, αλλά όπως και να έχει, η εξέγερση τοποθετείται στην περίοδο της εξέγερσης των αγροτών και ακολουθεί έναν αγρότη, τον Άντριου, που έπειτα από μια βίαιη σύγκρουση με φοροεισπράκτορες βρίσκεται στο κέντρο ενός κινήματος που οδηγεί 10.000 ανθρώπους προς το Λονδίνο. Αν θες να δεις μια ταινία για όλη την οικογένεια, animation δηλαδή, τότε θα δεις τον Dad και το μαγικό λιχνάρι. Επίσης, αν θες να δεις κάτι σε ντοκιμαντέρ, θα σου πρότεινα να δεις την Άζα, που είναι ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη Γάζα, συγκεκριμένα σε μυστικές νυχτερινές συνομιλίες στις ταράτσες του Τελ Αβίβ, τα συστήματα πίσω από την οργανωμένη μαζική εξόντωση Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα από το Ισραήλ, έρχονται στο φως από τις φωνές των ίδιων ανθρώπων που τα σχεδίασαν και τα χρησιμοποίησαν. Τέλος, η Σιωπηλή Φίλη, επίσης και αυτό είναι μια, από ό,τι διαβάζω, δραματική ταινία, ιστορική όμως. Και αν θέλετε κάτι έτσι πιο μουσικό, γιατί εμείς είμαστε λάτρεις της μουσικής, τότε θα σας πρότεινα να δείτε Queen Budapest. Το Queen Budapest δεν είναι μια καινούργια συναυλία, αλλά είναι μια αναπαράσταση της ιστορικής κινηματογραφημένης εμφάνισης των Queen στη Βουδαπέστη στις 27 Ιουλίου του 1986. Τότε μάλιστα η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Magic Tour. Ήταν η τελευταία περιοδία των Queen με τον Freddie Mercury. Και επειδή παίζει σήμερα και Ελλάδα-Ολλανδία, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, είπα να ακούσουμε το We Are The Champions. Άσε που ο Brian May και ο Roger Taylor ανέβηκαν στη σκηνή στις 28 του Σεπτέμβρη στο Roadhouse στο Λονδίνο και έπαιξαν κάποια τραγούδια όπως το We Will Rock You και το Radio Gaga, ενώ σου λέει, επειδή τους είδαμε ξανά μαζί να επιστρέψουν οι Queen και σε συναυλίες και σε περιοδίες. Οψόμεθα.

Προς το παρόν λοιπόν δεν υπάρχει μία επίσημη ανακοίνωση για νέα περιοδία των Queen. Αυτό που υπάρχει είναι ένα reunion λίγο λεπτών στο Λονδίνο που έλαβε χώρα τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο, αρκετό για να θυμίσει πόσο άμεσα λειτουργεί αυτή η χημεία αυτών των δύο μουσικών όταν βρίσκονται στην ίδια σκηνή. Αναφέρομαι στον Brian May που παίρνει την κιθάρα και τον Roger Taylor στα drums και στα φωνητικά. Θρυλική μπάντα, θρυλικά τραγούδια. Έφυγε νωρίς ο Freddie Mercury. Εδώ είμαστε. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία και χαρά και όσο μπορούμε, είπαμε ευχάριστα. Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε την κινησούλα μας στο κέντρο της πόλης. Γενικά όλη μέρα σήμερα έχει μια κινητικότητα. Δεν ξέρω αν φταίει το ότι ξεκίνησε ο μήνας, δεν ξέρω αν φταίει γενικά ότι θέλετε να βγείτε έξω και πολύ καλά κάνετε. Αυτή τη στιγμή πάντως, για να τα λέμε έτσι ακριβώς όπως είναι τα πράγματα, έχουμε στη Μοναστηρίου, είμαστε στα κόκκινα, επίσης είμαστε και στην Αγίου Δημητρίου στα κόκκινα. Και περιφερειακός και στην Αριστοτέλους έχει λίγο κίνηση. Γενικά έχει το κέντρο κίνηση. Κατά τα άλλα, βαίνουμε πολύ πολύ καλά. Λοιπόν, θα συνεχίσω με τη Σία, η οποία άκου να δεις τώρα, έναντι 180 εκατομμυρίων δολαρίων, πούλησε και αυτή το 50% του μουσικού της καταλόγου, παραχωρώντας δικαιώματα από τη δισκογραφική της δραστηριότητα. Η συμφωνία μάλιστα αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Σία βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου από τον Dan Bernard, τον άντρα της, ο οποίος σου λέει ότι αναμένεται να διεκδικήσει και πολύ μεγάλο μέρος του συγκεκριμένου ποσού. Η συμφωνία αυτή αφορά στα δικαιώματα έκδοσης και τις πρωτότυπες ηχογραφήσεις της Σία, χωρίς να περιλαμβάνει τη χρήση του ονόματος ή της εικόνας της. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας πάντως, προβλέπεται επίσης η δημιουργία μιας διαδραστικής ψηφιακής παραγωγής με avatar, η οποία θα βασίζεται στη μουσική της. Πριν από λίγους μήνες πάντως είχε γίνει γνωστό ότι η Σία υποχρεούται, άκου να δεις τώρα, Ζωή, να καταβάλει τον πρώην σύζυγο, θα μου πεις αυτά, έχει 42.500 δολάρια το μήνα. Πόσες ανάγκες έχει αυτός ο άνθρωπος και θέλει 42.500 δολάρια το μήνα. Θα μου πεις, άλλη ζωή αυτή κάνουνε. Οκ, και πάλι, ως διατροφή. Γιατί και οι δυο τους, λέει, μοιράζονται την επιμέλεια του γιού τους. Για την ιστορία, είχαν παντρευτεί το 2023. Εντάξει, δεν έμειναν και πολύ καιρό μαζί, να τα λέμε αυτά. Ενώ η τριαγουδίστρια υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Μάρτιο του 2025, ένα χρόνο περίπου μετά τη γέννηση του γιού τους. Unstoppable. Πάντως τώρα θα πάρει 180 εκατομμύρια δολάρια. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάρει και ο σύζυγος κάτι τίση.

Unstoppable κι εμείς. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε και δύο θεατρικές επιλογές, έτσι για να υποδεχθούμε τον Οκτώβρη και θεατρικά. Ο Caveman, ο γνωστός Caveman, νομίζω ότι περισσότεροι την έχετε δει αυτή την παράσταση, αν όχι με το συγκεκριμένο ηθοποιό, με άλλους ηθοποιούς. Caveman, λοιπόν, στο θέατρο Βεργίνα, ο άνθρωπος των σπηλαίων της διπλανής πόρτας, ο Σωτήρης Καλυβάτσης, φοράει την προβιά του, μεταμορφώνεται στο θρυλικό πλέον Caveman για να αποκαλύψει την προϊστορία που κρύβουν τις σχέσεις των φίλων με τον πιο ξεκαρδιστικό τρόπο. Σήμερα, λοιπόν, στις 10 επίσης, Φάκελος Μέριλιν Μονρόε. Κωδικός Ιρέη στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Μέχρι και τις 11 του Οκτώβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ, τα εισιτήρια από 9 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε. Αναφέρεται φυσικά η συγκεκριμένη παράσταση στη Μέριλιν Μονρόε, στο παγκόσμιο αυτό σύμβολο του σεξ, και στον ομώνυμο ρόλο είναι η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, ενώ το ρόλο του αφηγητή. Στο ρόλο του αφηγητή συναντάμε τον Χρήστο Παπαδημητρίου. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση και τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη φίλη μου τη Ζωή την Κουτελοπούλου. Κουτέλ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και φυσικά να έχουμε έναν πολύ μα πάρα πολύ καλό μήνα. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στη Βουλή επικράτησαν σήμερα υψηλοί τόνοι μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμητά μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που έχει ήδη λάβει φτάνουν τα 216 εκατομμύρια ευρώ. Για διαζύγιο της κυβέρνησης από την κοινωνία έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο τροπολογίες, μεταξύ άλλων για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ο πρόεδρός του επέκρινε και την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Κομισιόν, λέγοντας χαρακτηριστικά πόσες επιστολές θα στείλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντώντας, ο κύριος Θεοδωρικάκος διαρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης στην Ελλάδα να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής. Τροπολογία με μέτρα κατά της ακρίβειας κατέθεσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με το Δημήτρη Κουτσούμπα να κατηγορεί την κυβέρνηση για προεκλογική κοροϊδία. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επίπεδου με την Αμερικανική κυβέρνηση, μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον πιέζει ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φέρονται να ζητούν από την Ευρώπη την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Προσωρινή ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων αυτή την ώρα στην Κρήτη. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιο του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από βραχώδες σημείο στη Μυτιλίνη 45χρονος κυνηγός στην περιοχή της Αμαλής, όπου είχε μεταβεί μαζί με τα δύο σκυλιά. Πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ, αφού τον προσέγγισαν και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, τον παρέδωσαν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επιχειρούν να τον επαναφέρουν με κάρπα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στη Σκαλαφούρκα στη Χαλκιδική, 65χρονος έχασε τη ζωή του από δέντρο που έπεσε πάνω του, ενώ μαζί του βρίσκονταν και άλλα άτομα που δεν τραυματίστηκαν. Στο σημείο έσπευσαν 4 μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης, ενώ πραγματοποιήθηκε κλήση στο 112 για την κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων. Ο 65χρονος ωστόσο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι στη διάθεση των εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών που επιλήφθηκαν του θέματος για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή εγγράφου σχετικού με την πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τον τρίτο όροφο σε έθριο, όπου ήταν φοιτητές. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της διοίκησης. Επισημαίνεται πως βάσει της εκκρεμού σύμβασης η ανάδοχος εταιρεία φέρει την αποκλειστική κερητή υποχρέωση για τη λήψη και διατήρηση περιμετρικών μέτρων ασφαλείας. Με εντολή της Βρετανίας θα ξεκινήσει στο μεταξύ άμεσα η διενέργεια προκαταρκτικής διοικητικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια της πτώσης, να ελεγχθεί η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων ασφαλείας από πλευράς του αναδόχου και να αποδοθούν οι αναλογούσες ευθύνες. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται την Ολλανδία το βράδυ στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας που προβλέπεται κατάμεστο. Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει ιδανικά τη διοργάνωση με 2 νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια και προέρχεται από τον θρίαμβο απέναντι στη Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η Ολλανδία ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς έχοντας 1 νίκη και 1 ισοπαλία. Στην πρόγνωση του καιρού σε Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

0: Κάθε φορά που τους αναφέρω, η αλήθεια είναι πως έχει κάτι το υποτιμητικό ο λόγος μου. Επίτηδες βέβαια. Υπήρξαν ιστορικά τόσο αλαζόνες που αν τους μιλούσες αφιψηλού τρελαίνονταν. Πάντα ήθελαν να κατακτήσουν τον κόσμο, ασχέτως αν ήξεραν πως κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό. Όπου μπόρεσαν να φτάσουν όμως, το έκαναν. Συντηρητικοί άνθρωποι ανέκαθεν. Και μόνο που βάλθηκαν να καταπνίξουν τις ιδέες της μεγάλης γαλλικής επανάστασης, παρέα με Πρόσους, Άγγλους και Ρώσους, φθάνει. Η Ιερή Συμμαχία, που γύρισε την Ευρώπη αιώνες πίσω, δικό τους παιδί είναι. Λογικό, όταν έχεις για καγκελάριο τον Μέτερνιχ. Για θυμηθείτε τα πρώτα λόγια του Κομμουνιστικού Μανιφέστου. Όλες οι δυνάμεις της γερασμένης Ευρώπης ενώθηκαν σε μία Ιερή Συμμαχία για να κυνηγήσουν αυτό το φάντασμα. Ο Πάπας και ο Τσάρος, ο Μέτερνιχ κτλ. Κτλ. Αψβούργοι φίλες και φίλοι. Αψβούργοι. Να σκεφτείτε πως αιώνες μετά ένας από δάφτους, ο Τότο Βολφ, είναι τεχνικός διευθυντής στη μισητή Mercedes, που έχει το θράσος να κοντράρεται με την ένδοξη και στυλά τη Ferrari στις πίστες της Φόρμουλα 1 και ποντάρει στην τύχη της και στο Θεό βέβαια, που είναι ότι κοιμάται νωρίς για να κερδίσει. Διότι μόνο με τον καλό Θεούλη κοιμόμενο και με τύχη μπορείς να κερδίσεις τη σκουντερία. Παρ' όλα αυτά, στο δικό μας λόγο που υπήρξε εξόχως αντικειμενικός όλα αυτά τα χρόνια, πίσω από την ειρωνία, υπάρχει και ένας γλυκός, κρυφός θαυμασμός. Δεν συμφωνείτε? Λογικό και αυτό. Λογικό να θαυμάζεις το χώμα που γέννησε τον Μότσαρτ, τον Χάιντεν, τον Μάλερ, τον Σούμπερτ, του Στράους. Θα ήταν άδικο, βέβαια, θα ήταν άδικο απέναντι στη χώρα που προέρχεται η μεγάλη Rapid Viennis, η Αούστρια Viennis, αλλά και ο μεγάλος προπονητής Ernst Happel. Τη χώρα των μεγάλων ακαδημιών τέχνης, των στυλάτων ζαχαροπλαστείων, των εκκεντρικών καφέ και της οικογένειας των Σβαρόφσκι. Θα ήταν άδικο να υπήρχε μόνο αντιπάθεια ή, τι να πω, υποτιμητικό ύφος απέναντι στη χώρα που έγινε αιτία, γλυκιά αιτία, να στέλνουμε εικόνες από χιλιόμετρα μακριά σε μια εποχή που το διαδίκτυο δεν υπήρχε ούτε καν ως ιδέα.
1: Visitez l'Égypte, visitez la France, visitez Florence, Rome et l'Italie, visitez la Suisse, on y fait du ski. Et l'hiver à Nice, c'est le paradis. Je suis un petit ouvrier, un ouvrier imprimeur qui imprime toute la journée de jolies cartes en couleur. Dans l'atelier d'à côté, on fait de grandes affiches où l'on vante le monde entier. Vous parlez si je m'en fiche. Mais il y a des jours où ça me chavire, où je me demande enfin pourquoi je n'ai pas aussi le droit de partir, partir bien loin, partir là-bas. Carte postale en noir et en couleur, grands panneaux, criards et tentateurs partout. Affiches pour touristes qui semblent provoquer celui pour qui n'existe que le droit de regarder. Des cartes postales en noir et en couleur, des panneaux, criards où il y a des

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Αυτός φίλες και φίλοι ήταν ο Yves Montand σε ένα τραγούδι του 1952 με τίτλο «Carte Postale». Αλήθεια, πόσο καιρό έχετε να στείλετε μια καρποστάλ? Ελάτε, πείτε την αλήθεια. Πότε ήταν η τελευταία φορά που βρεθήκατε για διακοπές μακριά από το σπίτι, είτε στη χώρα μας είτε στο εξωτερικό, και σταθήκατε για λίγο σε κατάστημα με κάρτες από που πήρατε μία και γράψατε, για παράδειγμα, «Βιέννη, Χριστούγεννα, σας σκεφτόμαστε με αγάπη, Πέτρος, Χριστίνα». Και όχι μόνο να το γράψατε, αλλά να πήγατε και στο κοντινότερο ταχυδρομείο για να τη στείλετε με την ελπίδα να φτάσει η κάρτα σας πριν επιστρέψετε εσείς. Μια τέτοια κάρτα πιστεύω πως άνετα θα είχε για φωτογραφία ένα στολισμένο χριστουγεννιάτικο δεντράκι στην πλατεία του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Στεφάνου ή στην πύλη των ανακτόρων του Σέμπορν, τη φωλιά των Αψιβουργών. Να σας πω όμως τι κάνατε φέτος. Οι περισσότεροι δηλαδή, για να μην είμαι και άδικος απέναντι σε όλους. Πήγατε στη Χαλκιδική, για παράδειγμα. Τραβήξατε μία φωτογραφία με το κινητό σας, τα καμένα καλαμαράκια που παραγγείλατε σε κάποια ταβέρνα με αγενέστατα σερβιτόρια και ιδιοκτήτη που σε χαιρετά μόνο αν κάτσει στο μαγαζί του, στο μανάβικο, αν σε πετύχει, δεν σε βλέπει καν. Και στείλατε τη φωτογραφία στον ξάδελφο μέσω Messenger γράφοντας για πες, ζηλεύεις αγόρι μου. Α, ναι, ξέχασα να σας πω πως έχει αλλάξει και ο τρόπος επικοινωνίας μας. Ή μάλλον το ύφος. Τώρα πια δεν σκεφτόμαστε τον άλλον. Τώρα πια πρέπει να του την πούμε και όλα στη λογική. Βρε, δεν πάει να έχει κρίση. Εγώ επιβιώνω. Υπάρχει βέβαια και το πιο γελίο της υπόθεσης. Βγάζει άλλη την ψισταριά της με τα μπιφτέκια έτοιμα για γύρισμα. Λάδι ξύδι σε μια γωνιά, σωστά στημένα για αξεσουάρ φωτογραφίας, κάποια σαγιονάρα με πόδι καμένα από τον ήλιο ή φούλη στην τρίχα μπορεί να ξεφύγει στο πανέλα, κακά τα ψέματα, κόσμος μπαινοβγαίνει στα ψησίματα και την ανεβάζει στο Facebook. Γράφει από κάτω. Η Λίτσα νιώθει ευλογημένη με την Σουμέλα και άλλα 138 άτομα στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Αυτό πάλι που νιώθουν και ευλογημένοι στο Ποσίδι πάνω από ντουμάνι μπιφτεκιών με ξεπερνά, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ρε κοπελιά, μια άλλη κοπέλα, την ίδια ώρα, που πίνει Cyrano de Bergerac στο Μονακό, με τον George Clooney στο διπλανό τραπέζι να την κοιτά την ώρα που η γυναίκα του Αμάλ είναι στην τουαλέτα. Τι πρέπει να νιώθει, δηλαδή? Ας μην ξεφεύγουμε όμως, φίλες και φίλοι, ας μην ξεφεύγουμε και ας μην ξεχνάμε τους Αψβούργους. Για να φτάσουμε όμως στους Αψβούργους, πρέπει πρωτίστως να μπλεχτούμε και με τους Πρόσους. Άλλη φάρα κι αυτοί. Έφτασαν στο Βατερλό εκεί που δεν τους περίμενε κανείς και έφεραν τα πάνω κάτω και το πληρώνουμε ακόμη και στις μέρες μας μέσω έμφυα και εύκα. Ένας τέτοιος Πρόσος, ο Χάινριχ φον Στέφαν, ανώτερος ταχυδρομικός σύμβουλος των Προσικών Ταχυδρομείων και μετέπειτα γενικός διευθυντής των Γερμανικών Ταχυδρομείων, αλλά και ιδρυτής του Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνδέσμου, είχε το 1865 πρώτος την ιδέα της δημιουργίας μη εικονογραφημένων ταχυδρομικών δελταρίων. Διότι για να φτάσουμε στις carte postale πρέπει να σας μιλήσουμε για τα μη εικονογραφημένα ταχυδρομικά δελτία. Τίποτα δεν γεννήθηκε από το τίποτα άλλωστε. Πάει λοιπόν ο Πρόσος και προτείνει στην κυβέρνηση της χώρας του την εκτύπωση των καρτών, αλλά οι Πρόσοι του λένε «Nein». Ζημιά. Το 1867 επανέλαβε την πρότασή του στην ταχυδρομική διάσκεψη της Καρλσρόης, χωρίς αποτέλεσμα και πάλι. Δύο χρόνια αργότερα, την 26η Ιανουαρίου του 1869, ο καθηγητής Έμμανουελ Χέρμαν, καθηγητής της Στρατιωτικής Ακαδημίας, υπέδειξε τη δημιουργία των ταχυδρομικών δελταρίων στο μέγεθος των φακέλων αλληλογραφίας με έντυπο γραμματώσιμο στην όψη τους. «Τι άλλο θέλετε?» τους είπε. «Ούτε φάκελος ούτε τίποτα και με το γραμματώσιμο έτοιμο. Μια σφραγίδα θέλει και είμαστε έτοιμοι». Αμετακίνητοι οι Πρόσοι, σας πληροφορώ.
Ευτυχώς όμως που υπάρχουν και οι Αυσβούργοι, που κακά τα ψέματα είχαν πολύ μεγαλύτερη φινέτσα και ευληγησία σε σχέση με τους συμμάχους τους στους Ναπολεόντιους πολέμους. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Όπως έχετε αντιληφθεί, τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής θα έχουν στον πυρήνα τους μια καρτποστάλ, μια postcard ή όπως αλλιώς μια αρτολίνα, όπως την λένε στα ιταλικά. Εμείς πάμε στους Shocking Blue, οι οποίοι είναι Ολλανδοί, ασχέτως αν τραγουδούν σε αγγλικό στίχο, από τους οποίους θα ακούσουμε το τραγούδι «Send me a postcard».

Που λέτε φίλες και φίλοι, ο Βιενέζος Εμμάνιουελ Χέρμαν γεννήθηκε στις 24 Ιουνίου του 1839. Σπούδασε νομική και οικονομικά και διετέλεσε καθηγητής στη Στρατιωτική Ακαδημία της Βιέννης, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, καθώς και για 20 χρόνια διευθυντής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της πόλης. Δεν είναι και λίγο, ε! Στις 26 Γενάρη του 1869, ο Χέρμαν δημοσίευσε ένα άρθρο του με τίτλο «Ένα νέο μέσο της ταχυδρομικής αλληλογραφίας» στην μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα New Fry Press. Στο άρθρο του, λοιπόν, πρότεινε την παραγωγή καρτών, οι οποίες θα έχουν τυπωμένο κάποιο μήνυμα που να μην ξεπερνά τις 20 λέξεις μαζί με τη διεύθυνση και την υπογραφή του αποστολέα. Θα μπορούσε να μπει ένα γραμματόσημο πάνω της και ήταν έτοιμη να ταχυδρομηθεί. Κλασικά, βέβαια, στάμπα πρώτη θέση, φίλες και φίλοι, στο κέντρο της κάρτας, ο δικέφαλος αετός της Αυστρουγγαρίας, για να μην ξεχνιόμαστε. Η Αυστριακή Ταχυδρομική Υπηρεσία βρήκε περίφημη την ιδέα του και άρχισε να επεξεργάζεται το όλο θέμα με μεγάλη προσοχή και υπό το αυστηρό βλέμμα του Γενικού Διευθυντή Vincent Baron Malley von Vevanovich. Δεν ήταν δύσκολο για μια καλοδουλεμένη μηχανή όπως ήταν η Αυστριακή Ταχυδρομική Υπηρεσία. Και κάπως έτσι, την 1η Οκτωβρίου του 1869, τα Αυστρουγγρικά ταχυδρομεία κυκλοφορούν την πρώτη Carpostal, ή για να είμαστε ακριβείς και στον ελληνικό όρο, το πρώτο ταχυδρομικό δελτάριο. Το δελτίο, η κάρτα, ήταν μια μεγάλη επιτυχία και περίπου 2.250.000 από αυτές πωλήθηκαν μέσα στους πρώτους 3 μήνες. Οι πρόσιοι, βέβαια, χτυπούσαν το κεφάλι τους σε κάθε γωνία που έβρισκαν για το γεγονός που δεν μπόρεσαν να είναι αυτοί οι πρώτοι. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι οι αιμονές, 3-9 είπατε, ακόμη και στον ίδιο τον Εμμάνουελ Χέρμαν. Βέβαια, το ερώτημα που εύκολα μπαίνει είναι, υπήρχαν καρποστάλ ή τις εκτύπωσαν για πρώτη φορά τότε? Και βέβαια υπήρχαν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τα ταχυδρομικά δελτία, όπως τα έλεγαν τότε, υπήρχαν ήδη από το 1861, αλλά ήταν κάρτες που σχεδίαζαν στα σπίτια τους οι αποστολείς με συγκεκριμένα όρια σε βάρος και διαστάσεις και με περιορισμό στις χιλιομετρικές αποστάσεις για αποστολή και πάντα μέσα σε φάκελο. Κάπου εδώ έχουμε βέβαια και τον πρώτο καυγά, διότι οι Αμερικανοί λένε πως η πρώτη κάρτα είναι δικιά μας υπόθεση, αλλά επί της ουσίας όλο το πλαίσιο, αναγνωρισμένο μάλιστα σε διεθνές ταχυδρομικό επίπεδο, είναι καθαρά αυστριακή υπόθεση. Η ουσία, μεταξύ άλλων, είναι πως υπήρχαν κάρτες που δεν αποστέλλονταν ήδη από το 1840. Αλλά ο Λίπμαν καταχώρησε την πατέντα το 1861 στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις έκανε έτσι εμπορεύσιμο είδος. Η carte postale που δημιούργησε ήταν απλές, με ένα διακοσμητικό πλαίσιο. Η διεύθυνση γραφόταν στη μία πλευρά της κάρτας και το μήνυμα στην άλλη. Είπαμε όμως, όλη αυτή η διαδικασία παίρνει σάρκα και οστά και με νομική κάλυψη την 1η Οκτώβρη του 1869. Και από εκεί βέβαια ξεκινά ένας ωραίος κόσμος. Αρχικά μπορεί να ήταν ένα απλό χαρτί, αλλά γρήγορα ήλθαν και τα σχέδια, αργότερα οι ζωγραφιές, αλλά και οι στάμπες φωτογραφίες. Στις 26 Μαΐου του 1870, σιγά μην έλειπαν αυτοί, η αντίστοιχη ταχυδρομική υπηρεσία της Βρετανίας συνέστησε την παραγωγή των δικό της πλέον καρτών και την 1η Οκτώβρη της χρονιάς εκείνης, δηλαδή ακριβώς ένα χρόνο μετά τους Αυστριακούς, οι πρώτες επίσημες carte postale στη Βρετανία εκδίδονταν πλέον από το ταχυδρομείο. Αυτές οι πρώτες κάρτες τυπώθηκαν από την περίφημη εταιρεία Delarue και είχαν πάνω τους και σφραγίδα καθώς και ένα προπληρωμένο γραμματόσημο. Το ταχυδρομικό κόστος σε σφραγισμένο φάκελο ήταν μία δεκάρα. Ήταν το μισό της κανονικής τιμής.
Και γι' αυτό η νέα κάρτα έγινε αμέσως δημοφιλής και 675.000 πωλήθηκαν την πρώτη μέρα της έκδοσης. Το να στέλνεις τα μαντάτα σου ή τις ευχές σου στο 50% του κόστους ήταν μια μεγάλη υπόθεση τα χρόνια εκείνα, αλλά και στα δικά μας. Τον Ιούλιο του 1874 η Γερμανία εκδίδηκε αυτή τις πρώτες της κάρτες, εν μέσω θρήνων βέβαια. Στην υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και στον Καναδά, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η χρονιά πρώτης έκδοσης ήταν το 1871. Ένα χρόνο αργότερα μπαίνουν και επίσημα πλέον στο παιχνίδι και οι Αμερικανοί, και έως το 1874 το φαινόμενο πέρασε στις υπόλοιπες χώρες που χρησιμοποιούσαν ταχυδρομείο. Η διεθνής ταχυδρόμηση, από το ένα κράτος στο άλλο δηλαδή, των ταχυδρομικών δελταρίων, ξεκίνησε το 1875 μετά τη δημιουργία του Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνδέσμου, που ήταν παιδί του Διεθνούς Συνεδρίου της Βέρνης, που διεξήχθη τον Οκτώβριο του 1874 με θέμα τα ταχυδρομικά δελτάρια και την διακρατική διακίνησή τους. Λοιπόν, ακούσαμε τον Yves Montand να μας τραγουδά το Carte Postale. Πήγαμε στην Ολλανδία για να ακούσουμε του Shocking Blue σε αγγλικό στίχο, αλλά με τη δικιά τους Dutch φιλοσοφία, το Send Me a Postcard. Ώρα να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, να περάσουμε τον Ατλαντικό για να ακούσουμε τους Beirut. Στο τραγούδι τους, Postcards from Italy.

Όλα τα χαλιά μας είναι μεγάλων αυστριακών συνθετών, φίλες και φίλοι, προς τιμή βέβαια της χώρας που έβαλε μπρος του τη μεγάλη μηχανή. 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Αυτή ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, Beirut, στο τραγούδι τους «Cartes» από την Ιταλία, «Postcards from Italy». «Cartes» με μηνύματα γραμμένες σε αυτά είχαν δημιουργηθεί σποραδικά και ταχυδρομηθεί από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της υπηρεσίας, της σχετικής υπηρεσίας στην Αγγλία. Το πρώτο όμως γνωστό εικονογραφημένο card postal φέρει στην όψη του ένα χειρόγραφο σχέδιο και είναι ταχυδρομημένο το 1840 από το Fulham.

η πρώτη γνωστή έντυπη καρποστάλ με εικονογράφηση στην προστινή της όψη δημιουργήθηκε το 1870 στο στρατόπεδο Κουνλί της Γαλλίας από τον Λέον Μπεζναρντού. Το Κουνλί ήταν ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης στη διάρκεια του Γαλλοπρωσικού πολέμου. Η καρποστάλ είχε στην όψη της ένα λιθόγραφο σχέδιο που απεικόνιζε δύο στήλες οπλισμού, μία σε κάθε άκρη, οι οποίες ενώνονταν με ταινία που έφερε την επιγραφή ενθύμιον της εθνικής αμήνης στεφανωμένη με τον θηρεό του Δουκάτου της Βρετάνης. Η καρποστάλ είχε τον τίτλο «Πόλεμος του 1870, στρατόπεδο του Κουνλί, στρατός της Βρετάνης». Ωστόσο, δεν εστάλει. Τον επόμενο χρόνο, το 1871, η πρώτη γνωστή καρποστάλ με απεικόνιση στην όψη της, η οποία και ταχυδρομήθηκε, ήταν από τη Βιέννη της Αυστρίας. Η πρώτη διαφημιστική κάρτα κυκλοφόρησε στην Αγγλία, ένα χρόνο αργότερα. Τι συνέβη και γιατί ο όρος «διαφημιστική καρποστάλ»? Το κέρδος, φίλοι μου. Βλέπετε, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν κάρτες με διαφημίσεις μόνο αφού έφεραν πάνω τους την επίσημη προκαταβαλλόμενη πληρωμένη σφραγίδα. Κάτι που σαφώς έκαναν προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Η χώρα μας είχε πάρει μέρος στο συνέδριο της Βέρνης, το οποίο προαναφέραμε, και στις 25 Σεπτέμβρη του 1875 ο βασιλιάς Γιώργος ο Πρώτος υπέγραψε το διάταγμα με αριθμό πρωτοκόλλου 56 της χρονιάς εκείνης για το πρώτο επίσημο ελληνικό μη εικονογραφημένο ταχυδρομικό δελτάριο. Το λογότυπό του ήταν «Επιστολικών Δελτάριων Carte Correspondance». Η ημερομηνία κυκλοφορίας της πρώτης έκδοσης ήταν η 10η Μαΐου του 1876. Ωστόσο, η συστηματική έκδοση εικονογραφημένων καρποστάλ στη χώρα μας ξεκίνησε γύρω στα 1896 με την ευκαιρία των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων που διεξήχθησαν στην Αθήνα. Μέχρι σήμερα, φίλες και φίλοι, η παλαιότερη εξακριβωμένη χρονολογία σε ελληνική καρποστάλ είναι η 14η Δεκεμβρίου του 1893. Να σας πούμε την ιστορία της, μιας και την αναφέραμε. Η συγκεκριμένη κάρτα εκδόθηκε πιθανότατα από ιδιώτη και φέρει στην πίσω όψη της το λογότυπο του Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνδέσμου, όπως ήταν υποχρεωτικό από τα συμφωνηθέντα στο Διεθνές Συνέδριο της Βιέννης. Στο πάνω αριστερά τμήμα της όψης της υπάρχει η φωτογραφική απεικόνιση της Ακρόπολης και μένει αρκετός κενός χώρος για να γράψει ο ενδιαφερόμενος το κείμενό του. Αποστολέας ήταν ένας Γερμανός, ονόματι Βάλτερ Βέσελ, και παραλήπτης ένας άλλος Γερμανός, ονόματι Φρίντριχ Λίντεν, κάτοικος της πόλης Ρέμσσάιντ, στην Ρινανία της Γερμανίας. Στην πίσω όψη, η καρποστάλ έφερε το λεκτικό «Ελάς Γκρές», «Επιστολικών Δελτάριων», «Παγκόσμιος Ταχυδρομικός Σύνδεσμος». Και τον Ιούλιο του 1901 κυκλοφόρησαν τα πρώτα 64 εικονογραφημένα δελτάρια της Ελληνικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας που εκδόθηκαν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Ο κόσμος είχε παραδοθεί στη νέα μόδα. Περιττό να σας πω πως σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των Βρετανικών Ταχυδρομείων, μεταξύ 1905 και 1915, 750 εκατομμύρια καρποστάλ ταχυδρομούνταν στην Βρετανία κάθε χρόνο, όχι μέσα στην δεκαετία. Πάρτε χαρτί και μολύβι και υπολογίστε δηλαδή. Ημερησίως οι πολίτες έστελαν πάνω από 2 εκατομμύρια κάρτες με μηνύματα για να φτάσουν στον προορισμό τους πότε, την ίδια ημέρα. Οι 7 καθημερινές ταχυδρομικές διανομές στην Γιρεάλ Βιώνα από το ταχυδρομείο της εποχής σήμαιναν ότι ήταν απολύτως εφικτό

προγραμματιστεί και να επιβεβαιωθεί ένα βραδινό ραντεβού, στέλνοντας μία καρποστάλ έτσι απλά το πρωί. Τι λέτε, πάμε εκεί? Άντε πάμε. Να ανεβούμε όμως και λίγο πιο ψηλά, να πάμε στη Σκωτία, για να δούμε και τη δικιά τους αντίληψη περί κάρτας. Οι Σκότοι λοιπόν, Τέξας, μας τραγουδούν το Postcard.

Τέτοιες περιπτώσεις, όπως συμβαίνει με τα τραγούδια που εντός εισαγωγικών ζητάς από λαούς να τραγουδήσουν για το ίδιο θέμα, φέρουν στην επιφάνεια όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες που ευτυχώς μας κάνουν διαφορετικούς. Υπήρξαν κακά τα ψέματα πιο εσωστρεφείς οι Σκοτσέζοι στον ήχο τους, ενδεχομένως επηρεασμένοι και από τον μουντό ουρανό, που δεν είναι πάντα έτσι, δεν είναι ωραία και τα στερεότυπα, αλλά κακά τα ψέματα είναι μεγαλωμένοι σε έναν άλλον κόσμο. Οι Μπεϊρούτ έρχονται από μία ανακτή και είχαν μια άλλη λιακάδα, θα λέγαμε, στα δικά τους τραγούδια. Αλλού ο Ιβ Μοντάν, με τον οποίο ξεκινήσαμε, και το Καρ Ποστάλ. Έχετε επισκεφτεί την Αίγυπτο, έχετε πάει στη Φλωρεντία, έχετε πάει στη Ρώμη. Λίγο πιο μπρίο, σαν ένα πείραμα που είχε γίνει πριν από πάρα πολλά χρόνια, που ζήτησαν από 10 ζωγράφους από 10 διαφορετικές χώρες να περιγράψουν, να ζωγραφίσουν μια όμορφη γυναίκα, και όπως αντιλαμβάνεστε, ο καθένας έφερε το δικό του μοντέλο. Μεταξύ 1901 και 1907 η παραγωγή ταχυδρομικών καρτών διαπλασιαζόταν αναεξάμηνο και οι παράγοντες πολύ σημαντικοί για ένα τέτοιο γεγονός. Για παράδειγμα, για πρώτη φορά οι τεχνολογικές εξελίξεις στην τυπογραφία επέτρεπαν την μαζική παραγωγή υψηλής ποιότητας έγχρωμων εικόνων πια. Επίσης, οι αποτελεσματικές ταχυδρομικές υπηρεσίες έκαναν πάμφθινη την αποστολή τους, ένα σέντς στις Ηνωμένες Πολιτείες και μία πένα στη Βρετανία. Τέλος, η ανάπτυξη των δημόσιων μεταφορών βοήθησε τον κόσμο να ταξιδεύει περισσότερο, όλο και πιο μακριά, άρα και να στέλνει κάρτες από πιο μακριά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης, φίλες και φίλοι, κάτι σημαντικό, πως μπαίναμε σιγά σιγά στην περίοδο των μεγάλων εκθέσεων. Αν κάποιος επισκεπτόταν τα σύγχρονα θαύματα, όπως ήταν ο πύργος του Αϊφέλ ή η γαλλοβρετανική έκθεση του 1908 στο White City ή το πάρκο ψυχαγωγίας στο Coney Island της Νέας Υόρκης, η Καρ Ποστάλ ήταν ο τέλειος τρόπος για να το αποδείξεις ότι είσαι εκεί και να μεταφέρεις βέβαια με τρόπο σύντομο τις εντυπώσεις στα αγαπημένα σου πρόσωπα. Να σκεφτείτε πως το 1906, σε μία μόλις ημέρα, ταχυδρομήθηκαν 200.000 καρτ ποστάλ από το Coney Island. Η συλλογή τους έγινε το νούμερο ένα χόμπι παγκοσμίως. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, αξίζει σχετική αναφορά, υπήρχαν και ομοιότητες, ας τις πούμε έτσι, με τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία του σήμερα. Τι εννοούμε? Αν θυμάστε, από προηγούμενο κεφάλαιο, η διαφήμιση κατάλαβε αμέσως τα πλεονεκτήματα και οι περισσότερες αποστολές καρτών του 19ου αιώνα θύμιζαν αυτό που σήμερα λέμε spam, αφού διαφήμιζαν αγαθά και υπηρεσίες. Τις έπαιρνες, ήταν και κάτι φτηνές, η αλήθεια είναι, και τις πέταγες στο δικό σου καλάθι των αχρήστων της εποχής εκείνης. Το 1906 η Kodak κυκλοφόρησε την φορητή κάμερα 3α με αρνητικά σε μέγεθος καρτ ποστάλ, καθώς και ένα διαχωριστικό που άνοιγε, επιτρέποντας τη χάραξη κάποιου μηνύματος απευθείας στο αρνητικό. Τι σήμαινε αυτό? Αυτό σήμαινε ότι ο καθένας, φτάνει να είχε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει τη μηχανή, μπορούσε να τυπώσει τις δικές του κάρτες, όπως στέλνουμε σήμερα τα λεγόμενα συνημμένα αρχεία. Όπως και τα email, οι Καρ Ποστάλ είχαν τους επικριτές τους, έτσι. Ο εσωτερικός συγγραφέας John Walker Harrington έγραψε για την ιστερία των καρτών στο American Magazine τον Μάρτιο του 1906. Αυτού του είδους εκδηλώσεις, αν δεν τεθούν υπό έλεγχο, εκατομμύρια άνθρωποι που ως τώρα ζούσαν φυσιολογικά με ανεπίλητες συνήθειες κινδυνεύουν να υποστούν εγκεφαλικό εκφυλισμό εξαιτίας της τρέλας της εποχής. Περί το να σας πω πως οι Γερμανοί, λόγω της ανεπτυγμένης βιομηχανίας τους, πήραν τα πρωτεία σε επίπεδο εκτύπωσης, καθώς πάνω από το 75% των καρτών εκτυπώνονταν εκεί. Ωστόσο, το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου
κατέστρεψε τη γερμανική βιομηχανία της τυπογραφίας. Και κάπου εκεί η μανία με τις κάρτες άρχισε να χάνει έδαφος. Λογικό θα λέγατε, και δεν θα είχατε άδικο, ο κόσμος πήρε ανάσα με τη λήξη του πολέμου, του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, αλλά η ανάσα εκείνη κουβαλούσε την κατάθλιψη αυτών που έλαβαν μέρος στον πόλεμο, που μπήκαν μέσα στα χαρακώματα, αυτών που τους περίμεναν, και κυρίως η ανάσα εκείνη κουβαλούσε το βάρος μιας οικονομικής κρίσης που, όπως και η δικιά μας, από οικονομική μετατράπηκε πολύ γρήγορα σε κρίση αξιών. Όλα πλήττονται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και κάτι άλλο πολύ βασικό. Το τηλέφωνο έμπαινε σταδιακά στη ζωή των ανθρώπων και σίγουρα θα έριχνε έστω και λίγο το ενδιαφέρον για την κάρτα, που ωστόσο δεν έχασε την έγκλη της και συνέχισε να παράγεται, κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και να αποστέλλεται. Ουσιαστικά εμείς ανήκουμε σε έναν κόσμο και σε κάποιες γενιές που έζησαν την καρποστάλ και σίγουρα τη στείλαμε αρκετές φορές, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε, ή μάλλον μπορείτε, με βάση τα προηγούμενα νούμερα, πως στις αρχές του 20ου αιώνα η κάρτα ήταν κανόνας κάθε μέρα. Το επαναλαμβάνω. Έμενε στο δυτικό Λονδίνο και η κοπέλα σου στο ανατολικό. Τηλέφωνο τότε δεν υπήρχε. Πώς θα την ειδοποιούσες για καφεδάκι? Με μία καρτολίνα, όπως την αποκαλούν οι Ιταλοί. Ιβάνο Φωσάτ.

και τα εύσημα να αποδώσουμε στον αγαπημένο μας τον Γιώργο, στην τεχνική υποστήριξη που πέρασε με τόση μαεστρία από τα τζιτζίκια του Ιταλού. Είδατε η αναφορά του Ιταλού στην Carte Postale, με τζιτζίκια τελείωσε το τραγούδι του, στο υπέροχο βάλς του Δούναβη, διότι ας μην ξεχνάμε πως και αυτή εδώ η εκπομπή χάρη στους Αψβούργους έγινε. Δεν κοιτάμε πίσω, ακόμη και αν το πίσω κουβαλά μια ανόητη λαγνία. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι. Τώρα ναι, τους βολεύει όλους το Messenger. Και ένα απλό μήνυμα στις 9 στην Καμάρα είναι εύκολο. Παλιά παίρναμε τηλέφωνο γι' αυτό. Στο φινάλε θα τον δεις τον άνθρωπό σου όπως και να έχει. Το πίσω όμως έχει την έγκλη του χρόνου του, της εποχής του, των χρωμάτων, αλλά και της φαντασίας του. Μήτε σας μιλήσαμε για τούτην εδώ την ιστορία για να σας πείσουμε να αρχίσετε σόν και καλά τις αποστολές καρτών όπου και αν βρεθείτε. Προσοχή όμως, προσοχή. Για σκεφτείτε, στο επόμενο ταξίδι σας, πού να σας πω, στο Κόρκ της Ιρλανδίας, πόσο ωραίο θα ήταν να περνούσατε μισή ωρίτσα σε κάποιο τοπικό μαγαζάκι με κάρτες, να αγοράζετε μία με στάμπα το παλιό αποστακτήριο της περιοχής και να γράφετε στον κουμπάρο σας ό,τι μας χρεώνουν μεγάλη εκεί κάτω με 12 ευρώ, εδώ το πίνεις τζάμπα, σου φέρνω μία κάσα. Και έχω την αίσθηση πως ο κουμπάρος σας θα συγκινηθεί πολύ. Σέλφι θα έχει λάβει ένα σωρό. Κάρτες, ούτε που θυμάται και αυτός πότε ήταν η τελευταία. Σας αποχαιρετούμε με κάτι παιδιά από τη Βοστόνη, τους Lemonheads, οι οποίοι μας τραγουδούν το άσμα με τίτλο, τι άλλο, Postcard. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Η Θεσσαλονίκη ζει μέρες καλοκαιριού 2004 με ένα ξεσηκωμό που παραπέμπει σε εκείνο του Euro. Καφέ και μπαρ γεμίζουν κρατήσεις, τα delivery προετοιμάζονται για καταιγισμό παραγγελιών, μεγάλη ζήτηση είχαν οι μεγάλες και πολύ μεγάλες ελληνικές σημαίες, αυτές που μπαίνουν σε κοντάρι ώστε να ανεμίζουν στο γήπεδο, ενώ ανάρπαστα έγιναν τα κασκόλ. Υπενθυμίζεται πως η Εθνική Ελλάδα έχει κάνει ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση με 2 νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια. Νωρίτερα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με πορεία 600 φιλάθλοι της Ολλανδίας κατευθύνθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Στην Κρήτη τώρα, λόγω της κακοκαιρίας, 13 άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία. 255 κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική, ενώ υπερχείλησε ο ποταμός Δρακουλιάρης. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ισχυρή για παροχές βοηθείας και κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κόπες δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Φερτά υλικά παρεμποδίζουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο. Η κακοκαιρία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός κτηνοτρόφου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός κοντά στο μαντρί του, στις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, μετά από ολονύκτιες έρευνες. Παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά χυμάρου στην προσπάθειά του να περάσει στην απέναντι πλευρά. Στο πολιτικό πεδίο, στην Πιερία θα μεταβεί αύριο Παρασκευή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της περιοδίας του, ενώ το Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Παρατείνεται για ακόμη ένα μήνα η παραμονή της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Σαουδική Αραβία. Υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και στην ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από σήμερα. Παράλληλα, δόθηκε το πράσινο φως για κάποιες συμβάσεις που αφορούν τη δημιουργία του σύγχρονου μαχητή που εγκρίθηκαν την περασμένη Τρίτη από τη Βουλή. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να στήριξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την Ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρα. Δεν υπάρχει απόφαση για αύξηση του επιδόματος ενοικίου των βουλευτών και της αποζημίωσης συμμετοχής σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, σύμφωνα με πηγές του Προεδρείου της Βουλής. Σχετική αναφορά είχε κάνει νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Για το ζήτημα αυτό, ο Προεδρεύων Πάρης Κουκουλόπουλος διευκρίνησε ότι ο Πρόεδρος της Βουλής δεν ανακοίνωσε καμία αύξηση για τίποτα, ούτε προανήγγειλε. Στη διεθνή επικαιρότητα, το κίνημα αποκλεισμού των λυκείων, με το οποίο ενώθηκαν σήμερα και οι φοιτητές, ζητώντας περισσότερους πόρους για την παιδεία, σημαδεύτηκε από βιοπραγίες σε πολλές μεγάλες πόλεις της Γαλλίας και η κυβέρνηση κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά για τις ταραχές. Το κίνημα έχει μεταξελιχθεί σε αστική βία, υποστήριξε σήμερα η γαλλική κυβέρνηση. Η Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν από κοινού σήμερα ότι κατέληξαν στους τρόπους με τους οποίους θα καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου για το 2026. Ο Ρώσος Πρόεδρος

0: Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα των όπλων που διαθέτει στο οπλοστάσιό της σε περίπτωση που απειληθεί ο θύλακάς της στη Βαλτική, το Καλίνιγκραντ. Μιλώντας στο Φόρουμ Βαλντάι, διεθνών εμπειρογνωμών για τη Ρωσία στη Μόσχα, ο Πούτιν δήλωσε πως η Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί σε κανέναν, αλλά θα αντιδράσει σε περίπτωση επιθετικής ενέργειας. Θα ολοκληρώσουμε την πρόγνωση του καιρού για αύριο. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στη Θράκη όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 25, το πολύ 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM, της ΕΡΤ3.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Το σβήσιμο της μέρας.
12: Fade out, fade out.
13: Fade out.
11: Με τον Παναγιώτη Μανή.
12: Fade out, fade out.
11: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
13: ταξίδια στο παρελθόν,
11: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Πέμπτης, πρώτη του μήνα του Οκτώβρη, και δεν θα ξαναείναι πρώτη του μήνα του Οκτώβρη για το 2026. Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία μετά από πολύ καιρό. Και είμαι ο Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber του 102 που μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και αυτή την ώρα ετοιμάζονται όλοι για την Τούμπα. Προσέξτε εκεί που θα πάτε, υπάρχει ανακοίνωση της ΕΠΟ, θα τα δούμε μαζί όλα αυτά, τι έγινε, τι θα γίνει. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 εδώ, συντροφιά από το μικρόφωνο, για να ξέρετε κάτι χρηστικό. Αύριο, το αβράδυ θα έχουμε νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση στον περιφερειακό. Από τις 11.30 έως τις 5.30 θα έχουμε αποκλεισμό της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων K7 και K8. 7 Πύργιο και 3 Ανδρεία είναι αυτό. Έχετε τον νου σας όσοι θα κινηθείτε στην περιφερειακή. Μιλάμε για αύριο, ευτυχώς όχι σήμερα, γιατί όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Τούμπα. Και η Κωνσταντίνα στέλνει την πρώτη καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε εδώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Όλοι οι δρόμοι μπορεί να οδηγούν στην Τούπα, αλλά πριν από λίγη ώρα η Εθνική Ελπίδων στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς ήταν η πρώτη που αγωνίστηκε και μάλιστα κόντρα στην Λετωνία. 4-2 είναι το τελικό σκορ, πριν από λίγο τελείωσαν. 2 γκολ ο Κοστούλας, 2 γκολ ο Αλμύρας. Μείωσαν στο 2-1 και στο 4-1 οι Λετωνοί και πλέον η εθνική μας βρίσκεται ζωντανή στο κυνήγι της πρώτης θέσης κόντρα στην Γερμανία. Η βαθμολογία του ομίλου είναι πρώτη είναι η Γερμανία με 24 βαθμούς και η Ελλάδα 24 βαθμούς. Ωστόσο στα μεταξύ μας παιχνίδια οι Γερμανοί έχουν καλύτερη διαφορά, μας είχαν νικήσει εδώ μέσα με 2 γκολ διαφορά. Εμείς τους είχαμε νικήσει μέσα στη Γερμανία με 1 γκολ διαφορά, οπότε είναι πρώτη η Γερμανία. Ωστόσο υπάρχει και το μονοπάτι της δεύτερης θέσης. Ο πρώτος του κάθε ομίλου και ο καλύτερος δεύτερος από τα 9 γκρουπ κερδίζουν την πρόκριση στην τελική φάση. Οι υπόλοιποι 8 δεύτεροι θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες play-off. Όσον αφορά την ειδική βαθμολογία για τους δεύτερους, μετρούν τα αποτελέσματα κόντρα στον πρώτο, τον τρίτο, τον τέταρτο και τον πέμπτο κάθε ομίλου. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, βρίσκεται με 18 πόντους στην τρίτη θέση πίσω από Ιταλία και Ισπανία. Οπότε όλα είναι ανοιχτά. Σε λίγο θα δούμε τι γίνεται και με την μεγάλη εθνική, την επίσημη εθνική Ελλάδος.
4: Αυτό σε χτυπάω. Γιατί σ' αγαπάω. Τόσο πιο πολύ σ' αγαπάω. Τόσο πιο πολύ σε χτυπάω.

καρβάλα. Πάρα πολύ πομπο. Τώρα ο καρχίζει και δεν τελειώνει. Σου ροκανίζει το παντελόνι. Γιατί σε ρω. Τώρα δουλεύει και η νύχτα τρίζει. Σε ξενυχτεύει και σε γυρίζει. Γιατί σε ρω. Τώρα ξεπέρνει και σε σηκώνει.

Η Τούμπα αυτή τη στιγμή γεμίζει σιγά σιγά κόσμο και νωρίτερα καφέ και μπαρ ήτανε γεμάτα, οι κρατήσεις δεν έχει τίποτα, ενώ τα delivery πάνε και έρχονται εν ώψη του αγώνα που ξεκινά σήμερα στις 21:45. Μέρες 2004 θυμίζει γενικά η Θεσσαλονίκη σήμερα. Έχουν στηθεί έξω από την Τούμπα πάγκοι που πουλάνε ελληνικές σημαίες αλλά και μπλούζες της εθνικής, ενώ την ίδια ώρα οι Ολλανδοί βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη για να δώσουν και αυτοί το παρόν και να ενισχύσουν την εθνική τους. Νωρίτερα πέρασαν από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης και μάλιστα μπροστά πήγαινε ένα πορτοκαλί λεωφορείο, κουνάει το κεφάλι, το είδες. Ήταν εντυπωσιακό το θέαμα, έτσι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Έπεσε στο ποτηλιάρισμα ο Κώστας, αλλά πέρα από το ποτηλιάρισμα προσέφεραν ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα οι άνθρωποι. Μπροστά ένα λεωφορείο πορτοκαλί και πίσω οι 300-400 οπαδοί των Ολλανδών, οι οποίοι ακολουθούσαν και φωνάζαν συνθήματα για την ομάδα τους. Πάρα πολύ ωραία. Νωρίτερα εγώ τους πέτυχα και τρώγαν γύρω. Νομίζω γι' αυτό πανηγύριζαν εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οπότε είδαν και τις γαστριμαγειρικές συνήθειες των Ελλήνων και σε λίγο θα ξεκινήσει ο αγώνας. Ευχόμαστε να νικήσει η εθνική, αλλά ο αγώνας θα είναι ωραίος έτσι κι αλλιώς με αυτό το κλίμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στην Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο απόψε στο γήπεδο της Τούμπας. Με πορεία 600 φιλαθλοί της Ολλανδίας κατευθύνθηκαν από το κέντρο στο γήπεδο της Τούμπας για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Παράταση της παραμονής των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το Κισέα. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου ο νόμος για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των services και τις 120 δόσεις στη ρύθμιση των 24 δόσεων όσοι έχουν χρέη από το 2025 και μετά. Πηγές του Προεδρείου της Βουλής ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει απόφαση για αυξήσεις βουλευτικών επιδομάτων. Νέες καταγγελίες για τις συνθήκες νοσηλείας στην κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη, έλεγχος του ΕΟΠΗ για τις συνταγογραφήσεις, παραμένουν νοσηλευόμενοι οι 46 ασθενείς. Προκαταρκτική διοικητική εξέταση από το ΠΑΜΑΚ για την αποκόλληση μεταλλικής βέργας στο Έθριο μετά την εισαγγελική έρευνα. Μετά το Μαρμαρά, Λύκος μπήκε στη νική τη Χαλκιδικής και πλησίασε σε απόσταση λίγων μέτρων άνδρα που καθόταν έξω από κατάστημα. Έκανε θόρυβο για να το απομακρύνει. Σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Ζευγάρι παρασύρθηκε από τα αρμητικά νερά, υπερχείλησε ο ποταμός Δρακουλιάρης, κατολιστής και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Συνελήφθη Βρετανό-Ιρανός για το περιστατικό στη βάση της ΡΑΦ, ανακρίθηκε και ένας δεύτερος άνδρας. Στη Γαλλία επικρατεί χάος σε μεγάλες πόλεις από τις διαδηλώσεις για την παιδεία. 340 κινητοποίησεις το πρωί μπροστά από λύκεια, φωτιές και οδοστρώματα, χημικά και συλλήψεις. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Κύριος μας απειλείται.
1: Υπέρ βωμών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε, μας περιμένουν για το τσάι.
1: Ένθα ουκ εστι πόνος ου λύπη. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόνερο. Ο υπουργός χειρονομεί, μια γριέ σταυροκοπιέται. Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων.
1: Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός, σκασμός, σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός. Σκασμός, σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός.
1: Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους.

Και επειδή υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον τόσο για το μάτς σήμερα σε λίγη ώρα με την Ολλανδία, όσο και για αυτό με τη Γερμανία, έχουμε δει εισιτήρια σε διάφορα site που να πουλούνται πολλαπλάσια της αρχικής τους τιμής. Όπως διαβάζουμε στη Βόρεια, τιμές για το μάτς με την Ολλανδία ξεκινούν από 66 ευρώ και φτάνουν τα 121 την ώρα που κανονική τιμή δεν ξεπερνούσε τα 50 ευρώ. Στην θύρα 4, εισιτήρια που έκαναν 15 ευρώ βγήκαν στην αγορά με 66, στη θύρα 5 οι τιμές ήταν 15 και 30 ευρώ, έφταναν να κοστίζουν ως 80 ευρώ. Και οι τιμές για τη Γερμανία είναι ακόμα χειρότερες, για το μάτς της Κυριακής δηλαδή. Στη θύρα 4 οι τιμές ξεκινούν από 87 ευρώ, στη θύρα 5 τα 176, στη θύρα 2, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όπου η επίσημη πώληση ήταν 20 και 40 ευρώ, κάποιος πουλάει ένα εισιτήριο με 361 ευρώ, 9 φορές υψηλότερα από την αρχική του τιμή. Εντάξει παιδιά, είπαμε υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά όχι και κερδοσκοπία. Πάμε να δούμε, να απολαύσουμε το μάτς. Όποιος πρόλαβε, το είδε. Οι υπόλοιποι στις τηλεοράσεις. Έτσι γίνεται.

all of them. And as the soft heads fall, I'll say, hopla.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ο Άρης ξεκίνησε αθλητικά, θα μείνουμε λίγο, θα πούμε αθλητικά γιατί είναι και το mood σήμερα, σε λίγη ώρα έχουμε αγώνα εθνικής, αλλά θα πούμε και για τις δύο μεγάλες ομάδες μπάσκετ του εις Θεσσαλονίκης που πλέον είναι top όσον αφορά και την απόδοση. Είδαμε τις πρώτες ενδείξεις των δύο ομάδων. Ο Άρης λοιπόν ξεκίνησε τη διαδρομή του στο EuroCup με νίκη στη Λεμάν και είχε και το πλευρό του εκατοντάδες φίλους και η ΚΑΕ Άρης θέλησε να τους ευχαριστήσει με μια ανάρτηση στα social media. Οι φίλοι του Άρη έγραψε, μετέτρεψαν την Αντάρες Αρένα σε ένα μικρό Nick Gallis Hall και η πρώτη νίκη ήρθε με την όθησή τους. Ένα ευχαριστώ από καρδιάς, επόμενο ραντεβού στην Καρδίτσα και στη συνέχεια 4 αγώνες συνεχόμενοι στο σπίτι μας, έγραψε η κίτρινο-μαύρη ΚΑΕ και για να επιβεβαιωθεί ήρθε λίγες ώρες αργότερα ένα απίθανο sold out και μάλιστα όχι ένα, λάθος κάνω, 7. Ο Άρης λοιπόν έχει ήδη 7 sold out σε Ελλάδα και Ευρώπη, αποδεικνύοντας τη δίψα που έχουν οι οπαδοί του να τον δουν, να αποδίδει όπως αξίζει στον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν εξαφανίσει οι οπαδοί του Άρη τα εισιτήρια για το match, ακόμα και για το μάτς με τη Χάπολ Ιερουσαλήμ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 5 Ιανουαρίου του 2027. Σε 3 μήνες δηλαδή από τώρα το αγώνας. Έχει, για το EuroCup έχει sold out σε τους αγώνες Άρης Μπούργος, Άρης Τορτώνα, Άρης Τσεντεβίτα, Άρης Χάπολ Ιερουσαλήμ και για το πρωτάθλημα Άρης ΑΕΚ, Άρης Παναθηναϊκός και Άρης Ολυμπιακός. Η δίψα, αν μη τι άλλο, αποδεικνύεται.

Και πάμε και στον ΠΑΟΚ, καθώς έχουν φουντώσει οι φήμες χωρίς επίσημη ανακοίνωση ότι έχει αγοραστεί ο χώρος που ήταν το Magic Park εκεί στην Πηλαία. Υπάρχουν φήμες, όχι επίσημη ανακοίνωση. Ωστόσο, οι φήμες, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Και υπάρχει λοιπόν εκεί η φήμη ότι έχει αγοραστεί εκείνος ο χώρος και ότι σχεδιάζεται ένα σύγχρονο γήπεδο χωρητικότητας 12.000 θεατών που θα προσφέρει μια μόνιμη έδρα στον ΠΑΟΚ και θα έχει και μεγαλύτερη ανάπτυξη με γνώμονα πάντα και την ενδεχόμενη συμμετοχή στην EuroLeague. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και ο ΠΑΟΚ γιγαντώνεται. Είδαμε ήδη στον αγωνιστικό χώρο τι μπορεί να κάνει. Το είδαμε και στα τουρνουά, το είδαμε και χθες με την Μανρέσα, έστω κι αν στο τέλος χρειάστηκε να κάνει ένα ντεμαράζ ο ΠΑΟΚ για να πάρει τη νίκη. Αλλά είναι ενδεικτικό ότι η ομάδα είναι δεμένη, έχει καλές μονάδες και θα πρωταγωνιστήσει και αυτή. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει όταν 4 αγώνες στην Ευρώπη για τις 4 ομάδες, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Άρη και 4 νίκες. Δεν ξέρω πώς και τι θα γίνει φέτος.

Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού, αφού σας πούμε ότι ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της Εθνικής απέναντι στην Ολλανδία. Τζολάκης Σάλιακας, Μαυροπάνος Ρέτσος Τσιμίκας, Καρέτσας Κουρμπέλης Ανδρούτσος, Τζόλης Παυλίδης, Ιωαννίδης η πρώτη ενδεκά για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Από σήμερα και για ένα μήνα η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια συγκυρία με πολλά διεθνή μέτωπα ανοιχτά. Κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής Προεδρίας θα είναι η ελευθερία της ναυσιπλοείας και η θαλάσσια ασφάλεια με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Μήνυμα ότι η Κύπρος δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής, έστειλε ο πρόεδρος της χώρας Νίκος Χριστοδουλίδης στο τηλεοπτικό διάγγελμά του για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας, συνδέοντας παράλληλα την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού με την ενίσχυση της άμυνας, της οικονομίας και της διεθνούς θέσης της χώρας. Περιέγραψε ως τελικό στόχο μια επανενωμένη Κύπρο χωρίς κατοχικό στρατό και χωρίς εγγυητές με επεμβατικά δικαιώματα, στην οποία όλοι οι νόμιμοι πολίτες θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρατείνεται για ακόμη ένα μήνα η παραμονή της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και στην ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από σήμερα. Πυρετώδηση προετοιμασία στην Αθήνα για την υποδοχή του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται την Τρίτη στη χώρα μας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο και τις ευρωατλαντικές σχέσεις, με δύο πολεμικά μέτωπα να είναι ανοιχτά σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Στην Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας, 13 άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, 255 κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική, ενώ υπερχείλησε ο ποταμός Δρακουλιάρης. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ισχυρή για παροχές βοήθειας και κυρίως για τη λύση υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορής ατόμων σε ασφαλή σημεία. Φερτά υλικά παρεμποδίζουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο. Εγκρίθηκε σήμερα το τμήμα της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 μέρους των περιφερειών Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στην περιοχή Όρος Όλυμπος. Η έγκρισή της αποτελεί το αναγκαίο βήμα για τη διεύρυνση του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, το οποίο πλέον θα περιλαμβάνει και την περιοχή που έχει ενταχθεί στο απόθεμα βιόσφαιρας της UNESCO. Και έρχεται σε συνέχεια της σχετικής δέσμευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την υποβολή της υποψηφιότητας ένταξης του Ολύμπου στα μια παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Με την εν λόγω μελέτη, το 58% του διευρυμένου εθνικού πάρκου εντάσσεται σε ζώνες αυστηρής προστασίας. Μετά το Μαρμαρά, αναστάτωση προκαλεί και στη Νικήτη της Χαλκιδικής. Η νέα εμφάνιση άγριου ζώου μέσα στον οικισμό, με τους κατοίκους να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για λύκο που κινήθηκε αργά το βράδυ σε κατοικημένη περιοχή. Πλησίασε σε απόσταση λίγων μέτρων άντρα που καθόταν έξω από κατάστημα και αυτός έκανε θόρυβο για να το απομακρύνει. Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στο σχολικό συγκράτημα της πλατείας Πυροσβεστίου, όταν τμήμα της οροφής σε αίθουσα του 6ου Γενικού Λυκείου Πατρών αποκολλήθηκε και έπεσε την ώρα του μαθήματος. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ οι μαθητές βρίσκονταν στην αίθουσα. Μία μαθητρία που είχε απομακρυνθεί προσωρινά από το θρανίο της δεν βρισκόταν στο σημείο τη στιγμή της πτώσης, καθαρά αποτύχει, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει τραυματισμός. στη διεθνή επικαιρότητα με το συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai να έχει συλληφθεί και να ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας χωρίς να έχει γίνει γνωστή η ταυτότητά του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέρχεται στο προφίλ του προσθέτοντας ότι έχει υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση. Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή Fox and Friends, ο Νετανιάχου είπε ότι ο συγκυβερνήτης του επιτέθηκε στον καπετάνιο του αεροσκάφου της Fly Dubai, φώναζε στο πλήρωμα του αεροσκάφου «Σκοτώστε με», κάτι που δηλώνει όπως είχε αυτοκτονικές τάσεις. Στο μεταξύ αναστέλει η Emirates τις πτήσεις της προς Tel Aviv. Στην αθλητική επικαιρότητα, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στην Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο απόψε στο γήπεδο της Τούμπας. Η Θεσσαλονίκη ζει μέρες καλοκαιριού 2004 με ένα ξεσηκωμό που παραπέμπει σε εκείνο του Euro. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανίμ. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στο σβήσιμο της μέρας. Κώστας Σαββίδης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και πάμε να δούμε, να ολοκληρώσουμε δηλαδή αυτά που λέγαμε για το μπάσκετ. Καθώς η EuroLeague ετοιμάζεται για μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στην ιστορία της το διήμερο 5 με 6 Οκτωβρίου, που ενδεχομένως, πολύ θα θέλαμε, να συμπεριλαμβάνει και ΠΑΟΚ και Άρη. Στο τραπέζι λοιπόν της συνεδρίασης αυτής βρίσκονται το νέο μοντέλο των franchise, οι ομάδες που διεκδικούν θέσεις σε αυτό, αλλά και η πρόταση του NBA για πιθανή συνεργασία ή εξαγορά, όπως αναφέρει η ισπανική μάρκα. Το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο νέο εγχείρημα είναι τεράστιο, τουλάχιστον 24 προτάσεις από συλλόγους και επενδυτικά σχήματα έχουν περάσει από το τραπέζι της EuroLeague και η διαδικασία έχει προχωρήσει στην τελική της φάση με 11 υποψηφιότητες συνολικά να διεκδικούν τις 8 διαθέσιμες θέσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φυσικά παρουσιάζει η αναφορά της ισπανικής εφημερίδας, καθώς στη συζήτηση βρίσκονται τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει κανονικά επίσημη πρόταση. Οι Ισπανοί συμπεριλαμβάνουν και τον Άρη μεταξύ των συλλόγων που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να είναι σε αυτό το project. Και δεν είναι εύκολο αυτό, γιατί έχουν καταθέσει προτάσεις μεγάλες ομάδες, Βαλένθια, Μπολόνια, Παρί, Χαποέλ Τελαβίβ κτλ. Και δεν αρκεί μόνο μια οικονομική προσφορά. Θα κρίνουν οι παράγοντες EuroLeague και άλλα πράγματα, μεταξύ των οποίων είναι η ιστορία, η αγωνιστική δυναμική και η ισχυρή ιδιοκτησία των ομάδων που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα. Επίσης, η δυναμική της κάθε αγοράς, εκεί όπου βρίσκεται η κάθε ομάδα και αγωνίζεται. Καθοριστικός παράγοντας είναι και οι οπαδοί της ομάδας, οι οποίοι δίνουν και μια παρόμοια δυναμική. Μέχρι στιγμής υπολογίζεται ότι οι προσφορές φτάνουν συνολικά τα 700 εκατομμύρια και το ποσό θα μπορούσε κάλλιστα να εκτοξευθεί ακόμη και στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, εφόσον κατατεθούν νέες ή βελτιωμένες προτάσεις. Δεν αποκλείεται λοιπόν στην διεύρυνση αυτή πλέον η Ελλάδα να βρίσκεται με 4 ομάδες, εκτός από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, να δούμε και ΠΑΟΚ και Άρη, οπότε αυτό είναι το ευκταίο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Δεν ξέρω, στα social media γίνεται χαμός. Θα έχετε δει κι εσείς τι γίνεται με τα Playmobil. Έχουν κάνει όλες τις ιστορικές αθλητικές στην αρχή. Το έχει δει ο Κώστας, λέει, ναι. Αθλητικές φάσεις, πικές στιγμές, αποσπάσματα εκπομπών, ό,τι θέλετε. Μέχρι και τα επεισόδια από τον τελικό ΠΑΟΚ-ΑΕΚ κάνανε στο Βόλο σε Playmobil. Γιατί... Πώς έγινε αυτό, πώς ξεκίνησε αυτό? Λοιπόν, ξεκίνησε όταν ο Παραθηναϊκός ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την Playmobil και είπε ότι συνεργαζόμαστε πια με τη διάσημη εταιρεία και θα ακολουθήσουν και άλλα. Μάλιστα, υπήρχε και στην ανακοίνωση της συνεργασίας μια φωτογραφία, ένα παιχνίδι υποτίθεται φτιαγμένο με AI, της ομάδας του Παναθηναϊκού, που αν δεν κάνω λάθος είναι η ομάδα που πήγε στον τελικό του Wembley. Νομίζω ότι είναι αυτή. Ναι, έτσι νομίζω. Και από εκεί και πέρα το πήραν όλα τα οι ομάδες στα social media και το απογείωσαν. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε, ας πούμε, την σελίδα Cult 24 ή το Chili Καφενείο. Είναι μια, ειδικά η δεύτερη, μια σελίδα με απίθανη δυναμική και χιλιάδες μέλη, και άρχισαν παίρνοντας στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου να τις αναπαριστούν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και να τις κάνουν Playmobil. Από εκεί και πέρα το πράγμα πραγματικά ξέφυγε. Έχουμε δει Μάκη Ψωμιάδη, Μάριο Ηλιόπουλο, αυτοκίνητα, επεισόδια, τηλεοπτικές στιγμές, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το πήραν, το έβαλαν σε εφαρμογή για να γίνει AI και το ποστάρουν στο Facebook. Έχουν αρχίσει να κάνουν μέχρι και οικογενειακές στιγμές πια. Παρές που μαζεύονται στο σπίτι για να δουν ποδόσφαιρο, Playmobil. Οπότε δεν ξέρω πώς έγινε όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι επειδή όλοι παίξαμε παιδιά με Playmobil, όλοι αγοράσαμε στα παιδιά μας Playmobil, υπάρχει αυτή η οικειότητα που σε δένει με αυτό το πράγμα και έχει κατακλειστεί το διαδίκτυο. Στο χωριό μου λέει τα θαύματα κρατάνε 3 μέρες, δεν ξέρω πώς θα κρατήσει αυτό.

Πολλοί έχουν τραγουδήσει τη μικρή πατρίδα του Γιώργου Ανδρέου και του Παράσκευά Καρασούλου, αλλά σαν τον πρωτότυπο Παντελή Θεοχαρίδη, κανένας. Πάμε να ακούσουμε ειδήσεις, σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή προφήτης Ηλίας στο Δήμο Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Οι εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολική Ουκρανία στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράταση της παραμονής των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία για ακόμη ένα μήνα αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ. Διάγγελμα Χριστοδουλίδη από την Κύπρο. Δεν θα συμβιβαστούμε με τα τετελεσμένα της κατοχής. Απαράδεκτες οι αξιώσεις Ερντογάν για λύση δύο κρατών, διαμηνύει ο Κύπριος Πρόεδρος. Δυσαρέσκεια στην Αθήνα προκαλεί η τουρκική ναύτεξ για έρευνες σχετιζόμενες με το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχόμενων. Πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών κάνουν λόγο για μία ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Άγκυρας και διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής. Νέο ιστορικό υψηλό στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 2,24 ευρώ το λίτρο, η μέση εβδομαδιαία τιμή. Στο τραπέζι επιστολές Μητσοτάκη και Μελώνη προς την Κομισιόν ζητούν δημοσιονομική ευελιξία για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Η Νέα Δημοκρατία είναι λαϊκή παράταξη που νοιάζεται για όλους τους Έλληνες, δήλωσε νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πάνω από 360 χιλιοστά βροχή σε δύο ημέρες στην Κρήτη, ένας νεκρός, πλημμύρες και νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή. Η Γερμανία προετοιμάζεται για σοβαρές υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος. Στο Λίβανο, ο στρατός κατέσχεσε 250 κιλά εκρηκτικών στα σύνορα με τη Συρία. Πλήθος κόσμου υποδέχθηκε στην Τούμπα την Εθνική Ελλάδος και την αποθέωσε σε 15 λεπτά η έναρξη της αναμέτρησης με την Ολλανδία με Κουρμπέλη, Σάλιακα και Ιωαννίδη, η Ελλάδα κόντρα στην Ολλανδία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε και η Έφη μας στέλνει μια φωτογραφία με ένα Playmobil κανονικό χωρίς AI, το οποίο είναι κίτρινο και κρατά μια σπίδα και μια λόγχη και γράφει αρχαίος AIGZIS χωρίς AI. Καλησπέρα στην παρέα. Μπορεί να είναι και Αργιανός. Τα χρώματα είναι ίδια, δεν είμαστε... Οπότε υπάρχουν. Είναι κίτρινο, ναι, με μαύρο. Οπότε μπορεί να είναι AIGZIS ή Αργιανός. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. 693-0078-228. 693-0078-228. Και η 1η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα καφέ. Και υπάρχει μια έρευνα για να διαπιστωθεί ποια είναι η χώρα με τις περισσότερες καφετέρειες στο ανακάτοικο, και όχι, δεν είναι η Ελλάδα, παρόλο που είναι γνωστό ότι είμαστε φανατικοί καταναλωτές του καφέ και ενδεχομένως και χώρα του καφέ, δεν είμαστε πρώτοι σε αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, που εξέτασε 48 ευρωπαϊκές χώρες υπολογίζοντας τον αριθμό των καφέ ανά 10.000 κατοίκους, πρώτη είναι η Πορτογαλία. Έχει 13,87 καφετέρειες ανά 10.000 κατοίκους, συνολικά 14.420 καταστήματα. Ακολουθεί η Κροατία, Μαυροβούνιο και η Ελλάδα στην τέταρτη θέση. Έχουμε 12,46 καφετέρειες ανά 10.000 κατοίκους, περισσότερα από 12.000 καταστήματα συνολικά. Μετά την Ελλάδα η Κύπρος και μετά Αλβανία, Μονακό, Σλοβενία και Ιταλία. Παρόλο που η Ιταλία θεωρείται η συνώνυμη με την κουλτούρα του καφέ, είναι δέκατη, διαθέτει 40.000 καταστήματα, ωστόσο έχει μεγάλο πληθυσμό και έχει ανά 10.000 κατοίκους 6,77. Στην αντίπερα όχθη, ποιοι δεν πίνουν καφέ? Το Τζέρσεϊ λέει με μόλις 0,38 καφετέρειες ανά 10.000 κατοίκους, 4 καφέ έχει συνολικά, και μετά Ρουμανία, Πολωνία, Γαλλία και Ουγγαρία. Γαλλία λοιπόν είναι στην τέταρτη θέση, διαθέτει περισσότερες από 17.500 καφετέρειες, αλλά έχει μεγάλο πληθυσμό, οπότε γι' αυτό κατατάθεσετε τόσο χαμηλά. Πιείτε λοιπόν καφέ για να αντέξετε, σε λίγο ξεκινάει το μάτς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Μπορεί ο Erling Haaland να μην έχει πλέον κοτσίδα και να την αποχωρίστηκε έχοντας πλέον κοντομαλή, ωστόσο τη μήνυση σε αεροπορική εταιρεία της πατρίδας του την έκανε, γιατί όπως είπε ο ίδιος και ο δικηγόρος του, εκμεταλλεύτηκε την περίφημη κοτσίδα του για διαφήμιση. Την έβαλαν πάνω σε ένα από τα αεροσκάφη της εταιρείας και τότε την περίοδο του Μουντιάλ, και ο εκπρόσωπος του διάσημου νορβηγού ποδοσφαιριστή κατέθεσε μήνυση γιατί έγινε εμπορική εκμετάλλευση χωρίς την άδειά του. Η κοτσίδα λοιπόν είχε ντύσει ένα αεροπλάνο της εταιρείας με τη λεζάντα να αναφέρει «Δεν φαινόμασταν ποτέ πιο Νορβηγοί». Ήταν οι ημέρες που η ανάρτηση έγινε, τις ημέρες που εκπρόσωποι της αεροπορικής εταιρείας είχαν πάει στο Λονδίνο για ένα στοίχημα που ήθελαν να κλείσουν με τη Βρετανική αεροπορική εταιρεία όταν έπαιζαν Νορβηγία-Αγγλία. Όποιος έχανε θα άλλαζε το λογότυπο της εταιρείας. Είχαν βάλει για 24 ώρες στα social media, είχαν βάλει ένα τέτοιο στοίχημα. Ωστόσο, επειδή η ανάρτηση αυτή δεν είχε την άδεια του διάσημου νορβηγού ποδοσφαιριστή, κατέθεσε μήνυση εναντίον της εταιρείας. Είναι κρίμα που οι επιφημίες απαντήθηκαν με μήνυση, αλλά ελπίζουμε σε ένα λογικό διάλογο ώστε να μας επιτραπεί.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάτι.

ομάδας της Άστον Μάρτιν στα 45 του χρόνια. Στα 45 του χρόνια. Εγώ πριν λίγα χρόνια που ήμουν 45 δυσκολευόμουν να πάω με τα πόδια κανένα χιλιόμετρο και ο τύπος θα τρέχει με 160 στις πίστες. Να είναι καλά, χαρούμενος δηλώνει που συνεχίζει να βρίσκεται στο μηχανοκίνητο αθλητικό αθλητισμό και μάλιστα σε κορυφαίο επίπεδο. Να είναι καλά λοιπόν, να τον καμαρώνουμε. Είναι απίθανο που σε αυτή την ηλικία συνεχίζει να δίνει μάχες στη Φόρμουλα 1.

κάπου εδώ το fade out έφτασε στο τέλος του και σήμερα Πέμπτη. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Λίγο περισσότερο ευχαριστώ τον Κώστα Σαββίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ελένη Ιατρού ακολουθεί με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο εδώ στον 102 στις 8. Καλό βράδυ.

έμεινες χρόνια, ώσπου πια γέρεις τα 100. Να ξεψυχήσουν ξαπλωμένοι, σφιχτά σφιχτά αγκαλιασμένοι.

0: κατάσταση των μηχανών έλξης με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργίας της αμαξοστοιχίας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολογιό της προς τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 134 λεπτών. Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στο Δήμο Βόλβης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Στην Ελλάδα θα βρεθεί την Τρίτη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος, ενισχύοντας τη συνεργασία σε βασικές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας καθώς και της περιφερειακής ασφάλειας, όπως και της ενεργειακής ασφάλειας. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν επί της αρχής, καταψήφισαν τα άλλα κόμματα. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Το τελικό πράσινο φως στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση άναψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για το νομοθετικό κείμενο που επιτρέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μπορούν να μεταφέρονται οι υπηκοητροί των χωρών των οποίων η αίτηση ασύλου τους έχει απορρευθεί και έχουν λάβει απόφαση επιστροφής. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα σοβαρά τα προβλήματα στο Μηλοπόταμο, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις καταγράφηκαν σε ζώνια Νά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρεύματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι, την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των βρεφών υπηακών σταθμών του Δήμου αποφάσισε για αύριο η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου. Συνελήφθη στην Ισπανία ένας έφηβος μόλις 16 ετών από τη Ρουμανία που φέρεται να είναι ο βασικός διαχειριστής μιας ομάδας hacker με την ονομασία KillSec που δράσει στην Ευρώπη. Η σύλληψή του από την Ισπανική αστυνομία έγινε σήμερα στο πλαίσιο μιας πανευρωπαϊκής έρευνας για περίπου 1000 επιθέσεις με κακόβουλο λογισμικό μέσα σε διάστημα 2 ετών. Η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε 8 κατοικίες στην Ισπανία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βρετανία, κατάσχοντας αποδεικτικά στοιχεία και περιουσιακά στοιχεία. Έτοιμος για μια τριμερή συνάντηση με τους προέδρους της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως είναι ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, με την προϋπόθεση όμως προηγουμένως να καθοριστεί η ατζέντα των συνομιλιών. Στην ίδια ομιλία, ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε την ιδέα μιας αμοιβαίας διακοπής των πληγμάτων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνικούς με την Ουκρανία, απαντώντας στις προτάσεις που έχουν γίνει από το Κίεβο και την Ουάσιγκτον. Συγκρούσεις στο Σαντιάγο μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πιθανές περικοπές στη δημόσια εκπαίδευση, την επομένη της παρουσίασης ενός προσχεδίου προϋπολογισμού από τον πρόεδρο της Χιλής Χωσέ Αντώνιο Κάστ. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σε Μακεδονία και Θράκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες όμως στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως και 26 βαθμούς κατά τόπους. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
2: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
3: The Kidot Festival!
1: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό.

0: και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
1: Και άπειρο παιχνίδι!
2: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
1: Εισιτήρια more.com.
0: Πληροφορίες kidot.gr.
1: Θα είσαι και εσύ εκεί!
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλό μήνα. 1-0 ήδη η εθνική μας ομάδα την Ολλανδία. Για όποιον και όποια δεν βρίσκεται μπροστά από κάποια τηλεόραση και δεν παρακολουθούν τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας, εμείς είμαστε εδώ και θα σας ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη του αγώνα. Ελπίζουμε να σας λέμε μόνο ευχάριστα νέα για την εθνική μας. Φυσικά δεν θα ασχοληθούμε μόνο με τον αγώνα της εθνικής. Μαζέψαμε και σήμερα ειδήσεις από την Ελλάδα.

τον υπόλοιπο κόσμο και για δύο ώρες θα τα λέμε παρέα εδώ στον 102 και τη νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber.

Μας είχε προειδοποιήσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι η Κρήτη θα δεχτεί την περισσότερη κακοκαιρία, πολύ όγκο νερού, αλλά κάθε φορά που βλέπουμε τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα να αφήνουν πίσω τους τέτοιες καταστροφές, πάντα σφίγγεται το στομάχι μας. 255 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική, υπερχείλησαν ποτάμια, ρέματα, βγήκε το νερό από τα λιμάνια. Είχαμε και ένα νεκρό φυσικά, ένα κτηνοτρόφο που 82 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Εκδόθηκαν 112 συνεχόμενα για περιορισμό των μετακινήσεων σε περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου. Σοβαρές πλημμύρες, σοβαρές ζημιές,

Δόθηκαν δέντρα. Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου είπε ότι είχε να δει τέτοιες καταστροφές και τόσο νερό 40 χρόνια και περισσότερο. Σφορδρή κακοκαιρία που κράτησε ναι μεν περίπου μία ώρα και κάτι, αλλά το όγκος του νερού ήταν πάρα πολύς. 50 χωριά μείνανε χωρίς ρεύμα, προβλήματα δηλαδή και στο δίκτυο ίδρυυσης και αποχέτευσης, αλλά και στην ηλεκτροδότηση. Το κακό είναι ότι θα υπάρχει κακοκαιρία και αύριο. Έτσι δείχνει τα μοντέλα, τα προγνωστικά. Μέχρι και αύριο αργά το απόγευμα θα βρέχει σε αυτήν την περιοχή. Δεν θα λειτουργήσουν φυσικά τα σχολεία ούτε αύριο. Και ελπίζουμε να μην θρηνήσουμε καμία ανθρώπινη ζωή, αλλά και οι ζημιές να είναι όσο το δυνατόν περιορισμένες. Να πούμε ότι η περιφέρεια καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες, είναι δίπλα στους πολίτες, τόσο και η πυροσβεστική όσο και η αστυνομία, και αν χρειαστεί φυσικά θα συνδράμει και ο στρατός.

Ο Οκτώβριος δεν πήγε καλά, πολλές οι δυσάρεστες ειδήσεις σήμερα και στην περιοχή μας. Θα ξεκινήσω με τη Χαλκιδική και τη Σκάλα Φούρκας, όπου τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ένας 65χρονος άνδρας καταπλακώθηκε από ένα δέντρο και έχασε τη ζωή του. Ο κορμός του δέντρου έπεσε πάνω στον άνδρα, ο οποίος βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο. Μαζί του υπήρχαν και άλλα άτομα, ευτυχώς δεν κινδύνευσαν. Ο 65χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρω, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Κασάνδρας, να δουν αν υπάρχει πετιότητα του Δήμου και φυσικά της περιφέρειας για το δέντρο. Πώς συνέβη το ατύχημα δηλαδή, ήταν σάπιο, έπρεπε να έχει κοπεί, θα τα μάθουμε όλα. Και νωρίτερα, γύρω στις 2 το μεσημέρι, στο Νεύωσμο Θεσσαλονίκης είχαμε ένα εργατικό ατύχημα με

Μοιραία κατάληξη. Ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών σε εργοτάξιο εταιρείας έργων. Ο χειριστής Κλάρκ εκτελούσε εργασίες φόρτωσης σωλήνων κάτω από συνθήκες που ακόμα δεν ξέρουμε πώς έγινε το περιστατικό. Ένας σωλήνας βάρους περίπου ενός τόνου έπεσε πάνω του και όπως καταλαβαίνετε ο τραυματισμός ήταν μοιραίος. Καλή δύναμη και στις οικογένειες και των δύο θυμάτων.

1 Οκτωβρίου και μην ξεχνάμε ότι από σήμερα έχουν αρχίσει και εφαρμόζονται τα μέτρα μείωσης της τιμής του πετρελαίου κίνησης που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση. Όμως αυτή η προσπάθεια να μειωθεί η τιμή κινδυνεύει να εξαφανιστεί από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, καθώς νωρίτερα το μεσημέρι μια πληροφορία ότι οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και επιπλέον 10.000 Αμερικανούς πεζοναύτες, και μάλιστα όχι απλούς πεζοναύτες, ειδικούς σε καταστάσεις πολέμου στη Μέση Ανατολή, ήταν αρκετή για να ανέβει το πετρέλαιο, το Brent συγκεκριμένα, πάνω από τα $102. Την ίδια ώρα, πάλι νωρίτερα το απόγευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, τα έβαλε πάλι με τους Ευρωπαίους. Λένε ότι δεν κάνουμε αρκετά πράγματα για να συγκρατήσουμε τις τιμές και να βοηθήσουμε τον κόσμο. Τους ζήτησε να χρησιμοποιήσουν τα στρατηγικά αποθέματα που έχουν από πετρέλαιο οι ευρωπαϊκές χώρες. Τα βέλη του πήγαν κυρίως προς τη Γερμανία και τη Γαλλία. Να θυμίσουμε όμως τον Ντόναλντ Τραμπ ότι στη γειτονιά μας υπάρχει ένας πόλεμος και μια διαρκής απειλή από την Ρωσία για επέκταση του πολέμου και πέρα από την Ουκρανία. Οπότε μια τέτοια κίνηση μπορεί να μας βρει απροετοίμαστους σε ένα τέτοιο σενάριο. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν του πέρασε από το μυαλό να μειώσει τις τιμές στο πετρέλαιο που εξάγει προς την Ήπειρό μας για να βοηθήσει. Αφού

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Μέση Ανατολή ξαναβάζει φωτιά στο πετρέλαιο, το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο και πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ντίζελ. Νέο ιστορικό υψηλό στην Αγγλία για το πετρέλαιο, κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 2,24 ευρώ το λίτρο, η μέση εβδομαδιαία τιμή. Στο τραπέζι επιστολές Μητσοτάκη και Μελώνη προς την Κομισιόν ζητούν δημοσιονομική ευελιξία για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας.

0: Παράταση της παραμονής των Patriot στην Σαουδική Αραβία για ακόμη ένα μήνα, αποφάσισε νωρίτερα το Κισέα. Διάγγελμα Χριστοδουλίδη από την Κύπρο: δεν θα συμβιβαστούμε με τα τετελεσμένα της κατοχής, απαράδεκτες οι αξιώσεις Ερντογάν για λύση δύο κρατών, διαμηνύει ο Κύπριος Πρόεδρος. Δυσαρέσκεια στην Αθήνα προκαλεί η τουρκική ναύτεξ για έρευνες σχετιζόμενες με το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχόμενων. Πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών κάνουν λόγο για μία ακόμα προκλητική μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Άγκυρας και διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων κατοχής. Πάνω από 360 χιλιοστά βροχή σε δύο ημέρες στην Κρήτη, ένας νεκρός, πλημμύρες και νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή. Στη Σλοβακία, δύο είναι νεκροί από την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της πόλης Τάσκοβ, καθώς μια 13χρονη υπέκυψε στα τραύματά της. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμπάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
5: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: ούτε και, κοιτάξτε, αυτοί δεν ήθελαν να ακούσουν για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα, μόλις όπως είπαμε, με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπαν, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι νέος διαιτητής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι.
1: Για όποιον δεν θυμάται, αυτή είναι μια θρηλυκή δήλωση του αντιπρόεδρου του ΕΔΕΣΕΑΚΟΥ σε μια ερώτηση που κανείς δεν κατάλαβε. Επίσης την απάντηση δεν την κατάλαβε. Αυτό το πράγμα έχουν πάθει οι Μεγάλοι Βρετανοί. Η Μεγάλη Βρετανία, λοιπόν, αφού κόντεψε να διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Brexit όταν έφυγε, δεν ήθελε να έχει οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μαζί μας, αυτού του είδους που είχαμε πριν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, λοιπόν, δηλώνει ότι σκέφτονται να ξανακάνουν ένα δημοψήφισμα για να επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος του ΕΔΕΣΕΑΚΟΥ, λοιπόν, ο καινούργιος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, παραδέχθηκε ότι τα πράγματα δεν πήγανε όπως θα φαντάζονταν με τον Brexit. Συγκεκριμένα, εφόσον κόπηκαν οι εμπορικές σχέσεις που έχουν με τις ΗΠΑ και τους έχει βάλει στο μάτι ο Ντόναλντ Τραμπ, Καναδά και Μεγάλη Βρετανία στοχεύει περισσότερο ο Ντόναλντ Τραμπ, κατάλαβαν ότι το μόνο μέρος που μπορούν να στραφούν είναι η Ευρώπη. Γι' αυτό, λοιπόν, είπε ότι δεν μπορώ να αποφύγω το ευρωπαϊκό ζήτημα. Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι όπως τα περιμέναμε. Οπότε όλα είναι ανοιχτά. Αρκεί την τελική απόφαση, φυσικά, θα την έχει ο λαός της Μεγάλης Βρετανίας. Η αλήθεια είναι ότι όταν έγινε το Brexit, πάρα πολλές θέσεις εργασίας έμεναν κενές. Γιατί οι άνθρωποι που τους έκαναν δεν ήταν Άγγλοι, γηγενείς, ήταν μετανάστες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν και κυρίως σε κάποιους τομείς όπως είναι οι κατασκευαστικές εταιρείες και οι μεταφορικές εταιρείες, αντιμετώπισαν ένα τεράστιο πρόβλημα. Αυξήθηκε το κόστος, αυξήθηκαν τα μεροκάματα και όλα αυτά γίναν σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 2-3 μηνών. Η οικονομία πάντα προσαρμόζεται. Στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας δεν προσαρμόστηκε καλά. Δηλώσεις κάνανε και οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε πιθανή επιστροφή της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μακρόν είπε με το καλό να ξαναγυρίσουν, ενώ και ο Πέδρο Σάντσεθ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, είπε ότι αν η Βρετανία ήθελε να επιστρέψει, θα τη δεχόμασταν με ανοιχτές αγκάλες. Χρειαζόμαστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια Μεγάλη Βρετανία μέσα. Είναι υπερδύναμη η Μεγάλη Βρετανία, τόσο στην οικονομία όσο και στρατιωτικά, και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς δεν είναι να αφήνεις τέτοιους συμπαίχτες απ' έξω.

Και μιας και μιλούσαμε για Μεγάλη Βρετανία, κρίση περνάει το σκοτσέζικο ουίσκι. Γενικά όλα τα ουίσκια, γενικά όλο το αλκοόλ υπάρχει τεράστια κρίση σε αυτόν τον τομέα. Έχει μειωθεί πάρα πολύ η κατανάλωση. Συγκεκριμένα λοιπόν για το ουίσκι που ερχόταν από τη Σκωτία, η πτώση στις εξαγωγές είναι 54%. 15% είναι μόνο η πτώση στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάποιες αγορές που είχαν αρκετά μεγάλη ζήτηση, όπως είναι η Κίνα και η Ινδία. Έχει πέσει και εκεί πάρα πολύ η ζήτηση από αυτούς τους λαούς. Η μοναδική Ήπειρος που δεν έχει σταματήσει να πίνει, που δεν έχει σημειωθεί δηλαδή πτώση στην κατανάλωση αλκοόλ, είναι η Λατινική Αμερική. Συνεχίζουν και το τσούζουν οι κάτοικοι εκεί πέρα. Στην Ευρώπη δεν το συζητώ. Σε μερικές χώρες η πτώση της κατανάλωσης αλκοόλ έχει αγγίξει και το 60%. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, δηλαδή είναι φυσικά και η αύξηση των τιμών. Είναι και η στροφή του κόσμου σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Είναι η Gen Z που πλέον βγαίνει έξω και διασκεδάζει χωρίς να πίνει αλκοόλ. Αν βγείτε κι εσείς θα παρατηρήσετε ότι τα παιδιά δεν πίνουν πια όπως κάνανε οι άλλες γενιές. Δεν λένε αυτό το χαρακτηριστικό που λέγαμε εμείς, πάμε να πιούμε κάτι να χαλαρώσουμε. Χαλαρώνουν και χωρίς αλκοόλ τα νέα παιδιά. Με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία αυτή τη στιγμή, στο συγκεκριμένο τομέα στη Σκωτία. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, περίπου 156 αποστακτήρια έχουν βγει προς πώληση. Αποστακτήρια που πριν κερδίζανε εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή ψάχνουν κάποιον αγοραστή για να σωθούν. Μένουν, λέει, απόλυτα όλα τα ουίσκια που έχουν. Τις προηγούμενες χρονιές είχαν βγάλει μεγάλη παραγωγή και τα αποθέματα αυτή τη στιγμή στηβάζονται σε αποθήκες. Δεν υπάρχει ζήτηση και δεν ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Έχει σταματήσει η παραγωγή. Σε κάποιες εταιρείες έχει μειωθεί, σε κάποιες άλλες έχει σταματήσει εντελώς, για να δούνε τι θα κάνουν τα επόμενα χρόνια. Κρίσιμο σημείο καμπής, λέει, στο τομέα του ουισκιού ήταν η περίοδος του lockdown. Ναι, μεν το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκε η κατανάλωση αλκοόλ, αλλά από εκεί και πέρα έχει αρχίσει και πέφτει, λέει, η τάση για να πίνει ο κόσμος και δεν επανήλθε ποτέ. Ένας τομέας μιας οικονομίας σε όλο τον κόσμο, δεν παράγουν ουίσκι μόνο οι Σκοτσέζοι και δεν παράγουν γενικά, δεν είναι το πρόβλημα μόνο στο ουίσκι, και στο κρασί υπάρχει πτώση και στα δικά μας το ούζο και στο τσίπουρο και στην πύρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, όπως και στην πύρα έχει αυξηθεί και η τιμή της, γιατί έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής πάρα πολύ και πρέπει να σκεφτούν πραγματικά τι μπορεί να αλλάξει το επόμενο διάστημα.

Πιάσαμε την κουβέντα για τους μεγάλους Βρετανούς και ξέχασα να σας πω ότι η εθνική μας προηγείται με 2-0. Ο Ιωαννίδης κάνει το παιχνίδι της ζωής του. Αφού σκόραρε, έβγαλε και μια καταπληκτική assist και μπήκε και το δεύτερο γκολ. Ξεκίνησε μόλις το δεύτερο ημίχρονο. Αφού βάλουμε το τρίτο γκολ, όχι άμα βάλουμε, όταν βάλουμε το τρίτο γκολ, θα σας το πω αμέσως. Θυμάστε χθες που σας είπα για μια περίπτωση όπου στο Ηράκλειο κάποιοι βάζανε χαρτιά και φίβολαν πάνω σε μπαμπρίζ αυτοκινήτων για να διαπομπεύσουν μια γυναίκα. Συγκεκριμένα είχαν φωτογραφία της στο τηλέφωνό της και την οδό όπου διαμένει και λέγανε ότι εκδίδεται. Υπάρχει μια ανατροπή στην υπόθεση. Την διαπόμευση δεν την έκανε άνδρας, την έκανε γυναίκα, μια 36χρονη γυναίκα, η οποία γνωρίζεται με την 52χρονη και το περιστατικό αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές και ερωτική αντιζηλία. Φυσικά είχε συνεργό έναν άνδρα, τον οποίο ψάχνουνε, η γυναίκα έχει ταυτοποιηθεί και αναμένεται να συλληφθεί. Θα της απαγγελθούν κατηγορίες για συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, δύο δηλαδή θα είναι οι ποινές, και έκατσα και έψαξα ποιες είναι αυτές οι ποινές για να δω αν όντως θα τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Για συκοφαντική δυσφήμιση μπορεί να τιμωρηθεί με 6 μήνες και χρηματική ποινή. Για δημοσίευση προσωπικών δεδομένων η ποινή μπορεί να φτάσει μέχρι και 2 χρόνια. Αν κρίνει το δικαστήριο ότι η διαπόμπευση, η συκοφαντική δυσφήμιση είχε κίνητρο να υπάρξει υποκίνηση βίας ή μίσους, τότε η ποινή μπορεί να φτάσει και τα 3 έτη και ανεβαίνει και το χρηματικό ποσό της ποινής. Αναμένεται λοιπόν να μάθουμε να συλληφθεί, να ακούσουμε και την άλλη πλευρά της κυρίας που κατηγορείται, να μάθουμε όλο το παρασκήνιο, αλλά ό,τι και αν έχει συμβεί, η πράξη αυτή είναι κατακριτέα, δεν λειτουργούμε έτσι, υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει κανένας λόγος η ερωτική αντιζηλία να πώς να το πω, να διευρύνεται ρε πουλάκι μου, να μένει στον αέρα. Αν σας χωρίσουν, σας χώρισαν. Αν λήξει ένας έρωτας, έληξε. Αν έρθει ένα διαζύγιο, ήρθε ένα διαζύγιο. Προχωρήστε τη ζωή σας, αφήστε τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν αυτή την κίνηση πίσω τους. Δεν οδηγεί πουθενά η εκδίκηση, γιατί αυτό το πράγμα είναι προϊόν εκδίκησης. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε θα τιμωρηθεί η γυναίκα και η 52χρονη θα συνεχίσει τη ζωή της. Έχουμε και μηνύματα. Η Στέλλα λέει, παρότι το Brexit, αυτή η περίοδος μέχρι και τα Χριστούγεννα, το Λονδίνο είναι καταπληκτικός προορισμός. Όντως, το Λονδίνο είναι από τους ωραιότερους προορισμούς για να πας τέτοια εποχή. Αν σου αρέσει η βροχή και το κρύο βέβαια. Και η Χρυσάνθη έχει μια πορεία, ότι παρότι χάλασε ο καιρός και υπάρχει κρύο, δεν έχει τόσο κρύο βέβαια, πώς γίνεται λέει να υπάρχουν ακόμα κουνούπια. Λοιπόν, σου έχω απάντηση, έχω ρωτήσει ειδικό επιστήμονα, τα κουνούπια δεν αισθάνονται το κρύο και τη ζέστη όπως την αισθανόμαστε εμείς. Κινητοποιούνται περισσότερο από συνήθεια και από το φως. Γι' αυτό λοιπόν και όταν όσο περισσότερο το σκοτάδι έρχεται νωρίτερα στο σπίτι, θα βλέπεις και περισσότερα κουνούπια από τις 5 και από τις 6 ώρα σε λίγο. Πέρσι παρατηρήθηκε το φαινόμενο να υπάρχουν κουνούπια μέχρι και τον Ιανουάριο. Οπότε υπομονή.

Στο Άγιο Όρος ο Αλέξης Τσίπρας, η Πιερία και συγκεκριμένα στον Όλυμπο θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο. Θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και μετά θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο

ομολογό του και θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Θετική εξέλιξη για τον Όλυμπο. Όλοι μιλούν γι' αυτό. Στην Ευρώπη οργανώνονται εκδρομές για να έρχονται πλέον οι Ευρωπαίοι στον Όλυμπο. Τόσο καιρό τον αγνοούσανε. Έρχεται η Ελένη Ιατρού να σας πει ειδήσεις στις 11 και θα επιστρέψουμε ακόμα περισσότερα νέα από Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με γκολ τον Ιωαννίδη και Μασούρα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ελλάδας προηγείται από το πρώτο ημίχρονο 2-0 της Ολλανδίας στην Τούμπα στο πλαίσιο της διοργάνωσης Nations League. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Μέση Ανατολή ξαναβάζει φωτιά στο πετρέλαιο. Το Brent κινείται πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή με άλλους 10.000 στρατιωτικούς και πιέζουν την Ευρώπη να αποδεσμεύσει στρατηγικά από θέματα ντίζελ, τα οποία κρατάει για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στην Ελλάδα θα βρεθεί την Τρίτη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στον έκτο στρατηγικό.

0: στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας, ενισχύοντας τη συνεργασία σε βασικές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας, καθώς και της περιφερειακής ασφάλειας, όπως και της ενεργειακής ασφάλειας. Το Άγιο Όρος επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει και από φωτογραφίες με εικόνες από το μοναστηριακό τοπίο, όπως και συναντήσεις με μοναχούς, ο πρόεδρος της Ελλάς σημειώνει ότι μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να συνοδεύσει τις εικόνες με τον στίχο «Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη» από το τραγούδι του Σιμούν του Θανάση Παπακοσταντίνου. «Για άθεος, ωραία τα λέει ο άτιμος», σχολιάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Παύλος Πολάκης από την πλευρά του υπήρξε ακόμη πιο αιχμηρός, γράφοντας τον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook «Και ντροπή και έσχος και κρίμα». Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα σοβαρά τα προβλήματα στο Μηλοπόταμο. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις καταγράφηκαν σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρεύματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των βρεφών υπηακών σταθμών του Δήμου αποφάσισε για αύριο η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου. Συνελήφθη στην Ισπανία ένας έφηβος μόλις 16 ετών από τη Ρουμανία που φέρεται να είναι ο βασικός διαχειριστής μιας ομάδας hacker με την ονομασία KillSec που δράσει στην Ευρώπη. Η σύλληψή του από την Ισπανική αστυνομία έγινε σήμερα στο πλαίσιο μιας πανευρωπαϊκής έρευνας για περίπου 1000 επιθέσεις με κακόβουλο λογισμικό μέσα σε διάστημα 2 ετών. Η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε 8 κατοικίες σε Ισπανία, Ελλάδα, Ρουμανία και Βρετανία, κατάσχοντας αποδεικτικά στοιχεία και περιουσιακά στοιχεία. Για περισσότερο από 2 ώρες καθυστέρησε λόγω τεχνικού προβλήματος η αμαξοστοιχεία Intercity της Hellenic Train κατά την άφηξή της στο σταθμό ΣΚΑ που θα πραγματοποιούσε δρομολόγιο από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Έγινε αντικατάσταση των μηχανών έλξης και αμαξοστοιχεία συνέχισε το δρομολόγιο της προς τη Θεσσαλονίκη μετά από 134 λεπτά. Η Hellenic Train διερευνά τα αιτία της βλάβης. Να επιτραπεί η επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών σε εγκαταστάσεις που έχουν βομβαρδιστεί με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, φέρεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η Αιθιοπία κατηγορεί για εχθρικές ενέργειες στην Ερυθρέα ενώ διακόπηκαν οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών. Έπειτα από πολλούς μήνες εντάσεων, οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν στις 23 Σεπτεμβρίου μεταξύ της Αιθιοπικής κυβέρνησης και του Μετόπου Απελευθέρωσης του Λαού του Τιγκράη. Η υπόθεση με τη Manchester City, η οποία κρίθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αφορούν παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργάνωσης κατά την περίοδο 2009-2018, από την Premier League πήρε την Πέμπτη και πολιτικές διαστάσεις, καθώς ανακοίνωση εξέδωσε τόσο η Downing Street, ενώ το θέμα έφτασε μέχρι και τη Βουλή. Να ολοκληρώσουμε την πρόγνωση του καιρού. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέβει τοπικά στους 26 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται να έχει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
1: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
2: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
1: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά ο Πασχάλης Τσαρούχας.
2: Ζορμπά θα με λες.
1: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να

0: κρίση. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Όσο η Ελένη σας έλεγε το δελτίο στις 11, οι Ολλανδοί μείωσαν το σκορ σε 2-1, βάλαν και δεύτερο γκολ, αλλά ευτυχώς ο διαιτητής μας έσωσε, το ακύρωσε. 2-1 λοιπόν στο 67ο λεπτό, έχουν ανεβάσει στροφές οι Ολλανδοί, κρατάνε περισσότερο την μπάλα, εμείς δεν απειλούμε, κάτι πρέπει να αλλάξει σίγουρα, δεν μπορούμε να περιμένουμε να λήξει το παιχνίδι, 35 λεπτά οι Ολλανδοί σίγουρα θα πιέσουν, ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Αξίζει αυτή η ομάδα να φύγει με τους 3 βαθμούς και μετά θα είναι και πολύ εύκολο το έργο της. Χωρίς άγχος θα υποδεχτούμε τους Γερμανούς, καθώς θα είμαστε μόνοι πρώτοι στην κορυφή του National League. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει δύσκολα στον εαυτό του, έκανε κακό ξεκίνημα και κυνηγούσε τη Virtus Bologna σε όλο το παιχνίδι. Ένα λεπτό πριν τελειώσει το παιχνίδι προηγείται αυτή τη στιγμή με 89-86 της Bologna για τη EuroLeague. Και αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Μακάμπι, ένας πολύ φορμαρισμένος Παναθηναϊκός. Ο Μπράντοβιτς έχει περάσει τα στοιχεία που θέλει στην ομάδα. Όλοι οι παίχτες δουλεύουν σαν γρανάζια σε μια καλωστημένη και καλοδουλεμένη μηχανή και αναμένεται να πάρει εύκολα το παιχνίδι. Βέβαια τα ίδια σας έλεγα χθες και για τον Ολυμπιακό και βλέπετε ότι δυσκολεύτηκε. Αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς. Είμαστε στα δύο πρώτα παιχνίδια της EuroLeague. Οι ομάδες θα δείξουν τον καλό τους σε αυτό εκεί γύρω στο Νοέμβριο, Δεκέμβριο και θα δούμε τι μπορεί να κάνει κάθε μια ομάδα.

Μια πολύ ωραία μέρα για να βγείτε αύριο, Παρασκευή, λιγότερο κόσμο από το Σαββατοκύριακο, οπότε αν αποφεύγετε το συνωστισμό, είναι μια πολύ ωραία ιδέα να κάνετε αύριο την εξοδό σας. Αν θέλετε να δείτε θέατρο, στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών παρουσιάζεται το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη, «Το μισό του μηδέν», σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουρτσίδη. Το έργο κινείται στο χώρο του κοινωνικού και ψυχολογικού θεάτρου, εξερευνώντας τη μοναξιά, την απώλεια και την αναζήτηση νοήματος. Πρεμιέρα έχουμε στο θέατρο ΤΑΦ για την παράσταση 7 ημέρες από τη ζωή του Σιμών Λαμπρός, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσκου και Μαρίνας Κωνσταντινίδου. Πόσο εύκολο είναι να ξαναβρει κανείς τη θέση του σε έναν κόσμο που μοιάζει να τον έχει αφήσει στο περιθώριο. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η ταινία Blue Valentine του Derek Cianfrance. Η ταινία διηγείται την ιστορία της γνωριμίας και της ερωτικής σχέσης ενός ζευγαριού που τώρα βλέπει το γάμο του να καταραίει. Έχουμε στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την Κρατική Ορχήστρα που παρουσιάζει μια από τις πιο σημαντικές συναυλίες της χρονιάς για τα Δημήτρια, με έργα των Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ. Στη Μονή Λαζαριστών παρουσιάζεται ένα αφιέρωμα στους Pink Floyd, πολύ ωραία εκδήλωση. Στη μικρή σκηνή ο Δημήτρης Λάπας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Τα σκέτα και τα άσκετα» μαζί με τη Λίτα Κόλια και τον Μάριο Μακρύ. Και οι Γιαγκίνηδες εμφανίζονται στον πολυχώρο Σόλες και η G. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά.

για τη βιωσιμότητα του κλάδου. Το ναυτικό πετρέλαιο έχει φτάσει πλέον στο 1,40 αναλίτρο, εκτοξεύοντας τα ύψη το κόστος για μια ημέρα ψαρέματος. Πρέπει να κοιτάξει η κυβέρνηση τον αλλιευτικό τομέα, κυρίως γιατί γύρω μας ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, και οι Τούρκοι ψαράδες αλλά και οι ψαράδες από Τινησία και Αίγυπτο. Για να μην χαθεί ένας κλάδος που παραδοσιακά στηρίζει την ελληνική οικονομία και για να μην δούμε τιμές στα ψάρια που θα τρομάζουμε. Ήδη έχουν ανέβει πάρα πολύ τιμές στα θαλασσινά. Έκανε δηλώσεις ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας. Ένα μεσαίο αλλιευτικό σκάφος χρειάζεται περίπου 2.000 την ημέρα μόνο για καύσιμα, και διευκρίνησε πως η τιμή του πετρελαίου ναυτιλίας βρίσκεται στο 1,40 αναλίτρο. Ζητάνε μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση. Αναμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση για τον αλλιευτικό κλάδο. Έρχεται η Ελένη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Γαλανολευκή παράνοια στην Τούμπα με σκορ 2-1 προηγείται η Ελλάδα της Ολλανδίας. Ιωαννίδης και Μασούρας έβαλαν τα δύο γκολ. Πολιτικό σεισμός από την υπόθεση της Manchester City που κρίθηκε ένοχη για παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργάνωσης. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις κατάλληλες συνέπειες, δήλωσε εκπρόσωπος του Βρετανού Πρωθυπουργού. Ενημέρωση για τα ευρήματα από τη φορολογική αρχή της χώρας ζήτησε και η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Η Μέση Ανατολή ξαναβάζει φωτιά στο πετρέλαιο, το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο και πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ντίζελ. Νέο ιστορικό υψηλό στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 2,24 ευρώ το λίτρο, η μέση εβδομαδιαία τιμή. Αύξηση 157% από την αρχή του έτους στις τιμές του φυσικού αερίου. Διαβουλεύσεις ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ συνεδριάζει αύριο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Στο τραπέζι επιστολές Μητσοτάκη και Μελώνη προς την Κομισιόν ζητούν δημοσιονομική ευελιξία για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Μέσα στον Οκτώβριο η προκαταβολή 50% για το ανακαινίζω έρχεται το σπίτι μου 3. Κλειστά αύριο σχολεία και βρεφονιπιακή σταθμή στο Δήμο Αγίου Νικολάου και στο Μιλοπόταμο Ρεθύμνου λόγω κακοκαιρίας. Κεραυνός έσκησε στα δύο καμινάδα στο Ηράκλειο Κρήτης. Νομίζαμε πως έπεσε βόμβα, λένε οι διοκτήτες. Στη Σάμο έξι μαθητές δικάζονται για καταλήψεις, στο πλευρό τους ακόμη και ο Ιατρικός Σύλλογος του νησιού. Καταστροφική χρονιά για τους παγετώνες της Ελβετίας, χάθηκε το 20% την τελευταία πενταετία. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μας ισοφάρισαν οι Ολλανδοί. Θέλει ακόμα 3 λεπτά. Το σκορ είναι 2-2. Θετικότατο αποτέλεσμα το έχει, αν λήξει έτσι ο αγώνας. Μην ξεχνάμε με ποιους παίζουμε. Με τους Ολλανδούς παίζουμε, που είναι χρόνια στα ευρωπαϊκά γήπεδα από αυτούς που πρωταγωνιστούν. Όλο το δεύτερο ημίχρονο η Ολλανδία πίεζε. Στη φάση που δεχτήκαμε τον γκολ, έπρεπε να διώξουμε την μπάλα πιο γρήγορα. Δεν το κάναμε και οι έμπειροι επιθετικοί της Ολλανδίας σκόραραν. Και τώρα κινδυνεύουμε και με πέναλτι. Ευτυχώς ήταν offside ο ποδοσφαιριστής που σούταρε. Και όχι μόνο ισοφάρισαν την εθνική μας, αλλά και ο Ολυμπιακός με buzzer beater του Μάρκου Σκάρ της Βίρτους Μπολόνια έχασε με 96-94. Ο Μάρκου Σκάρ έχει περάσει και από τον Άρη. Ήταν ένας παίχτης που σε εμάς δεν μπορούσε να βρει τον ταμπλό. Όταν σούταρε, ψάχναμε την μπάλα στον προάβλιο χώρο του Παλέντε Σπορ και τώρα έβαλε buzzer beater στον Ολυμπιακό. Απρόσμενη ήττα για τους ερυθρόλευκους. Θα κερδίσουν τα επόμενα, δεν τους φοβόμαστε. Πάμε να δούμε σήμερα ποιος γιορτάζει. 5η 1 Οκτωβρίου γιορτάζει ο Ανανίας, ο Ρωμανός και η Θηρεσία. Πολύ ωραίο γυναικείο όνομα το Θηρεσία. Σαν σήμερα το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικά στα Γαυγάμιλα το βασιλιά των Περσών, το Δαρείο τον Τρίτο και ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Ο Βουκεφάλας, το αγαπημένο άλογο του Μεγάλου Στρατηλάτη, σκοτώνεται στη μάχη αυτή. Το 1541 στο Ηράκλειο της Κρήτης γεννιέται ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Έλληνας ζωγράφος που έμεινε γνωστός ως Ελ Γκρέκο. Έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μακριά από την Ελλάδα, δημιουργώντας τα περισσότερα έργα του στην Ιταλία και την Ισπανία. Αν και μετά το θάνατό του το έργο του παρεξηγήθηκε και ξεχάστηκε για αιώνες, από τις αρχές του 20ου αιώνα αναγνωρίστηκε ως πρόδρομος του εξπρεσιονισμού και της μοντέρνας τέχνης. Το 1903 γεννήθηκε ο Τζορτζ Κουλούρης, Άγγλος ηθοποιός, ελληνικής καταγωγής όμως, έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τη συνεργασία του με τον Όρσον Ουέλς, συμμετέχοντας στην εμβληματική ταινία «Πολίτης Κέιν». Το 2018 πεθαίνει ο Σάρλς Ασναβούρ, Γάλλος τραγουδιστής με καταγωγή από την Αρμενία. Τον αποκαλούσαν η θλιμμένη φωνή της Γαλλίας. Είναι γνωστός για τη μοναδική φωνή τενόρου που διαθέτει. Πούλησε περισσότερο από 180 εκατομμύρια δίσκους, ηχογράφησε 1200 τραγούδια, πρωταγωνίστησε σε 80 ταινίες και κάποιοι λένε ότι είναι ο καλύτερος τραγουδιστής που τραγούδισε ποτέ στην Ευρώπη. Και το 1867 ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του.

Λένε πως η τεχνητή νοημοσύνη θα μας αντικαταστήσει και ότι είναι πιο έξυπνη από μας. Αλλά προς το παρόν δεν το αποδεικνύει. Κάνανε ένα πείραμα, βάλαν την τεχνητή νοημοσύνη να συναρμολογήσει έπιπλα από γνωστή αλυσίδα επίπλων με προέλευση από τη Σουηδία. Καταλαβαίνετε όλοι για ποιον μιλάμε. Που όλοι έχουμε ταλαιπωρηθεί στη ζωή μας για να συναρμολογήσουμε ένα έπιπλο από εκεί. Πολλές φορές χρειάστηκε 5-6 ώρες για να ακολουθήσουμε το σχεδιάγραμμα που έχει μέσα η συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν βγάζαμε νόημα, μας έλειπε μια βίδα. Δεν ξέρω άνθρωπο που αγόρασε από εκεί έπιπλο και είχε όλες τις βίδες μέσα. Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη δεν τα κατάφερε. Τρεις φορές προσπάθησε και τις τρεις φορές απέτυχε. Στην καλύτερη των περιπτώσεων έφτασε στο 80% στο να συναρμολογήσει σωστά το έπιπλο. Και δεν δοκιμάστηκε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, δοκιμάστηκαν όλα τα μοντέλα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, όταν προσπάθησε ο άνθρωπος να δώσει οδηγίες στην τεχνητή νοημοσύνη, φάνηκε να μην καταλαβαίνει τι του λέει ο άνθρωπος. Το δοκιμάσανε σε παπουτσοθήκη, το δοκιμάσανε σε κρεβάτι, το δοκιμάσανε σε σιταριέρα και πάλι απέτυχαν. Οπότε απέχουμε πάρα πολύ καιρό από το να μας αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη.

Δεν έχει ούτε 5 λεπτά που τελείωσε ο αγώνας σε Ελλάδα-Ολλανδία, 2-2 το τελικό σκορ, και γέμισαν τα κοινωνικά δίκτυα με κριτική από τους προπονητές του καναπέ, που τώρα δεν τους κάνει ο Γιοβάνοβιτς. Όταν κερδίσαμε τη Γερμανία, ήταν σπουδαίος προπονητής. Τώρα λένε ότι υποχώρησε στο δεύτερο ημίχρονο και περίμενε να πάρει το αποτέλεσμα, να το κλέψει. Όταν παίζεις με ομάδες που έχουν πλούσιο επιθετικό ταλέντο και κύλησε τόσο καλά το παιχνίδι που προηγήσε με 2-0, σαφέστατα θα οπισθοχωρήσεις και θα προσπαθείς να κρατήσεις το αποτέλεσμα. Γιατί ξαναλέω, δεν γίναμε σε μια νύχτα Εθνική Βραζιλίας. Μην ασκείτε κριτική σε αυτά τα παιδιά, είναι νέα παιδιά. Κάθε κουβέντα που διαβάζουν στο διαδίκτυο τα επηρεάζει αρνητικά. Η ψυχολογία παίζει σπουδαίο ρόλο στους ποδοσφαιριστές. Αφήστε τα παιδιά να ηρεμήσουν. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας, πάλι στην Τούμπα με τη Γερμανία. Να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Είμαστε πρώτοι στον όμιλο. Μην το ξεχνάτε αυτό. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα Σαββίδη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Γιάννης Παπαδόπουλος, ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Εθνική Ελλάδα έχασε για λίγο τη νίκη απέναντι στην Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Παρέμεινε όμως μόνη πρώτη στη βαθμολογία του ομίλου. Στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατάφερε να προηγηθεί της Ολλανδίας με 2-0. Οι Οράνοι, ωστόσο, απέσπασαν την ισοπαλία, ισοφαρίζοντας τελικά σε 2-2. Ελλάδα και Ολλανδία παραμένουν αίτητες στη διοργάνωση. Η εθνική μας, ωστόσο, διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου με 7 βαθμούς έπειτα από 3 παιχνίδια. Η Ολλανδία είναι δεύτερη με 5 βαθμούς, καθώς έχει κερδίσει μόνο τη Σερβία, ενώ εκτός από το σημερινό, ισόπαλος είχε λήξει και ο αγώνας της απέναντι στη Γερμανία. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, η Μέση Ανατολή ξαναβάζει φωτιά στο πετρέλαιο. Το Brent κινείται πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή με άλλους 10.000 στρατιωτικούς και πιέζουν την Ευρώπη να αποδεσμεύσει στρατηγικά από θέματα ντίζελ, τα οποία κρατάει για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι σύμβατα με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στην Ελλάδα θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε Ρέικιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του State Department, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας σχετικά με τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας μας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας και της περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας. Το Άγιον Όρος επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύηκε από φωτογραφίες με εικόνες από το μοναστηριακό τοπίο και συναντήσεις με μοναχούς, ο πρόεδρος της Ελλάς σημειώνει ότι μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ο πρωθυπουργός επέλεξε να συνοδεύσει τις εικόνες από την επίσκεψή του με το στίχο «Ψέλνεις τη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη» από το τραγούδι «Σιμούν» του Θανάση Παπακοσταντίνου. «Για άθεος ωραία τα λέει ο άτιμος», σχολιάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Παύλος Πολάκης από την πλευρά του υπήρξε ακόμη πιο αιχμηρός, γράφοντας τον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook «Και ντροπή και έσχος και κρίμα». Προσκαιρή ύφεση των ακραίων φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο. Σε επιφυλακή αρχές εν μέσω πλημμυρών, υπερχιλήσεων, κατολιστήσεων και σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η εξασθένιση των φαινομένων προβλέπεται ως το μεσημέρι της Παρασκευής. Νέα επιδείνωση αναμένεται από το απόγευμα έως και το Σάββατο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε μία ακόμη σύλληψη προχώρησαν οι αρχές στο Λονδίνο για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών στο πλαίσιο της υπόθεσης της Αμερικανικής Αεροπορικής Βάσης Φέρφορντ. Πρόκειται για έναν 27χρονο Βρετανο-Ιρανικής καταγωγής. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα πλήξει πολύ σκληρά το Ιράν σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή της Τεχεράνης στο χθεσινό επεισόδιο σε πτήση της Fly Dubai. Η πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, αφού ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος, σύμφωνα με τις Ισραηλινές αρχές και μαρτυρίες επιβατών. Στη Σαουδική Αραβία αναχαιτίστηκαν ντρόουνς και βαλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Πυκνότερες θα είναι στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως κατά τόπους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

I'm not in love. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.